Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Δόξα Σοι, ο Θεός ημών, δόξα Σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητο το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς, αμήν φάση κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, κυριλάστε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία ημών. Ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Έλθετε βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Εξεγερθένε του ύπνου προσπίπτωμεν σε αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σε δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός δια της Θεοτό που ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε. Το νου μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον εις το ημνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός δια της Θεοτό που ελέησον ημάς. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώνω πριτή σε πελεύσετε και εκάστοτε πράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν μου κοργίστης εμεί τώρα θύμω και αμαρτωλό, ουδέσιν από όλες άσματες ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κείμενον ηγυράσμε, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγιά σου, και συνένε τα σεντολά σου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλλην σύ εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το πανάγιον όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα σοι βασιλεύθε παντοκράτων, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία, εξίως άσμα των αμαρτωλών και ανάξιων εξύπνων αστήνε, και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της δέησεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκησον εν καρδία καθαρά και πνεύμα ταπεινώσεως, προσενεχθήνεση την εκ των υπερών χειλαίων μου ένεσιν. Όπως καγώ κοινωνός γένομαι των φρονίμων παρθένων, εν φεδρά λαβηδώνει της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εμπατρί και πνεύματι, δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό, Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυχτηριών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομίαν μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικείς εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσαι η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχειον αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσομεν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν. Ολοκαυτώματα ο κευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη. Ο Θεός σου καξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το δατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει στη Σιάν δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριον σου Μόσχου. Μακάρι άμομοι εν οδόοι πορευόμενοι εν όμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντε τα μαρτύρια αυτού, εν όλη η καρδία εξητήσουσιν αυτό. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν τε οδεί αυτού επορεύθησαν. Σύρε τήλω τα σεντολά σου, του φυλάξαστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σαν νεοδή μου, του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσχυνθώ, εν το με επιβλέπειν επί πάσα σεντολά σου. Εξομολογήσω με εσύ ενευθύνη τη καρδία, εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεστε του λόγου σου. εν όλη καρδία μου εξεζήτησα σε μία πόση από των εντολών σου, εν τη καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπω σαν μία μάρτωση. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, εν τη χείλεσή μου εξήγγυλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου, εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρφθην ως επιπαντή πλούτο, εν τες εντολές σου αδελεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου, εν της δικαιώμασή σου μελετήσω, καπηλήσω με τον λόγο σου, ανταπόδο στο δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου, αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ εμεί εν τη γη, μη αποκρύψα πεμούντας εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησα υπερηφάνης επικατάρατη εκλείνοντας από τον εντολό σου. Περίελε απεμόνιδος και εξουδένωση, ότι τα μαρτυριά σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες, και κατ' εμού κατελάλουν. Ο δαδούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστί. Και συμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσον με κατά τον λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησόν με και αδολεσχίσου εν της θαυμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας, βεβαίωσόν με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστουσον απαιμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμιν. Εκολύνθην της μαρτυρίας σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον, όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρίβω των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτυριά σου και μη εις πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου, το μη ειδή ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιό σου στον φόβο σου. Περίελε των ονειδισμών μου, όν υπόπτευσα, ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου, εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έρθει επεμέ το ελαιό σου, Κύριε το σωτήριό σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση με λόγων, ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασής σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Και πορευόμουν εν πλατισμό, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν εν της μαρτυρίης σου εναντίον βασιλέων και ουκ ισχυνόμην. Και μελέτων εν της εντολές σου, ας ηγάπησα σφόδρα. Και ήρα τα σχήρας μου προς τις εντολάς σου ασυγάπησα και ειδωλέσκουνε της δικαιώμασή σου. Νήσθητη τον λόγο σου το δούλο σου ανεπιλπισάς με. Αυτή με παρεκάλεσε να την ταπεινώσει μου, ότι το λόγιό σου εζησέ με. Περήφανη παρινόμουνε ως φόδρα, από δε του νόμου σου ουκ εξέκλεινα. Εμνήσθη των κρυμάτων σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθη. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών, των εγκαταλειπανόντων τον νόμο σου. Ψαλτά ήσαν με τα δικαιώματά σου εν το παπαρικίας μου. Εμνήσιν ανοιχτή το όνοματό σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη γεννήθημη, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίζουμε, Κύριε, είπα του φυλάξεστε τον νόμο σου. Εδέηθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου. Ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διελογισά μην τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδους μου εις τα μαρτυριά σου. Ετοιμάστην και ο καταράχθην του φυλάξεστε τα σεντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περί επλάκησάν με και του νόμου σου καπελαθόμην, μεσονύκτιον εξηγυρώμην, το εξομολογίστεση επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων τον φοβμένωσε και τον φυλασσόν τα σεντολά σου. Του ελαίου σου Κύριε πλήρης η γη, τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστότητα επίησας με το δούλου σου Κύριε κατά του λόγου σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώσην διδαξών με. Ό,τι τις εντολές σου επίστευσα, πρώτο με ταπεινωθήνε, εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου, επληθύνθη απ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα σεντολά σου, ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δεν τον νόμο σου μελέτησα, αγαθών με ότι ταπεινωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός με ο νόμος του στόματός σου, υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν.
0: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, εχείρε σου, επίησάν με και πλασάν με. Συνέτησόν με και μαθήσω με τα σέντολά σου, εφοβομενή σε όψοντε με και φρανθίσονται. Ό,τι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία η ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δί, το έλεό σου το παρακαλέσαι με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Έλθε το σαν με εκτερμή σου και ζήσω με. Ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανη ότι αδίκως συνόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδελεσχίσω εμείς εμέ σου. Επίστρεψα το σαν μη φοβομενή σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπεις το σωτήριό σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιό σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ό,τι εγεννήθειν ως ασκός εμπάχνει τα δικαιώματά σου, καπελαθώμη. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις με εκ των καταδιωκόντων με κρίση. Διηγήσαν τόμη παράνομη αδολεσχία, αλόχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσα εντολές σου αλήθεια, δίκως καταδιωξάν με βοηθησόν μη. Παραβραχή συνετέλεσάν με εν τη γη, εγώ δε ούκ εγκατέλειποντας εντολάν σου. Κατά το έλεος σου ζήσω με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου, στον αιώνα Κύριο λόγο σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου θεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξω διαμένει η μέρα ότι τα σύμπαντα δούλασα. Εμεί ότι ο νόμος σου μελέτη μα εστί τότε αναπολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ομοί επιλάθουμε των δικαιωμάτων σου ότι εναυτής εζησάς με. Σώσει μη εγώ σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να μαρτωλή. Το απολέσε με τα μαρτυριά σου νίκα. Πάση εντελείας ειδών πέρας. Πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάψα τον νόμο σου Κύριε όλεν την ημέραν μελέτη μα εστί. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου. Ό,τι εις τον αιώνα εμοί εστί. Υπερπάντα σου διδάσκοντας με συνήκα, ότι τα μαρτυριά σου μελέτη με εστί. Υπερ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά, σε κόλλησα τους πόδες μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλητος το μαρτί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτα εμίσα πάσων οδών αδικίας. Λίχνωσης πως είμαι ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμως ακέστησα του φυλάξα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα Κύριε ζήσον με κατά τον λόγο σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόξησον δι Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εντεσχερσή σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθώμην. Έθετα αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκκληρονόμησα τα μαρτυριά σου στον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλαν την καρδία μου, το πείσε. Τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμψην. Παρανόμου σε μίσα το δενόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εσύ. Εις τους λόγους σου επίλπισα. Έκλεινε τα παιμού πονηρευόμενη και εξερευνήσω τα σεντολά του Θεού μου. Αντιλαβώ μου κατά το λόγιό σου και ζήσον με. Και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με. Και μελετήσω εν της δικαιώμασης σου διαπαντός. Εξουδένωσες πάντα σου αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου, ότι άδικον το ενθύμημα αυτών, παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα σου αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτυριά σου, καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην, επίησα κρίμα και δικαιοσύνην, μη παραδώσ με τις αδικούσι με, έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριό σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά το δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλος σου ημί εγώ συνέθησόν με και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κύριο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου, υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα σεντολά σου κατορθούμην, πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτυριά σου, δια τούτου εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτή και συνετήνη πίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ό,τι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.
2: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματα μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυρίευσα το μου πάσα νομία. Δίδρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σαντολά σου, το πρόσωπό σου επίφανο επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδυσον η οφθαλμή μου, επί ούκε φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύρια και ευθεία κρίση σου, εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου, ό,τι επελάθοντον το λόγο σου οι εχθροί μου, επιρωμένον το λόγιό σου σφόδρα, και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος, τα δικαιώματά σου και πελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Λήψεις και ανάγκη αυρωσάν με εντολές σου μελέτη μου, δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα. Συνέτησόν με και ζήσω με, εκέκραξε εν όλη καρδία μου. Επάκουσον μου κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσον. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφθασα ένα ωρία και εκέκραξα στου λόγου σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προσόρθρον, του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεος σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν οι καταδιώκοντες με ανομία. Από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσει, Κύριε, και πάσο δί σου αλήθεια. Καταρχάς έγνωνε εκ των μαρτυρίων σου, ότι εις τον αιώνα θεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε, ότι του νόμου σου ούκ απελαθόμην. Κρίνω την κρίση μου και λύτρωσέ με, δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ότι τα δικαιώματά σου ούκ εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των μαρτυρίων σου ούκ εξέκλεινα. Είδω να συνετούντας και εξετικόμην, ότι τα λόγια σου ούκ εφυλάξαντο. Είδε ότι τα σαντολά σου ηγάπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάνω τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασαν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου, σου ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσα και ευδελιξάμην, το δενόμο σου ηγάπησα. Επτάκησης ημέρας είναι εσάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμο σου και ουκ έστειν αυτής σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριό σου, Κύριε, και τα συνεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτυριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συνεντολά σου και τα μαρτυριά σου, ότι πάσε ο Δήμου εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδέησεις με ενωπιόν σου, Κύριε, και το λόγιό σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξιωμά με ενωπιόν σου, Κύριε, και το λόγιό σου ρίσε με. Εξερεύξε το ταχύλι μου ύμνων, όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέξετε η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάσε εντολές σου δικαιοσύνη. Γενές το εχείρ σου του σώσε με, ότι τα σεντολά σου ρετισάμιν. Επεπόθησε το σωτηριό σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέστησε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολυλός, ζήτησον το δούλον σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέν εν τα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός των αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέν τα ουποιηθέν τα ομόσχιον το Πατρίδιο τα πάντα γένετο. Τον δειμά στου ανθρώπου και δια την ημετέρα σου σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών, εισαρκωθέντα εκ πνεύματο Αγίου και Μαρία σα Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθένετε περί μόνο εκ ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τα γραφά, και ανελθόντα στου ουρανού και καθεζόμενων εκ δεξιών του πατρό, και πάλι ερχόμενων με τα δόξη κρίνε ζώντα και νεκρού, ου τη βασιλεία σου καίστε τέλο. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστε τη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένα και το όνοματό σου. Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσα ημάς από του πονηρού. Ιδιών ημφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος, ο νευρίσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλι νόν ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ουμ ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοπλιστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Την ημέραν εκείνην την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάτουσα λαμπάδος σου ενελαίω φεδρίνουσα. Μου γαρίδας πότε προσέπελεψετε η φωνή λέγουσα, ιδούν ημφίω σου. Βλέπε ουμ ψυχή μου, μην εισταξεις και μην εις έξω φεγκρούσα ούσε πέντε παρθένη. Αλλά αγρύπνος καρτέρισον, ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελαίω πίωνη, και δόησε τον ημφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε το απόρθητον δίχως το της σωτηρίας οχύρωμα, Θεότο και παρθένε και τεύομεν, τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλην σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμον σου ανακάλυψον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι εσύ Θεοτό και η ελπίσιμον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντί καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν διά της επαγγελίας των μελούντων αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη της εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τας εντολάς σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσα ημάς από πάσης κλήψος κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταδύσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν σε κρίκους των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσον, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
4: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιεύωνο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε ελέησον με των αμαρτωλών, και είσαι επίσταση κρίμαση, σώσουμε τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλετε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξίες αιώνου και στην αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων, εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμού θησαρκός. Ευχαριστούμεν σε ότι ούσιν από όλες σας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κειμένους ημάς ήγηρας εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδης οπούμεν ποιμένικαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εισενέσεως, όπως αν δυνηθούμενα παρισπάστος, άδυντε και ψάλιν και εξομολογήστε σύ, το εν πάση και υπό πάντων το ξεζωμένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν, το μονογενή σου Υιό, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια όθεν ήξει η βοήθειά μου παρακυρίου του πείσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις άλλον τον πόδα σου, μη δεν εις τάξιο φυλάσσον σε, ειδούν εις τάξιο ουδέτην όσο φυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος σου συγκάψησε, ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξε τη ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξε την είσοδόν σου και την εξοδόν σου, από του νυν και έως του αιώνους. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οίκο Κυρίου, εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν δες νεξίνε πάρα κατασχύραση μόν εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίαστη τας ασθενίας ημών, ένε και εν το ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσα ημάς από του πονηρού. Μνήστητε Κύριε ως αγαθός των δούλων σου, και ως εν βίω ημάρτων συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος, και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάτης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών, και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνε δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα άρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιηθή και πλάστηκε Θεό ημών, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα οκέστη πόνος σου λύπιους στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσα γενναι Θεοτό και Παρθένε, εν σίγα άρω αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών, χωρηθήν ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις περιμών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες εσύ και σύες κρατείνονται, διό ανυμνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μνήστητε Κύριε τον επελπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιον τα και ακούσιον. Εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών. Και κατασκηνώσον αυτούς εντόπις ποτενής, εντόπις κλωερής, εντόπις αναψύξεως, εν θα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλείαν σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλευσην, σιγαρή η ζωή, η ανάστασης και η ανάπαυσης των κεκειμένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδοξα υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σου σιδιάσουτας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξα Συ, την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθυμη, μήτερ του Θεού, φυλαξών υπό την σκέπη σου.

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κύριε ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Επακούσε σου Κύριος εν ημέρα θλίψεως, υπερασπίσε σου το όνομα του Θεού Ιακώβ. Εξ αποστολής ηγόληθεν εξ Αγίου και αξιών αντιλάβητος σου. Μυστήρι πάσης θυσίας σου και το λοκαύτωμά σου και ανάτου. Δόησε Κύριος κατά την καρδία σου και πάσαν την βουλήν σου πληρώσε. Αγαλιάσόμεθα επί του σωτηρίου σου και εν ονόματι Κύριο Θεό ημών μεγαλυπησόμεθα. Πληρώσε Κύριος πάντα τα αιτήματά σου. Μην έγνουν ότι έσωσε Κύριος τον Χριστόν αυτού. Επακούσατε αυτού εξ ουρανού Αγίου αυτού, εν δυναστή σωτηρία της δεξιάς αυτού,

αληθινό. Κύριε, σώσον τον βασιλέα και θάκουσον ημών, εν ίαν ημέρα επικαλήσομεθά σε. Κύριε, εν τη δυνάμει σου θρανθήσεται ο βασιλέας και επί το σωτηρίο σου αγαλιάσεται σπόδρα. Την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκα σ' αυτό και την θελήση των φιλέων αυτού και στέρισα σ' αυτόν, ότι προέφτασα σ' αυτόν εν ευλογίας Χριστότητος. Έφυγα σε την κεφάλιν αυτού στέφανον εκλήθη τιμίου. Ζωήν της ατώσε και έδωκα σ' αυτό μακρότητα ημέρων σε αιώνα αιώνος. Μεγάλη δόξα αυτού εν το σωτηρίο σου, δόξαν και μεγαλαιοπρέπειαν επιθύσεις επ' αυτόν. Ότι δώσεις αυτό ευλογίαν εις αιώνα αιώνος, εφράνεις αυτόν εν χαρά μετά του προσώπου σου, ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και εν το ελέη του υψίστου μισαλευθεί, ευρεθεί η χείρη σου πάση της εχθρής σου, η δεξιά σου εύρει πάντα σου μισούντασε, ότι θύσεις αυτούς ως κλειβάνων πυρώσεις καιρών του προσώπου σου, Κύριος εν οργή αυτούς συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πυρ, τον καρπόν αυτόν από τη γη απολύ και το σπέρμα αυτόν από ιών ανθρώπων, ότι έκλειναν είσαι κακά, διελόγησαν τον βουλά σε σου μη δίνονται στήνε, ότι θύσει αυτού νότων, εν τη περιλήπη σου ετοιμάσει το πρόσωπον αυτόν, υψότητη Κύριε εν τη δυνάμει σου, άσομεν και ψαλούμεν τα στην αστεία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστε δι' της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και λιάστη τα συστανία σημών ανήκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιν εις σήμερον, και άφεσιν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλήτες ημών. Και μη είσαι ενέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσαν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμου σου και εν η πολιτεία του συκτηρμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλίσιμων, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχία ανέχει εν την συν, όπλων ειρήνης αίτη των τρόπεων, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέστηνται, μη παρήδης αγαθήτας και εσίας ημών πανήμητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ούσε και έλευσας βασιλεύειν, και χορήγη αυτής ουρανόθεν την νίκην, διότι έτεκες των Θεών μόνοι ευλογημένοι. Δόξα εν υψίστη.

Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ, πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτού εν το Θεό αυτού. Σύ δε, Κύριε, αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και η ψών την κεφαλή μου, φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ουφοβηθήσουμε από μεριάδων λαού των κύκλωσεν επιτιθεμένων μη. Ανάστα, Κύριε, σώσον μου ο Θεός μου, ότι Συ επάταξας πάντως εχθρενοντάς με ματέως, οδόντες αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών Σου ευλογία Σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμό Σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή Σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη Σου ενεπάγησαν με και επιστήριξε πε με την χείρα Σου. Ουκ έστειν ίεσεν της αρκή μου ο προσώπου της οργής Σου, ουκ έστειν ειρήνη της οστέης μου ο προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου υπερήρα την κεφαλήν μου, ως ή φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώεσαν και σάπησαν οι μολοπές μου ο προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησα και κατεκάμφθην έως τέλους, όλην την ημέρα σκυθροπάζουν επορευόμην, ότι η ευσόη μου επλήστησαν επεγμάτων, και ουκ έστειν ίεσεν της αρκή μου. Εκακόφην και ταπεινώθην ως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον Σου πάσα επιθυμία μου, και ο στεναγμός μου από Σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου, και το φως των οφθαλμών μου, και αυτό ουκ έστει με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίας μου έγκυσαν και έστησαν, και οι έγκυστά μου που μακρόθεν έστησαν. Και ξεβιάζω ότι ζητούνται στην ψυχή μου, και ζητούνται στα κακά μου ελάχισαν ματαιότητας, και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός Σου κήκον, και ως οι άλλοι Σου κανοίγουν το στόμα αυτού, και γινόμενος οι άνθρωποι Σου κακούν, και ουκ έχουν το στόμα τι αυτού ελεγμούς, ότι επί Συ, Κύριε, ήλπισα, Συ εις ακούσει, Κύριε, ο Θεός μου, ότι είπων, μη ποτέ επιχαρώσει μη εχθροί μου και τους αληθήν επόδες μου επ' εμέ μεγαλολιμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών μου ενωπιών μου εστίδια παντός, ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ερημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Είδε εχθροί μου ζώσκοι και κρατέουνται υπέρ εμέ και επληθύν τις ανεμισούντες με αδίκως, οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών εν διαβελών με, επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεις την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεις την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσεορθρίζω. Εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώσει η σάρξ μου. Εν γη ερήμου και αβάτω και ανίδρω. Ούτως εν το Αγίω αυθήν Συ, του ειδήν την δύναμή Σου και την δόξα Σου. Ότι κρίσον το ελαιό Σου υπερ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσουν τη ζωή μου και εν το ονοματί Σου όρατας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιά Σου ενέσει το στόμα μου, ή εμνημόνευόν Σου επί της τρομνής μου εν της όρθης εμελέτων είσαι, ότι γεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπτων πτερήγων Σου αγαλιάσω με. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω Σου εμού δε αντελάβει τη δεξιά Σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφέας μέρη της αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύσε φρανθίστε επί του Θεό, επενεθήσετε πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμαρα δεν τον άδικα. Εν της όρθης σε μελέτων εισαι, ότι γεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπτων πτερήγων Σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω Σου εμού δε αντελάβει το δεξιά Σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια.

Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου, εισερθέ τον οποίον σου προσευχή μου, κλείνω το ούσου στην δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγγισε, προσελογίστη με να τον καταβενών των εισλάκων, εγεννήθηνο σε άνθρωπος αβοήθητος, σε νεκρής ελεύθερος, ουσί τραυματία καθεύοντας εν τάφο, όνου και μίστης έτη και αυτή εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθετο με εν λάκου κατωτάτω, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επιστηρίχτη το θυμό σου, και πάντως με τη ορισμού σου επιγενείς επ' εμέ. Εμάκνα σου γνωστούς μου απ' εμού, έθετο με ευδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθεν και ούξε πορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκεί έκραξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέραν, διεπέθεσε προσέ τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατρία να στήσουν και εξομολογήσουν τέση. Μη διηγήσε τέτοις εν το τάφο το έλεό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότη τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλεγισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι, Κύριε, από αυτή την ψυχή μου, αποστρέψει το προσωπόν σου απ' εμού. Το χώσιμη εγώ και εν κόψεις εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθη και ξυπορήθην. Επ' εμέ δήλθουν εωριές σου, οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν με. Εκύκλωσάν με ως είδωρ, όλη την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου που ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ τον οποίον σου η προσευχή μου, κλείνω το ούσο στην δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάσας της ταποδόσης αυτού. Τον επιλατεύοντα πάσας της ανομίας σου, τον αιώμενον πάσας της νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθωρά στην ζωή σου, τον στεφανούντας εν ελέη και εκτιρμής, τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσε το σαϊτού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς από το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμων και ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, που κι στέλος οργιστήσετε ουδέοι στον αιώνα μηνύ, που κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς όν απέχουσαν να το λέω δυσμών, εμάκρυνα θυμώντας ανομίας ημών. Καθώς εκτήρη πατήρι ους, οκτήρησε Κύριος φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστε ο τυχούσας μεν. Άνθρωπος ο συγχόρτωσε η μέρα αυτού, ως η άνθρωπος του αγρού τους εξανθήσει, ότι πνεύμα δίλθεν εν αυτό και υπάρξει, και επιγνώσετε έτσι των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνους και έως του αιώνους από τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί Ιησιών της φυλάσσου την διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντολόν αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού υπηούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντί το από της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντί το από της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου. Εισάκουσα μου τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίσιμα του δούλου σου, ότι ο δικαιωθήστε ενώπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξε ο εχθρό την ψυχή μου, εταπείνωσε ει γίν την ζωή μου. Εκάθισε έμεν σκοτεινή σου νεκρού αιώνο, και εκειδίασε επί με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχτη η καρδία μου. Εμνίστην εμερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάση τη έργη σου, εν ποίημα των χειρών σου εμελέτων. Διεπέθεσε προσέ τα σκύρα μου η ψυχή μου ως γέννη δρόση. Ταχύ εισάκουσα μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών πίσω αν με το πρωί το ελαιό σου ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον με, Κύριο, δεν υπορεύσομαι,
ότι προσέρε την ψυχήν μου. Εξέλουμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Εν εκείνη το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψεις η ψυχήν μου. Και εν το ελέη σου ξεροθρέψει τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου σλίβοντας η ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσα μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθει εις κρίσιμα του δούλου σου. Εισάκουσα μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθει εις κρίσιμα του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγεί σημεργή ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια.

Ιησούν δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αίθι εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν είτε το όνομα Κυρίου, εν είτε δούλοι Κύριον, εις τότες εν υπό Κυρίον, ευλέσσικο Θεού ημών. Εν είτε τον Κύριον ότι αγαθός Κύριος, σάρλεται το ονόματι αυτό ότι καλόν, ότι τον Ιακώβ εξελέξε το εαυτό Κύριος, Ισραηλής παρουσιασμούν εαυτό, ότι εγώ έγναπα ότι μέγας ο Κύριος, και ο Κύριος ημών παραπάντας ως Θεούς. Πάντως εθέλησεν ο Κύριος επίησεν του ουρανού και εν τη γη, εν τε θελάσσεις και εν πάσες τες αβύσεις. Ανάγουν εφέλες του ξεσχάτου της γης, αστραπάσεις ιετών επίησεν, εξάγουν ανέμος εκ θησαυρών αυτού, ως επάταξε τα πρωτότοκα Αιγύπτου από ανθρώπου έως κτίνους. Εξεπέστειλε σημεία και τέρατα εν μέσω σου Αίγυπτε, εν φαρό και εν πάση της δούλης αυτού. Ως επάταξεν έθνη πολλά και απέκτηνε βασιλείς κρατεούς, το Σιών βασιλέα των Αμορραίων και τον Όγο βασιλέα της Βασάν και πάστασας βασιλείας Χανάν, και έδωκε την γη αυτών κληρονομίαν, κληρονομίαν Ισραήλ λαό αυτού. Κύριε το όνομά σου εις τον αιώνα και το μνημόσυνό σου εις γενεάν και γενεάν, ότι κρινεί Κύριος το λαό αυτού και επί της δούλης αυτού παρακληθήσατε. Τα είδωλα των εθνών αργύριων και χρυσίων, έργα χειρών ανθρώπων. Στόμα έχωση και ουλαλήσουση, οφθαλμούς έχωση και κόψονται, ότα έχωση και οκανοτιστήσονται, ουδέ γαρεστεί πνεύμα το στόμα τη αυτών. Όμοι αυτής γέννητο υπηούντες αυτά και πάντες επεπιθώτες από αυτής. Είκος Ισραήλ ευλογήσετε τον Κύριον, είκος Αρών ευλογήσετε τον Κύριον, είκος λαοί Λεβί ευλογήσετε τον Κύριον. Οι φοβούμενοι τον Κύριον ευλογήσετε τον Κύριον. Ευλογητός Κύριος εξιών ο κατοικών Ιερουσαλήμ. Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Εξομολογήστε το Θεό των Θεών, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Εξομολογήστε το Κύριο των Κυρίων, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Το ποιήσατε θαυμάσια μεγάλα μόνο, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Το ποιήσατε τους ουρανούς εν συνέση, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Το στερεώσατε την γη επί των υδάτων, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Το ποιήσατε φώτα μεγάλα μόνο, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Τον ήλιον εις εξουσίαν της ημέρας, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Τη σελήνη και τους αστέρες εις εξουσίαν της νυχτός, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Το πατάξετε Αίγυπτον συν της πρωτοτόκης αυτών, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Και εξαγωγώτη τον Ισραήλ εκ μέσω αυτών, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Εν χειρή κρατεά και βραχίων υψηλό, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Το καταδιαλώτη την ερυθράν θάλασσαν εις διαιρέσεις, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Και διαγωγώτη τον Ισραήλ διαμέσω αυτής, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Και εκτινάξε τη φαρό και τη δύναμη αυτού εις θάλασσαν ερυθράν, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Το διαγωγώτη το λόν αυτό εν τη ερήμου, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Το πατάξε τη βασιλείς μεγάλους, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Και αποκτήνα τη βασιλείς κρατεούς, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Τον Σιών βασιλέα των Αμορραίων, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Και τον Όγο βασιλέα

0: Βαβυλώνασε και καθίσαμε και κλάψαμε εν το μνηστήνε ημάς της Ιούν. Επί της θητέας εν μέσω αυτής κρεμάσαμε το όργανα ημών. Ότι εκεί υπηρώτησαν ημάς οι εχμαλωτεύσατες ημάς λόγους οδών και οι απαγωγόντες ημάς ύμνων. Άσθετε ημίν εκ των οδών Σιών. Πώς άσομε την οδήν Κύριο επί γης αλωτρίας. Και αν επιλάθω μέσω Ιερουσαλήμ, επιλυστεί δεξιά μου, κολληθεί γλώσσα μου τελαρική μου, εάν με σωμιστώ, εάν μη προνατάξουμε την Ιερουσαλήμ ως εν αρχή της αφροσύνης μου. Μνήστητε Κύριε τον Υιόν εδώμ, την ημέραν Ιερουσαλήμ το λογό τον, εκενούτε ως εν θεμελίων αυτής. Θυγάτρι με βιλώνεστε τελέπορους, μακάριος όσον τα παδώσεστε τον τα παδαμά σου, όντα πέδωκα σημείν. Μακάριος σας κρατήσει και δαφύτα νηπιά σου προς την Πέτρον. Δόξα Πατρικείο και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αγή και

0: Μιλήσαμε και κλάψαμε, εν το μνηστήνε ημάς της Υιόν. Επί τες θεές εν μέσω της ημάς λόγος οδόν, και επαγαγόντες ημάς ύμνων, άσθετε ημίν εκ των οδών Σιών. Πώς άσομε την οδήν Κύριο επί γης αλωτρίας, και αν επιλάφθω μέσω Ιερουσαλήμ, επιλυστεί δεξιά μου, κολληθεί γλώσσα μου τελαρική μου, εάν με σου μνηστώ, εάν μη προνατάξομαι την Ιερουσαλήμ ως εν αρχή της αφροσύνης μου. Μνήστητε Κύριε τον Υιόν εδόν, την ημέραν Ιερουσαλήμ το λογό τον, εκενούτε ως εν θεμελίων αυτής. Θυγάτρι με βιλώνεστε τελέπορους, μακάριος όσον τα παδώσεστε τον τα παδαμά σου, όντα πέδωκα σημείν. Μακάριος ως κρατήσει και δαφή τα νηπιά σου προς την Πέτρον. Δόξα Πατρικείο και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και οίκη.

0: ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εξομολογήσω μέσα, Κύριε, εν όλη καρδία μου και εναντίον αγγέλων ψαλώσει, ότι ήκουσα πάντα τα ρήματα του στόματός μου. Προσκυνήσω προς νόων αγιών σου και εξομολογήσω με το ονοματί σου, επί το λέει σου και τη αληθεία σου, ότι μεγάλη να σε πάν το όνομα του αγιών σου. Εν η ημέρα επικαλέσω μέσα τα χείπα κουσού μου, πολιορίσως με ψυχή μου δυνάμου σου. Εξομολογησάς ως άνση, Κύριε, πάντα σε βασιλείς της γης, ότι ήκουσαν πάντα τα ρήματα του στόματός σου και ασάτωσαν τα σοδές Κυρίου, ότι μεγάλη δόξα Κυρίου. Ότι υψηλός Κύριος και τα ταπεινά εφορά και τα υψηλά από μακρόφεν γινώσκη. Εάν πορευθών μέσω θλίψεως ζήσεις με, επαργήν εχθρών με ξέτινας Κύριε σου και έσωσέ με δεξιά σου. Κύριος ανταποδώσει περί μου, Κύριο το λόγο στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Κύριο δοκίμασάς με και έγνος με, σε έγνος την καθέδρα μου και την έγκυρσή μου, σε συνήθως τους διαλογισμούς μου από μακρόφεν, την τρίβων μου και τη σχήνων μου, σε ξεχνία σας και πάσα στα σωδούς μου προείδες, ότι ο πέστη δόλος εν γλώσσι μου. Ιδού Κύριε, σε έγνος πάντα τα έσχατα και τα αρχαία, σε έπλασάς με και έφυγας επ' εμέ τη χείρα σου. Εθαμαστώθη γνώση σου εξ εμού, εκρατεώθη ο μηδύνομαι προς αυτήν, που πορευθώ από το πνεύματός σου και από το προσώπο σου που φύγω. Εάν αναβώ εις των ουρανών, σοι εκεί, εάν καταβώ εις των άδειν πάρει, εάν αναλάβει με τα στέρεγά σου μετατόρθρων και κατασκηνώσω εις τα έσχατα της θαλάσσης, και γόρια και η χείρη σου οδηγήσει με και καθέξει με δεξιά σου. Και είπα, άρα σκότος καταπατήσουμε και νύξ φωτισμός στην τρυφή μου, ότι σκότος ο σκοτιστήσατε από σου και νύξ ως ημέρα φωτιστήσατε ως το σκότος αυτής, ούτω και το φως αυτής. Ότι εσύ χτίσου τους νεφρούς μου, Κύριε, αντελάβω μεγαστρός μητρός μου, εξομολογήσω μέσα ότι φοβερός αθαμαστώθης τα μάσια τα έργα σου και η ψυχή μου γενός και σφόδρα. Ο κακρύβει το αστόν μου από σου, ο επίσης εγκριφή και η υπόστασή μου της

0: Τάτης της γης και κατέργαστον με ειδονή οφθαλμή σου και είπε το βιβλίο σου πάντες γραφίσουτε, οι μέρες πλαστίσουτε και οφείσαν αυτής. Εμεί δε λίανε τιμήθησαν οι φίλοι σου Θεούς, λίανε τρετεώθησαν αρχαία αυτούν. Εξερυθμίσουμε αυτούς και υπερώμα πληθυνθήσονται, εξεγέρθη και έτοιμοι μετασούν. Εάν αποκτείνεις αμαρτωλούς ο Θεός, άνδρες σημάτων εκκλίνεται απ' εμού. Ότι αιρεστές θέες διαλογισμούς, πλήψου της μεταότητα τας πόλης σου. Ουχή τους μισούντας σε Κύριε μίσουσα, και επί τους εχθρούς εξαιτικόμην. Τέλειον μίσου σε μίσουν αυτούς, εις εχθρούς σε γενοντόμην. Δοκίμασόν με ο Θεός και γνώθη την καρδία μου, έτασόν με και γνώθη τα στρίβους μου, και ήδη οδός ανομίας ανεμή, και οδήγησόν με νοδό αιωνίων. Εξελούμε Κύριε εξ ανθρώπου πονηρού, από ανδρός αδίκου ρίσαμε, είτε να εισαλογήσω τα δική εν καρδία, όλη την ημέρα παρετάσω το πολέμος. Εικόνισα γλώσσαν αυτών αισιόφρεους, και όσα σπίδουν υπό το χείλι αυτών. Φύλαξον με Κύριε χειρός αμαρτωλού, από ανθρώπων αδίκων εξελούμε, είτε να εισδιολογήσουτε το επασκελίστε τα διαβήματά μου. Έκρυψαν η περήφανη παγίδα μου και η σκηνή εισδιέτεινε παγίδα της φωσή μου, εχόμενα τρίβου σκάνδαλα εθοτόμη. Είπα το Κυρίο Θεός μου εσύ, ενώτησε Κύριε τη φωνή της ρίσεως μου. Κύριε, Κύριε, δύναμη της σωτηρίας μου, επεσκέψεις επί την κεφαλή μου εν ημέρα πολέμου. Μη παραδώσουμε, Κύριε, από τις επιθυμίες μου αμαρτωλού. Διαλογήσου το κατ' εμού, μη καταλείπασμε, μη υψωθώσιν η κεφαλή του κυκλώματος αυτών, κόπος των χειλαίων αυτών καλύψει αυτούς. Πεσούνται από αυτούς άνθρακες, εν πυρή καταβαλείς αυτούς, εν ταλαιπωρία σου μη υποστώσιν. Αν ήρ γλωσσόδι σου κατευθυνθήσετε επί της γης, άνδρα άδικον κακά θηρεύσεις διαφθορών. Έγνων ότι ποιήσει Κύριος την κρίση των πτωχών και τη δίκη των πενήτων, πλην δίκη εξομολογήσετε το όνομα σου και κατοικήσου στην ευθύση το προσώπου σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε, και έκρεξα προς εις άκουσον μου, πρόσχεσ' τη φωνή της εις αόσμαντο και καργένε με προς ε. Κατευθυνθείτε προσευχή μου ως τιμίο με νοποιόν σου, έπαρσε στο χειρόν μου θυσία σπερινή. Του Κύριε φυλακή το σταματή μου και θύραν περιοχής περί το χείλη μου. Μη εκκρίνεις την καρδία μου εις λόγους πονηρίας, του προφασίζεσαι προφάσεις εν αμαρτίες. Συνανθρώπους εργαζομένοι στην ονομία και ο μη συνδυάσουμε τα των εκλεκτών αυτών. Παιδεύσε με δίκαιος, ανελέη και ελέγξε με. Έλεον δε αμαρτωλού, μη λιπανάτε την κεφαλή μου. Ότι έτυχε η προσευχή μου εν τις ευδοκίες αυτών, καταπόθησαν ερχόμενα πέτρα σε κριτέ αυτών. Ακούσατε τα ρήματά μου ότι δίνθησαν, ως υπάρχους γησεράγοι επί της γης, διασκορπίστε τα οστά αυτών παρά τον άδειν. Ότι προσέ, Κύριε, Κύριε, οφθαλμή μου, επισήλπισα μη αντανέλησε ψυχή μου. Φύλαξόν με παπαγίδους τη συναισθής αντώμη και από σκανδάλων των εργαζομένων την ανομία. Πεσούνται να φυβλίσω αυτόν οι αμαρτωλοί, κατά μόνο σημείο εγώ, ως αν παρέλθω. Φωνή μου προς Κύριον εκέγραψα, φωνή μου προς Κύριον εδεήθη. Εκιώ ενώπιον αυτό τη δεήσή μου, τη φλήψη μου ενώπιον αυτό παγγελώ. Εν το εκλείπεν εξε μου το πνεύμα μου και σε έγνωσα στρίβους μου. Ενώ τα ταύτη απορευόμεν έκρυψαν παγίδα μη. Κατανοούν εις τα δεξιά και επέβλεπον και ο κοινό πηγινώσκουν με. Από όλο το φύγει απ' εμού και ο πέστην εξετών την ψυχή μου. Εκέτρεξα προς σε Κύριε είπα, σοι ελπείς μου, μερίς μου ή εν γης όντων. Πρόσχες προς την δέησή μου, ότι ταπεινώθεις φόδρο. Ρίσε με εκ το καταδιωκόντων με, ότι κρατεώθησαν υπέρ εμέ. Εξάγω και εκφυλακείς την ψυχή μου, και εξομολογήσεσαι το ονοματί σου. Εμέ υπομονούσε δίκαιοι, έως όντε αποδόσμοι. Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου και ηλυθία σου, εισάγωσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθησες κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ο δικαιοφύσε τον οποίον σου πας ζών, ότι καταδείξον ευχρός η ψυχή μου, εταπείνωσεν ισχύν τη ζωή μου, εκάθισέ με σκοτεινή σου νεκρούς αιώνους, και κηδίωσεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμία το ράφθη καρδία μου, εμνίστην εμαρών αρχαίου, εμελέτησεν πάστα της αρή σου, εν ποίμασαι το χειρόν σου μελέτων, διεπέτασε προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου σγίων υδρώσει, τα χείς ακουσών μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνωσεν εις λάκων, ακουστών ποιησών με το πρωί το ελαιός σου, ότι επισύλληπησα, γνώρισών με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε, ότι προσέειρε την ψυχή μου, εξελούμε των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, το πνεύμα σου το αγαθό να οδηγήσει με γη ευθεία, ένεκεν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου, και εν το λέει σου εξελοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί. Δόξα Πατρική Υιό και Αγιώ Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Κινήν και Αγίοι και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ευλογητός Κύριος ο Θεός μου, ο διδάσκοντας χείρας μου εις παράταξήν, τους δακτύλους μου εις πόλεμον, έλεος μου και καταφυγή μου, αντιλήπτορ μου και ρίστης μου, υπερασπιστής μου και βαυτό ήλπισα, ο υποτάσσον το λόν μου είπε με. Κύριε, τι εστιν άνθρωπος ότι εγνώστης αυτό ή ως ανθρώπο τη λογίσει αυτό. Άνθρωπος ματαιότητη ομοιώθη, η μέρα αυτός η σκιά παράγουση. Κύριε, κλείνουν ουρανούς και κατάβει, διάψε των ωραίων και καπνιστήσονται. Άστραψον αστραπήν και σκορπιείς αυτούς. Εξαπόστειλον τα βέλη σου και συνταράξεις αυτούς. Εξαπόστειλον την χείρα σου εξύψους. Εξελούμε και ρίσε με ξηδά των πολλών. Εκχειρώσιον αλωτρίων. Όντως στόμα ελάλησε ματαιότητα και η δεξιά αυτών δεξιά δικίας. Ο Θεός οδύν και νυν ασωμέσει, εμψαλτηριώ δεκαχόρδο ψαλώσει. Το διδότη της σωτηρίαν της βασιλεύσει, το λυτρουμένο δαβί των δούλων αυτού, εκρομφέας πονηράς. Ρίσε με και εξελούμε κυρώσιον αλωτρίων. Όντως στόμα ελάλησε ματαιότητα και η δεξιά αυτών δεξιά δικίας. Όνοι αυτών ως νεόφυτα ιδρυμένεν την νεότητη αυτών. Εθικατέρες αυτών και καλοπισμένε, περί και κοσμημένε ως ομοίωμα ναού, τα ταμεία αυτών πλήρη εξερευγόμενα εκ τούτου εις τούτο, τα πρόβατα αυτών πολύτοκα πληθύνονταν τες εξόδης αυτών, οι βοές αυτών παχής, ουκέστη κατά άπτωμα φραγμού, ουδέ διέξοδος, ουδέ κραυγέν τες πλατείες αυτών, εμακάρισαν τον λαόν ο ταύτα εστί, μακάριος ο λαός σου Κύριος ο Θεός αυτού. Υψώσωσε ο Θεός μου, βασιλεύς μου, και ευλογήσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κατεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Μέγας Κύριος και νετός φόδρα και της μεγαλοσύνης αυτού και εστι πέρας. Γενναία και γενναία επενέσει τα έργα σου και τη δύναμή σου απακελούσει. Τη μεγαλοπρέπειαν της τόξης της αγιοσύνης σου λαλήσουσι και τα θαυμάσια σου διηγήσονται. Και την δύναμη των φοβερών σου ερούσι και τη μεγαλοσύνη σου διηγήσονται. Μνήμην του πλήθους της Χριστότητός σου εξερέξονται και τη δικαιοσύνη σου αγαλιάσονται. Ικτήρμον και ελέημον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, Χριστός Κύριος της σύμβαση και ικτήρμη αυτού επί πάντα τα έργα αυτού. Εξομολογησά του σάνση, Κύριε, πάντα τα έργα σου και Υιός Ιησού ευλογησά του σάνση. Δόξαν της βασιλείας σου ερούσι και τη δυναστείαν σου λαλήσουσι. Του γνωρίσε της εις των ανθρώπων τη δυναστείαν σου και την δόξαν της μεγαλοπρεπίας της βασιλείας σου. Η βασιλεία σου βασιλεία πάντων των αιώνων και η δεσποτεία σου εν πάση γενεά και γενεά. Πιστός Κύριος εν πάση της λόγης αυτού και όσιος εν πάση της έργης αυτού. Υποστηρίζει Κύριος πάντα σου καταπίπτοντας και ανορθεί πάντα σου κατεραγμένους. Η οφθαλμή πάντων εις ελπίσουσι, και εσύ δίδος την τροφήν αυτών εν ευκαιρία. Ανοίγησι την χείρα σου και επιπλάς πάνω σώων ευδοκίας, δίκαιος Κύριος εν πάσης της οδής αυτού, και όσιος εν πάση της έργης αυτού. Εγγύης Κύριος πάση της επικαλουμένης αυτών, πάση της επικαλουμένης αυτών εν αληθεία. Θέλημα των φοβμένων αυτών ποιήσει και της δεήσεως αυτών εισακούσετε και σώσει αυτούς. Φυλάσσει Κύριος πάντα στους αγαπώντας αυτών και πάντα στους αμαρτωλούς εξολοθρέψει. Ένεσιν Κυρίου λαλήσει το στόμα μου και ευλογεί το πάσα σάρξ το όνομα του Άγιον αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια.

0: Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, εν η ψυχή μου τον Κύριον, εν έσω Κύριον τη ζωή μου, ψαλώ του Θεού με όσοι υπάρχω. Μη πεποίθατε υπάρχοντας επί ους ανθρώπων ίσου και στη σωτηρία. Εξελεύσετε το πνεύμα αυτού και επιστρέψει στην γήν αυτού. Εν εκείνη τη ημέρα πολλούνται πάντες οι διαλογισμοί αυτού. Μακάριος ο Θεός Ιακώβ, βοηθός αυτού, η ελπίς αυτού επί Κύριον των Θεών αυτού, τον ποιήσαντα των ουρανών και την γη, την θάλασσαν και πάντα τα εν αυτής, τον φυλάσσοντα αλήθεια εις τον αιώνα, ποιούν τα κρίματα της αδικουμένης, διδόντα τροφήν της ποινώση, Κύριος λείπε παιδημένους, Κύριος σοφή τυφλούς, Κύριος ανορθή κατεραγμένους, Κύριος αγαπά δικαίους, Κύριος φυλάσσει τους προσιλήτους, ορφανών και χείραν αναλείψετε, και οδόν αμαρτωλών αφανεί. Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα, ο Θεός ο Σιώνης γενεάν και γενεάν. Ενείτε τον Κύριον τη αγαθών ψαλμός, το Θεό ημών την Θεία ένεσης, οικοδομών Ιερουσαλήμ ο Κύριος, τας διασποράς του Ισραήλ επί συνάξει, βοιόμενος τους συντετριμμένους στην καρδίαν και δεσμεύουν τα συντρίμματα αυτών, ο αριθμών πλήτη άστρων και πάσιν αυτής ονόματα καλών. Μέτας ο Κύριος ημών και μεγάλη ισχύς αυτού και τη συνέσεως αυτού και στην αριθμός. Αναλαμβάνουν πραείς ο Κύριος, ταπεινών δε αμαρτωλούσεως γης. Εξάρξατε το Κυρίον εξομολογήσει, ψάλατε το Θεό ημών η κιθάρα. Το περιβάλλονται των ουρανών εν εφέλες, το ετοιμάζονται τη γη ετών. Το εξανατέλλονται εν όρηση χόρτων και γλώειν τη δουλεία των ανθρώπων. Διδότη της κτίνης η τροφήν αυτών και της νεωσής των κοράκων της επικαλουμένης αυτών. Ούκεν τη δυναστεία του ύπου θελήσει, ουδέν τες κνήμες του ανδρός ευδοκεί, ευδοκεί Κύριος εν της φοβμένης αυτών και εν της ελπίζου συνεπί το έλεος αυτού. Επέν Ιερουσαλήμ τον Κύριον, εν ή των Θεών σου Σιών, ότι ενίσχυσε τους μοχλούς των πυλών σου, ευλόγησε τους ιούς σου εν εσύ. Ότι θείς τα όρια σου ειρήνην και στέαρ πυρού εμπιπλών σε, όπως θέλουν το λόγιον αυτού τη γη, έως τάχους δραμείται ο λόγος αυτού. Διδόντος γιών αυτού σιέριον, ομίγλινος εις ποδών πάσοντος, βάλλοντος κρίσταλων αυτού ως υψωμούς, κατά πρόσωπον ψήφους αυτού της υποστήσετε, εξαποστελεί των λόγων αυτού και τίξει αυτά, πνεύσει το πνεύμα αυτού και ρίσεται ύδατα, ο απαγγέλων το λόγιον αυτού του Ιακώβ, δικαιώματα και κρίματα αυτού του Ισραήλ, ου και ποιήσεν ούτω παντιέθνη, και τα κρίματα αυτού και δήλωσεν αυτής, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ενείτε τον Κύριον εκ των ουρανών, ενείτε αυτόν της υψής της. Ενείτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, ενείτε αυτόν πάση δυνάμεις αυτού. Ενείτε αυτόν ήλιος και σελήνη, ενείτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως. Ενείτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών. Ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν. Αυτός είναι τύλα του και εκτίστησαν. Έστησεν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Πρόσταγμα έθετο και ου παρελεύσετε. Ενείτε τον Κύριον εκ της γης, δράκοντες και πάση άβυση. Πυρ χάλας αχιών, κρίσταλος, πνεύμα καταιγίδος, τα ποιούτα των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάση κέδρη. Τα θηρία και πάντα τα κτίνη, ερπετά και πετεινά πτερωτά. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέγης, νεανίσκοι και παρθένοι, πρεσβύτεροι μετανεωτέρων, ενεσάτουσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνου. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού, και υψώση κέρας λαού αυτού, ύμνος πάση της ουσίης αυτού, της Ιης Ισραήλ λαού εγγύσου δι' αυτό. Άσατε το Κυρίου άσμα κενών, η ένεση αυτού εν εκκλησία ουσίων, εφρανθεί του Ισραήλ επί το ποιήσαντι αυτών και οι Σιών αγαλιάστοσαν επί το βασιλεί αυτών, ενεσάτωσαν το όνομα αυτού εν χορό. Εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτουσαν αυτό, ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και υψώσει πραείς εν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Εϋψώσεις του Θεού εν το λάρικι αυτών και ρομφέ δίστομη εν της χερσήν αυτών. Του ποιήσε εκδίκησιν εν της έθνησιν, ελεγμούς εν της λαής. Του δίσε τους βασιλείς αυτών εν παιδες και τους εν δόξους αυτών εν χειροπαίδες ηθηρές. Του ποιήσε εν αυτής κρίμα εγγραπτών, δόξα αυτιέστε πάση της ουσίης αυτού. Εν είτε των Θεών της Αγίης αυτού, εν είτε αυτών εστερεώματι της δυνάμεως αυτού, εν είτε αυτών επί της δυναστείας αυτού, εν είτε αυτών κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, εν είτε αυτών εν ήχος άλπιγκος, εν είτε αυτών εν ψαρτηρίο και κιθάρα, εν είτε αυτών εν τυμπάνου και χορό, εν είτε αυτών εν χορδές και οργάνο, εν είτε αυτών εν κυμπάλης ευήχης, εν είτε αυτών εν κυμπάλης αλαλατμού. Πάσα πνοή εν εσάτω των Κύριων. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια,

Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικείς εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθεια εν ηγάπη σας. Τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με εις όπου και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφρουσίνην. Αγαλιάσονται ως τε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησας θυσίαν εδωκάν, ολοκαυτώματα ο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τα ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε την ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί ο τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσου.

0: μέσα. Εν τα πάντων Αγίων ημωνεύσαντες, εάυτους και αλλήλους και πάσαν η ζωή ημών, Χριστό το Θεό, παραπόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι ο Θεός ημών, και σπίδων ξαναπέμπομαι, τον Πατρί και τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, νυν

Την ερσταυρό σου, Θεία, και ενωσήν προών Αβακούμ εξιστικός ευώ, ασύ δυναστών, διέκοψες κράτους αγαθαίο, μιλών της Ελλάδη, ως παντοδύναμος. Δόξα τη Αγία Σταυρό σου, Κύριε, εκτεταμένη ισχυρός, Κύριε, ακρατές ανερών προς την του ξύλου γεύσιν, νεκρούς εν ξύλο τέθησες, ως ευβουληθείς εκ πλευράς, δε αποστάζεις, δεσμότες άφεσιν. Παθήν ινέσχου υπεράγαθε, όπως λύσεις ημάς παθών της αλλογίας. Χωλείς σε γεύσω βρίων μου θείων γλυκασμών, ενεκρώθη ζωήν μη παρέχων δέσποτα. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε υπέρ ημών, το οποίο της Θείας αγαπήσεως εν ψυχή λογική, προσφέρονται στην φλόγα, παρανομούντων έσβεσαν και φωτιστικέ οι Χριστού αθλοφόροι λαμπάδες όφθησαν. Οι θείοι φίλοι του Παντάνακτος, αρχικοί σε αυτούς, χωρίσαντες φιλίας, προσάπασαν εχώρισαν, βάσαν ως τερός και νικήσαντες δόξες στεφανώθησαν. Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς, η εκλεκτήτε και υπέρτιμος εκ πασών γενεών, αναφανίσα μόνοι αρετές, εκλάμψας άχραντες εμνή, τους έυμνολογούντας έγκλησου λάμπρινον. Θεόν σαρκή παρθένε τέτοκας, εξαγνών σου σε μη αιμάτων θεομήτων, σωτήρα των λυτρούμενων πάντα σε εκδεινών, του σημνούντας σε κόρη θεοχαρίτωτε. Ιερουργή του Θείου τόκου σου, Θεοτό και αγνή, των αήλων φύσης και των βρωτών του σύστημα, πόθος σε ημί, αλλά σου τη ελάμψη μας κατάβγασον. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Ενετρίφης της μάστιξεν θείες ειδωμένη μάρτης Χριστόν γημέ θεωρίες του νυμφίου σου και αυτού το κάλλι ατενίζουσα. Μη ενέκας των πόθων σου τον προς τον Χριστόν Χριστίνα ο δίλεος ως πατήρ και αθεότατος εκισμούς βασάνων επιπήλυση. Εκολύθινο πίσω σου πόθο τετρωμένη της αγαπήσεως, νικηφόρον με ανάδειξον το Πάσχην, μάρτης ανεκράβγαζες. Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς, προφητών σε ο ένδοξος πάλι Ισαΐας ράβδρο ονόμασε, άνθος φέρουσα τον Κύριον, Θεοτό και μύτηρ αϊπάρθενε. Προσέον θρίζω τον διευσπλαθνία σε αυτόν το πεσόντι και νόσαντα ατρέπτος και μέχρι παθώ να παθώς υποκύψαντα λόγια Θεού την ειρήνη παράσχουμη φιλάνθρωπε. Δόξα τη Αγία Σταυρό σου Κύριε, νεκρός οράσει επί του κρανίου ο νεκρός στον Άδη το πάθη της σαρκός σου και είδος Χριστέου δε κάλωση είχες κρεμάμενος. Καλοποίησε με θέλον ως φιλάνθρωπος. Αδάμ του πρώτου εξηλώσε θέλον, εμπαθείς διαθέσεις, της ύλης προσιλούσε και λόγχη τροθείς την φλογήν ηρωμφέαν, κολλείς Χριστέ μη κολλήν την είσοδον της δούλης σου. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, φυλατούντες πάθη του δεσπότου, οι χωροί των μαρτύρων, εν ξύλο προσιλούνται και χείρα σωμού αφαιρούνται και πόδας προστρίβων σεπτού μαρτυρίου, εν Θεός ευθυνούμενοι. Νοείται δύο νουν αλλάζωνα επερώμενων, θράσος καθήλεται τελείως ταπεινοθέντες, εν μιμήσει του πάντας υψώσαντος ταπεινός η καρδίας Χριστομάρτυρες. Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς, κλίμαξ φανής ατυπικός, το Ιακώβ προς ύψος επιρμένη, του σου Θεονύμφευτε υπέφυνε το και τούτο όντως εξαίσιον, δε σου γάρ Θεός ημίν, συνομίλησε, συγκαταβάσει τη Θεία και την ζωήν παρέσχε πάση βρωτής. Λελιτρωμένη δια σου της μετρικής λύπης Θεοκοιήτων, θυμηδίας έμπλεη γεγόναμεν, εφροσύνην πάση και ίσασα και παγκόσμιο χαρμονήν, διό πανίμνητε τους σου συμνολόγους κινδύνων τες εσ πρεσβείες διαφύλαξουν. Μισταγωγούμενος την σύν Θεοπτικός, ο Μωυσής,
εικόνα προαιώρα βάτων ακατάφλεκτων το πυρί παρθένε πανάμωμε, εν σίγαρο προστουργός εικόνου καεφλεξέσε την ανωτέραν απάντων των ποιημάτων θεονύμφευτε. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ως άγγελον εν σώματι μάρτης γεννημένην ουράνιοι άγγελοι τροφή αγγέλων σε έτρεφον. Την πέτρα της ζωής σου πυργήσω Χριστίνα, όθεν πέτρα σε προσδύσαντες εχθροί της είδε συνέριψαν. Υρπάγεις προς το ύψος πετάσασα ως περ τριγών πτερής Θείου Πνεύματος και προς τον κτίστην κατέπαυσας. Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς, νεκρόν τη αμαρτία γενόμενον, ζώσον με ζωή αναμάρτητον Αγή Παρθένε και ίσασα. Συνεσχέθη αλλού κατεσχέθη, στέρνης κοιτώ εις Ιωνά, σούγαρ των τύπων φέρων, του παθόντος ως εκ θαλάμου του θυρός ανέθωρε, προσεχών ιδέτη κουστοδία, η φυλασσόμενη μάταια και ψευδή έλλον αυτής εγκαταλείπεται. Δόξα τη Αγία Σταυρό σου, Κύριε, εν αλάτων χείρας προετύπου πάλι σταυρών ο Ιακώ, επευλογών τους πέδας, όθεν ύψιστε, εν τούτο βαίνον αράστης πάλι λύης των ανθρώπινων και πηγάζει συνήν την ευλογίαν, της ευλογούσε μόν ευλογητέ και δημιουργέ και υπεράγαθε. Σου το πάθος προτυπών ο μέγας λόγι Μωυσής ανυψή, χαλκούν τον όφιλ πάλε, εξαιρούμενον τους καθορώντας του Ιωβόλου δείγματος των όφεων, και γάρ δέσποτα σου σταυρωθέντος βλάβης του όφεως άπαντες η πιστή, του Θεοστηγούς απεριτρώθημεν. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, όσπερα άλλου Πάσχοντος ηθεί πάλε και σεπτή αθλητέ, διέκυντο αθλούντες προωρώμενοι τας αντιδόσεις, τας αιωνίους και την αγαλίασιν. Τις ευχές αυτών Χριστέ εκτήρμων, τους ανυμνούντες ελίτρωσε πειρασμών και αμαρτιών και περιστάσεων. Τους χυμάρους έβαψαν τις πλάνες, ρήτρισε μάτων οι σεπτοί και θείοι αθλοφόροι, και πηγέ πιστής θεογνωσίας βρίζουσε, είδωρ όντως ανεδείχθησαν. Τις ευχές αυτών σωτήρ του κόσμου, όμβρη σονάθε συνάπαση και ζωήν, και των ηλασμών και μέγα έλεος. Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς, νομικήτε σε τύπη Θεοτόκη και προρίσεις αφός των προφητών εδήλουν, τεξωμένη των του κόσμου ρίστην και ευεργέτην απάς της κτήσεως, τον πολυμερός και πολυτρόπος ευεργετήσατε τους πίστητε και στοργή δέσποινα αγνή δοξολογούντασε. Ξενοθέντας πάλι εξαπάτης του ανθρωποκτόνου εχθρού Θεού του, τους πρωτοπλάστους, της τρυφής του παραδείσου μόνη θεογενή το ράχτησε πανήγαγες προς παράδεισον αποτεκούσα σωτήρα Κύριον σταύρωσιν και ταφήν θεία εξουσία υπομείναντα. Ο βουλής η θεία και δυνάμει δημιουργική εαυτού τα πάντα εκμειώντων συστησάμενος αγνή προήλθεν εξής ιδίως και Θεός και άνθρωπος και τους εσπότη της αγνίας το πριν υπάρχοντας λάμψες οι θεϊκές, δέσποινα αγνή, φεδρός, κατήβγασε. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Εθέλθη σου καλονές η καρδία γλυκητά του εραστού αθληφόρε και ίσως μην των αυτού παθημάτων αναδραμούσα εκράβγαζες. Φλέγομαι το πόθο σου, πον βασιλεύ, και αγάπη της ή σφαγιάζομαι. Πατέρασε τον ουράνιον μάρτης ο γεννήτων πετιδών, αγαπώσαν, βαρβαρικήν επεδείξα το γνώμη και πολυτρόπο κολάση υπέβαλε τους όρους γάρο δισεβής της οικίας υγνώησε φύσεως. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ως κρίνοντες των μαρτύρων κυλάσιν, ως ειδείπνων εξύνθησας ρόδων, μοιρεψικήν αποστάουσα χάριν και των πιστών τας καρδίας εμύρισας Χριστόν είμαι μάρτης, σε μνή των Αγίων Αγγέλων συνόμιλε. Κινήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Νοήσαντες θεηγόρη προφήτε, μαρτυρίου σου παρθένε το βάθος,
προφητικός προκατήγγειλαν θείο καταλαμπόμενοι πόρωθεν πνεύματι, μητέρες επαναληφθεί του δεσπότου των

Υμνολογούσε ευσεβώς τριάδα την Αγίαν σε μνή παρθενομάρτης, υπέδειξα στις τότε σκοτισμένης, πώς το φέγκος αυτής φωτίσει το της πίστεως, τυράννου δε τα σχήρας εξέφυγες, ως περάλη θέκλα, εκφυγούσα τους ανώμους, δήλθες δε εκ μέσου παγίδων, διώσε αληθώς υμνούντες, Χριστίνα Θεόνυμφε, τιμόμεν την μετάστασιν την συν, ευχαριστούντες το μόνο.

τη 24η του αυτού μηνός, μνήμη της Αγίας και ενδόξου, μέγαλο παρθενομάρτυρος Χριστίνης, την Χριστίναν ίνωσε Χριστόν ηθείο, νύμφιν άμμον αίμα του μαρτυρίου, η κάτι πλήτω τετάρτη Χριστίνα οξές υπέλτες, τη αυτή ημέρα οι Άγιοι μάρτυρες καπίτων και ημένεως ξύφι τελειούνται, ψυχής με νόμα παντεπόπτη δεσπότη, τίνη καπίτων των τράχυλων δεξήφι, έχερεν ημένεως οίκον προς ξύφους, όσπερ προσημένεων οίκον νυμφίος. Ο Άγιος Μάρτης Ερμογένης, τους οδόντας όλους εκριζωθείς τελειούται, ανηλαιός οδόντας εκρουστείς όλους, βρυγμούς οδόντων Ερμόγενες εκφύγεις, τη αυτή ημέρα οι Άγιοι αυτά αδελφοί μάρτυρες της Ρωσίας και αθλοφόροι Μπόρις και Γκλέβ, οι εν το Αγίο Βαπτίσματι ονομαστέντες Ρωμανός και Δαβίδ ξύφι τελειούνται. Μπόρις ειν το Γκλέβ η μιμητέ Κυρίου, καθάπερα μνή το ξύφι τελειούνται. Μνήμη του Οσίου Πολυκάρπου, αρχιμανδρίτου της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, ως κλίμα Πολύκαρπων από της Λαύρας, εις εδέμ Πολύκαρπος μετεφυτεύθη. Μνήμη του Οσίου Ιλαρίωνος, ηγουμένου των μονών Χαχούλη και Τβάλη εν Γεωργία. Ιλαρός της ήθεσιν ο Ιλαρίων, κοιμηθείς ίνοτε Ιλαρό δεσπότη. Ο Άγιος Νεομάρτης Θεόφιλος ο Ζακύνθιος, ο εν χείο μαρτυρίσας εν έτη χιλιοστό, εξακοσιοστό, τριακοστό πέμπτο, πυρή τελειούτε. Φιλών των Θεών Θεόφιλος Προθήμος, προσπύρδη αυτών κινείται Θαρσαλαίος. Ο Άγιος Νεομάρτης Αθανάσιος, ο Αποκίου, εν Κωνσταντινούπολη μαρτυρίσας εν έτη χιλιοστό, εξακοσιοστό, εβδομικοστό, ξύφι τελειούται. Αθανάσιε δώστη και λείψη μάκαρ, δώστην κεφαλήν καθανασίαν λάβε, τες τον σών Αγίων.

Υπέρ της άρδρυ σωτηρίας της πόνιμων Κυρίου Δεϊθόμη. Υπέρ της ειρήξημος κόσμευς τα Θείας των Αγίων Θεοκλησιών. Εις τον Πάτων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμη. Υπέρ του Αγίου τούτου και το μεταπίστειος ευλαβίας και φόβου Θεού. Εις αιώντων εν αυτό του Κυρίου Δεϊθόμη. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου. Του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Χριστώ Διακονίας, Πατός του Κλήρου και του Λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ του Ευσεβούς ημών Έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν, του καταξηράου θάλασσαν και αέρα φιλοκλήστημον στρατού του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ της Ιεράς Μονής Ταύτης, πάσης Μονής Πόλεως Χώρας των Πίστικων των Εναυτές, του Κυρίου Δεϊθόμεν. Πέτσι καλυγμένη σειράδμανη θάψη Νικοδήμης Μοναγής Χριστός συνοδείας αυτού αυτής του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ κρασίας αίρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ πλεόνων οδηπορούντων νοσούν των καπνώντων εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών, Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρδουρη στιγμή μας από πάσης θλίψεως, οχής κινδύνου και ανάγκης, Κυρίου Δεϊθόμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφυλάξουν ημάς ο Θεός, της η χάρη της, Παναγία Σακράμιου, πρεμβριμένης εγώς, δεσποίηση μόνο Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάνω να κινδυμονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν η ζωή νημών, Χριστό το Θεό παρακόμεθαν. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίου.

με τα πάντων Άγιον μονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν η ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθαν. Ότι σώνο κράτος και σου στην Βασιλεία και δύναμις και δόξα, του Πατρός του και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐν, και εις

Το καιρό εκείνο επιρώτησαν τον Ιησούν οι μαθηταί αυτού λέγοντες «Τίουν οι γραμματείς λέγουσιν ότι Ηλίαν διερθήν πρώτον, ο δε Ιησούς αποκριθείς είπεν αυτής, Ηλίας με ενέρχεται πρώτον και αποκαταστήσει πάντα, λέγω δε ημίν ότι Ηλίας ήδη ήρθε, κι ουκ επέγνωσαν αυτόν, αλλά επίησαν εν αυτό όσα ηθέβησαν, ούτω και ο Υιός του ανθρώπου μέλη πάσχην υπ' αυτόν». Τότε συνήκαν οι μαθηταί ότι περί Ιωάννου του Βαπτιστού είπεν αυτής, και ελθόνταν αυτόν προς τον όχλον, προσήρθεν αυτό ο άνθρωπος γονιπετών αυτό και λέγον «Κύριε, ελέησόν μου τον Υιόν, ότι σε ελληνιάζεται και κακός πάσχου. Πολλάκις καρπίπτει στο πυρ και πολλάκις εις το είδωρ, και προσύνηκα αυτόν τις μαθητές σου και ούτε δυνήθησαν αυτόν θεραπεύσει. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπεν, ο γενεάπιστος και διεστραμμένη, έως πότε έσομαι ο θυμών, έως πότε ανέξομαι ημών, φέρετε μη αυτόν όδε. Και επετίμησεν αυτό ο Ιησούς και εξήρθεν από αυτού το δαιμόνιο, και οι άδειο πες από τη ώρα εκείνη. Το καιρό εκείνο ακολούθη το Ιησούγλος πολλής και συνέπτυγον αυτόν και γινή τη σούσα ερήσει αίματος έτη 12 και πολλά παθούσα υπερ πολλών ιατρών και δαπανίσασα τα παρεαυτής πάντα και μηδέν ωφεληθείς αλλά μάλλον εις το χείρον ελθούσα. Ακούσες απ' του Ιησού ελθούσα εν το όχλο όπισθεν ύψατο του ηματίου αυτού έλεγε γάρ. Ότι καν τον ηματίον αυτό άψομε εσωθήσομε και ευθέως εξεράνθη η πηγή του αίματος αυτής και έγωνο το σώματι ότι ήατε από της μάστιγος. Και ευθέως ο Ιησούς επιγνούσενε αυτό την εξ αυτού δύναμην εξερθούσαν, επιστραφίζεν το όχλο έλεγε, «Τις μου ύψα των ηματίων». Και έλεγον αυτό η μαθητή αυτού, βλέπεις τον όχλο συμπλήγοντάς σε και λέγει, «Τις μου ύψα το». Και περιευλέπετο ειδήν τι τούτο πείσαν. Ιδε γινή υποβυθίσα και τρέμωσα, ιδε ο γήγον εν επαυτή ήρθε και προσέψεν αυτό, και είπεν αυτό πάσαν την αλήθεια. Ο δε είπεν αυτή, «Φύγατε, η πίστη σου σε σωκέσαι». Είπαγε η Σιρήνη,

0: Υπομεν πάντες ξωτικής και ξωτικής διανύσιμων υπομεν. Κύριε Πατοκράτουρο Θεός των Πατέρων ημών, δεμεθά σε πάξον και ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός τα πάντα καλώς. Δεμεθά σε πάξον και ελέησον.
1: Δεμεθά
0: σε πάντρος και αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου και πάση Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Δεμεθά
0: της κατηγουμένης ιεράς μονής ταύτης Νικοδήμης μοναχής και της εχριστός συνοδείας αυτής.
1: Εντών
0: αδεπερελαίος ζωής ειρήνης υγείας σωτηρίας επισκέψη βορείους και αφαίρεση των αμαρτιών των δούνων Θεού πάντων ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών των μοναζουσών με τη ιερά μονή ταύτη των συνδρομητών και αφιερωτών της ιεράς μονής ταύτης έτιδε και των δούλων του Θεού και της δούλης του Θεού Μαρίας υπερηχίας αυτής είπομεν
1: και
0: ελέησον, και ελέησον, και ελέησον. Εδώ μεθά των μακαρίων και αηδίμων κρυπτώνων της Αγίας της Ιεράς Μονής Ταύτης, Αντωνίου Πρεσβυτέρου και πάντων των πραγμαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εθάδευσε ως κειμένων και πανταχού ορθοδόξων και των δούλων Θεού Γεωργίου Πρεσβυτέρου, Αντωνίας, Αριστάρχου Αντωνίας, Νάνας Δήμητρας Αποστόλου και Δημητρίου. Εδώ με τα υπέρ των αρμοφορούντων και καλλιεργούντων του Αγίου και Πανσέπτου Ναού τούτου, κοπιόντων, ψαλουσών και υπέρ του περιεστού του λαού, των δεκδομένων του παράσου μέγα και πλούσιων, έλεος. Ό,τι λέει μου και φιλά άνθρωπος Θεός υπάρχει, και στη δόξα να πέμουμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Έψα στην κατεχομένη του Κύριου, η πιστή με το δεχομένο δε ισχόμενο. Είναι ο Κύριος αυτούς ελεής, κατηχήσει αυτούς το λόγο της αληθείας, αποκαλύψει αυτούς το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία Αυτοκαθολική και Αποστολική Εκκλησία, σώσουν ελεής να αντιλαβούν και διαφύλαξουν αυτούς ο Θεός τη συγχάρητη. Η κατηχούμενη δε σκεφαλάσιμων, Κύριο κλείνατε. Γύρω ημών σου Χριστόν, επίσης σου Χριστούς, κατοικουμένους σου κατολικότητας, εσύ τον εαυτόν ευχαίνω. Και θα ξέρω αυτούς τον καιρό ευθέτω του ρωτού της Παναγεννησίας, της αφαίρεσης των ματιών και του ενδύματος της αυθαρσίας, ένωσαν αυτούς τα Αγίας του Κατολική και Ποσυλική Εκκλησία και συγκαταρρύθμισαν αυτούς τα κεκτή σου πίμνη. Είναι και αυτή η συνήμη δοξάζωση, το πάντημα και μεγαλοπρεπές ονομά σου, το Πατρός Θεό και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Ως κατοικούμενοι που έρθετε, οι κατοικούμενοι προέρχονται, όσοι κατοικούμενοι προέρχονται, μη πείς των κατοικουμένων, όσοι πιστοί, έτη και την ειρήνη Κύριου Δεϊθόμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, τη συγχάρητη, σοφία. Ευχαριστούμε σε Κύριο Θεός, τον δυνάμενο του κατεξώστη ημάς παραστήνε και μη του Αγίου Σου Θεσιαστηρίου και προσπεσή του συκτηρμού σου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού νοημάτων. Πρόδοξε ο Θεός την δέηση νημών πίσω ημάς αξίως γενέστε, του προσφέρνεις ειδήσεις και εκκλησίας και θυσίας νεμάκτους, υπερπαντός του λαού σου και ικάνος ημάς, μου σέφερες την διαφωνία σου τάχτην εν τη δυνάμει του πνεύματος σου του Αγίου, αγαταγνώστος και απροσκόπτος, εν καθαρό το ματηρίο της συνειδής σου ημών, ευεγκαλίστης εν παντή καιρό και τόπο, ή να εισακούν ημών, ήλιος ημινιής εν το πλήτη της αγαθότητος. Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα τιμή,

Σοφία, πάλι και πολλά ξεπροσπίπτουν εις εδώ, μεθά κάθε γυφλάνθρωπε, όπως επιβλέπεσαι δέστημον. Καθαρίσιμα της χάρης του θεσόμενου Βαβατός μου, Ισβουσακός και Πνεύματος, και εδώ εις ημίν, ανένοχον και κατάκριτον υπαράσταστο γης του θυσιαστηρίου, χάρισε ο Θεός και συνευχομένη σημεί προκοπή βίου και πίστη και συνέωση πνευματική. Τόσο αυτή πάντα με τα φόβη για κάποιον λατρεύει, είναι σαν ενόχο και κατακρίτη μετέχει των Αγίου σου μυστηρίων, τη ουρανίου σου βασιλεία αξιοθύνη. Όπω υπό του κράτου σου πάντοτε φυλατώμενη, στη δόξα να πέμπομεν, το πατρί και το ιό και το άγιο πνεύματι, νυν

και Αρχιεπίσκοπη μου Ιγνατίου, των αδελφών Ισίτουργων, Ιγνατίου Μονάχου, Γεωργή και Θείου των Πρεσβυτέρων, πάντων των ιερετευσάντων και διακονήσων, και διακονούντων διακονήσων, εν τη ιερά μονή τάχτη, Νικοδήμης Μοναχής, σε Χριστό συνοδείας αυτής, και πάντων προς ορχομένες θεία και να μην πιστεύω υγεία τάχτη, μυστή Κύριος ο Θεός, τα μακαρίων και ειδήμων, κτητόρων αγγελιστών, μεγάλων των ειδών και αφαιρωτών της ιεράς μονής τάχτης, Αντωνίου Πρεσβυτέρου, Κωνσταντίνου και Κωνσταντίνου των Πρεσβυτέρων, Αθανασίου Πρεσβυτέρου, και όν τα ονόματα μνημονεύσαμε, τη θεία κέρα προθέσεις όντων τέχη κοιμημένων, μυστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αη, και

0: Χριστών οδηγών, φύλακα των ψυχών σωμάτων ημών, παρά του Κύριου ετησόμεθα.
1: Παράσου, Κύριε.
0: Συγγνώμη και άξονα αματιών, δομιλμελημάτων ημών, παρά του

σε αυτούς και λίλους και πάσαν η ζωή ημών στο το Θεό παραχώμεθαν. Πρόσχημα των ονοματρών δεδέηση, προσάγει το γιο τη Εστηρίου και κάνω στην ημά, θα συνήθω την τώρα τη θυσία πνευματικά σπέτων με των ονοματιμάτων και των του λαού γνωμάτων και τα ξεσημά σε βρει χάρη ενώπιον σου, γενέστηση ευπρόσδεκτων τη θυσία ημών και επισυνό το πνεύμα τη καρυτό του καθόλου ημά και επί πάντων και επί τα προκείμενα των ατάφτα και επί πάντα των λαών σου. Διά των νυχτηρμών του μοριανού σου ιού με θα ευλογητώσει. Συν τον Παναγίου και αγαπώ τη οποίο πνεύμα την ίνχεα

0: Ήρας τα στήρα σε σοφία πρόσκομεν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και ουράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου και εστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τον αλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος.

Θεόδωρος Ποτίας χάρη Θεός ανέκφραστος απερινό ή τους αόρατος ακατάληπτος αιών, ως αυτός όντς και μνογενήσιος το πνεύμα στο Άγιον, συγκτιμιόντος εις το είναι ημάς παρήγαγης και παραπεσόντας ανέφθες πάλιν, διού καπέστης πάντα ποιόν έως ημάς εις των ουρανών ανήγαγης και τη βασιλεία σου εχαρίσου την μέλουσεν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμε και τον μνογενήσιο και το πνεύμα της του Αγίου. Υπέρ πάντων ονείσμεν και ον ουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμε και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι και το χειρόνιμο δέξας την κατηξή σας και τις υπαριστικές χιλιάδες των αγγελών και μυριάδες των αγγελών των χερουβίμ και τα σεραφείμ. Εξαπτέρυγα, πολυώματα, μετάρσια πτέρωτα, τον επινή.

Έτσι προσφέρουμε στον κύριο Τάφη να την υπέρ την επίση ένα προσφέρον που πατάνε με πατρέα χρόνο που αυτόν αποστόλων. Κυρίω να ευχαριστώ μάτι να μαγκαθών εγκατευθών και πατρό που είναι ω τυχαίο αν υπήρχε την πλειωμένη. Εξαιρετό τη Παναγία Ακράντου, υπερευλογημένη εν δόξου, δεσπίνη ημών Θεοτόκου και υπά.

ο προσδεξάμενος φτάνει στο Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μη ευωδίας πνευματικής εν καταπέμψη μου, την Θείαν χάρη και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηχόμεν. Υπέρχον εις την ημάς του πάσης θλίψεως ορχής και δύο κεράλης Κύριου δεηχόμεν. Αντιλαβούν σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της. Την ενότητα της πίστεως στην κοινωνία του Αγίου Πνεύματος επισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν η ζωή νημών.

0: Πατήρ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισεν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

μεθού ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό, και ζώπιό σου πνεύμα την και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: των θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών μου καθίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελών δικαιό σας και χανανέα ελεή σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτωμενόν σου ως την πόρνη και την εμόρων. Η μεν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός τιμία συνέλαβεν, η δε του σου σοχράντους πόδας κρατήσασα, τη λύση των αμαρτημάτων ακομίσατο. Εγώ δε ο Ελληνός, όλον το σώμα των μόν δέξαστε, μη καταφλεχθεί, αλλά δέξε με ως περικίνας και φώτισόν τα της ψυχής αισθήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρους τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άφροντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέω με ούσου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα υπούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και αξίωσόν με κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεστην αμαρτιών και η ζωή αιώνιον αμήν. Ιδού βαδίζω προς την κοινωνία, πλαστουργέν φλέξιν την ετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, άλλων κάθαρν εκ πάση με κυλίδω. Του δείπνου σου του μυστικού, σημερονιέ Θεό, κοινωνών με παράλαβε, που μίγαρ της εχθρής των μυστήριων είπω, που φίλοι μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογώσει, μίσθητη μου Κύριε τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξον άνθρωπε βλέπων, άνθραξ ευαρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δαινούν τρέφει ξένος. Έθελξα σπόθο με Χριστέ και ηλίωσα στο Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πύρια ήλωτας αμαρτίας μου, και μπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, ή να τας δύο σκυρτών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου, πώς είσαι λεύσιμο ανάξιος, εάν γαρτολμήσω συνεισελθήνη στον εικόνα, όχι τόν με ελέγχει ότι ουκέστη του γάμου, και δέσμι σου εκβαλούμι υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου, και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός μου, μη σκρίμων γέννητοτα για ταύτα, δια το ανάξιον είναι με. Αδισκάθαρσιν και αγιασμού ψυχίστη και σώματος, και εις αραβώνα της μελούς ζωής και βασιλείας, εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστεν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού, σημερονιέ Θεό, κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρής το μυστήριον είπω, ου φίλοι μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογώσει, μίσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Λόγος επί τη μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Χριστίνης, ο Θεός που ποτέ δεν έπαψε να αναζητά τις εκλεκτές ψυχές, βρίσκει τρόπους να προσεγγίσει και τις πλέον απρόσιτες καρδιές, εκείνες που από το φόβο βρίσκονται καλά φυλαγμένες, όπως συνέβη με την Αγία Χριστίνα, ο πατέρας της, για να αποφύγει τους χριστιανούς και τη χριστιανική πίστη, την έκλεισε σε ένα πύργο με ισχυρή φρουρά ειδωλολατρών. Ο ίδιος όμως ο Χριστός την επισκέπτεται και την κάνει φλογερή χριστιανή. Μαθαίνοντας ο Ουρβανός πως η κόρη του έγινε χριστιανή, με κάθε μέσο προσπάθησε να τη μεταστρέψει στην ειδωλολατρεία. Αφού δεν κατόρθωσε κάτι τέτοιο, πρόσταξε τους στρατιώτες του να τη μαστιγώσουν και στη συνέχεια να τη ρίξουν στη θάλασσα, δεμένη με μια βαριά πέτρα για να πνιγεί. Από εκεί άγγελοι τη βγάζουν και την αφήνουν να βαδίσει πάνω στα νερά. Μέσα σε λαμπρό φως προβάλλει τότε ο Χριστός με μυριάδες αγγέλων που τον υμνούν και ξεχύνουν ολόγυρα μια εξαίσια ευωδία θυμιάματος. Πλησιάζει τότε τη Χριστίνα, την βαπτίζει βυθίζοντάς τη τρεις φορές στο νερό, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, γεγονός μοναδικό στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας, κατόπιν την εμπιστεύεται στον Αρχάγγελο Μιχαήλ, που την έφερε και πάλι στο σπίτι της. Ο πατέρας της πέθανε και η Χριστίνα μετά το θάνατό του βασανίστηκε σκληρά από τον ηγεμόνα της πόλης. Η προσευχή και η καρτηρία της όμως έφερε στο Χριστό 5.000 ψυχές. Τέλος χτύπησαν την Αγία στα πλευρά και στην καρδιά της με κοντάρια και λόγχες. Έτσι η Αγία Χριστίνα παρέδωσε το πνεύμα της στα χέρια του Χριστού, ο οποίος τη συναρρύθμισε στη χωρία των παρθενομαρτύρων Αγίων. Στο βίο της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Χριστίνης, αλλά και σε όλα τα συναξάρια των Αγίων της πίστεώς μας, παλαιών και νεοτέρων, βλέπουμε πως η καρδιά του ανθρώπου είναι πλασμένη να αγαπάει. Γι' αυτό και φέρεται με πάθος προς αυτά που την ελκύουν. Όμως η πρώτη αγάπη του ανθρώπου είναι ο ίδιος ο Δημιουργός του. Προς αυτόν πρωτίστως πρέπει να στρέφεται η αγάπη του, η αγάπη όλων μας, του καθενός μας. Πρωτίστως οφείλουμε να αγαπούμε τον Θεό ειλικρινά και γνήσια, διότι Εκείνος πρώτος μας προστάζει να Τον αγαπούμε. Πράγματι, η αγάπη προς τον Θεό είναι η πρώτη των εντολών του Δεκαλόγου στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά και στην Καινή Διαθήκη ο Κύριος μας λέγει «Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εν όλη την καρδία σου και εν όλη την ψυχή σου και εν όλη τη διανοία σου. Αύτη εστί πρώτη και μεγάλη εντολή». Οφείλουμε όμως να αγαπούμε το Θεό, γιατί είναι ο μόνος άξιος να αγαπάτε, αφού ο Θεός, όπως διδάσκει Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, είναι ένα πλήρωμα όλων των προνομίων, όλων των τελειοτήτων, όλων των προτερημάτων, όλων των αγαθών. Και επιπροσθέτως η καρδιά του ανθρώπου οφείλει να αγαπά το Θεό, γιατί αυτή είναι η φυσική κλίση της, η αληθινή της ανάπαυση, διότι πλάστηκε με σκοπό να αγαπά το καλό, το αγαθό και το αληθινό. Η λυγιά πράγματι ο νους μας και αυξάνει οπωσδήποτε η αγάπη μας στο Θεό, καθώς αναλογιζόμαστε τη μεγίστη αυτή ευεργεσία, το μοναδικό δόρημα στο οποίο ο Κύριος από υπερεκπλήσουσα αγαθότητα και αγάπη μας χάρισε, ό,τι ανώτερο δηλαδή υπάρχει, τον ίδιο του τον εαυτό, το Πανάγιο σώμα του και το δεσποτικό του αίμα του. Έτσι, με τη σταυρωμένη Θεία αγάπη στην καρδιά μας, μπορούμε περισσότερο να τον αγαπήσουμε, με μεγαλύτερη θερμότητα να τον εναγκαλιζόμαστε καθημερινός νοερός, αυτόν των νυμφίων της ψυχής μας, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, τες της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Χριστίνης Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Ξάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν οι ζωήν ημών στο το Θεό παραχώμεθαν.
1: Συγκύριε.
0: Δεξιούς ημάς των ουρανίους και θανάτων μυστηρίων ορθοτόμησον ημών την οδόν. Στήριξον πάντα σε μας το φόβο σου κρούσεν ημών τη ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα ευχές και ηγεσίες σε δόξα του Θεού και Παρθένου Μαρίας και πάντων Αγίων σου. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να παίρνομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι.

Αγών τους ομπλούδες και κυριάς τους επισήπη πειθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον σ' αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σι αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μην καταλήψει μας ελπίζοντας σε ειρήνη τον κόσμο δόρισε, της Εκκλησίας σε ρεύση, του στρατό και πέτει το λαό σου. Τι πάσα δώσε καθή και πάν δόρημα, τέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνουν έξω του πατρός των φώτων. Και στη δόξαν και ευχαριστία και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το πατρί και το ίδιο και το

πάντα τελεσφορήσα στο λόγο σου, Κύριε, και λέει στη γήπα το δαπάς κφήν καρπούς απόλαυσιν και τροφήν ημιτέραν, ότι σπέρμασι τους τρεις πέδας και Δανίλ, τον εν Βαβυλώνη ευρωδιέτων, λαμπροτέρους αναδείξας. Αυτός πανάγαθε βασιλεύ, και τα σπέρματα ταύτα συν της διαφόρης καρπής ευλόγησον, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας αγίασον, ότι εις δόξαν συν, και εις μην και μνήμη της Αγίας εν δόξου, γαλοπαρθενομάρτυρος Χριστίνης ταύτα προετέθησαν πρατωσόν δούλων, και εις μνημόσυνον των ευσεβήτη πίστε λιωθένων, παράστα δε αγαθέτηστε ευτρεπίσουσι ταύτα, και στην μνήμη επιτελούσι πάντα τα προσωτήριον αιτήματα και των αιωνίων σωγαθών την απόλαυση. Πρεσβείς Παναχράντου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, της Αγίας εν δόξου γαλοπαρθενομάρτυρος Χριστίνης, εις την μνήμην επιτελούμεν και πάντως των Αγίων, ότι εσύ ευλογών και αγιάζοντα σήματα Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να αναθέμπομεν σε το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και σοποιό σου Πνεύματι,

0: Κύριε Κύριε Κύριε, θυμάστε αυτού Θεία χάρη φιλοτροπία, πάντοτε νυν και ύψους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξαση ο Θεός, ελπίσιμον Κύριε, δόξαση.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείς Παναθράνου, Αγίες του Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, Προστασίας του Τιμίου Νεπουρανίων, Θείου Δαήλου δυνάμωνα σωμάτων, νικησίς την Ιεν Δόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, των Γένων Δόξων και Πανεπιμένων Αποστόλων, των Αγένων Δόξων και Γαλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Ενάσκηση και Αθλήση Διαλάμσάντων, των Αγίων Κυρικαίων Θεοπατώρων Ιακήν και Άνης, της Αγίας εν δόξου Μεγαλομάρτυρος Χριστίνης, των Αγίων Δόξων Νεομαρτύρων Αθανασίου και Θεοφύλου, των Αγίων Δόξου Ομολογητού Αθηναγόρος, όν τη μνήμη επιτελούμε και πάντων Αγίων ελέης ποιος σώσει ημάς,

0: ανάμεσή μας, καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά και ευλογημένα.
1: Επάντε δίχης της καλής μετουσίας των ζωπιών μυστικών δωρημάτων, ήμνησον ευθύς ευχαρίστησον μέγα, και τάδε θερμός ψυχής Θεό λέγε, δόξασε ο Θεός, δόξασε ο Θεός, δόξασε ο Θεός. Ευχαριστώ σου, Κύριο Θεός μου, ότι ούκα πόσο με τον αμαρτωλόν, αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατηξίωσαν. Σε ευχαριστώ σου, ότι με των ανάξιων, με τα λαβήν των αχράντων σου και πουρανίων δωρεών κατηξίωσαν. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, περιμόν να αποθανώνεται και αναστάς και χαρισάμενος ημίν, τα φρικτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών, δώσ' γενέστε ταύτα καμή, ησία συμψυχήστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίον, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυντων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλεισμονήν σοφίας, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν, είναι το αγιασμό σου δι' αυτών φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω δια παντός, και μικέτη εμ' αυτό ζώλα, σύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη, και ούτου του τίδε βίω πάρα, σε περπίδη ζωής αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσω ανάπαυσιν ένθεο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος, και η απέραντος ειδονή των καθορόντων του σου προσώπου το κάλος το άρρητον, σίγαρη το όντος εφετών, και η ανέκφραση σε φροσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε ημί πάση εκτίσεις του αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και Δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώς επί πάσην εις παρέσχουμε αγαθείς και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέομαι ον σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξόν υπό την σκέπη σου και την τοπτερίγων σου σκιά, και δώρησέ με μέχρι στις χάτης μου αναπνοής, επαξίως μετέχειν των αγιασμάτων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δοτήρ των αγαθών, και εσύ την δόξα αναπέμπομε, εσύ το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα, την γιν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ο δούστροφη μη σάρκας είναι εκουσίος, ο πύρ υπάρχουν και φλέγουν αναξίους, μη δι καταφλέξιμη πλαστουριέ μου, μάλλον διέλθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντας αρμούς, εις νεφρούς, εις καρδίαν. Φλέξον δακάνθας των όλων μου τεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασον τας φρένας, τα συγνία στήριξον οστέ εις άμα, εστίσιον φώτισον απλήν πεντάδο, όλο με το σώσιν καθήλωσον φόβο. Αείς και επεφρούρητε και φύλατέ με, εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου, άγγιζε και κάθαρε και ρυθμιζέ με, κάγινε συνέτιζε και φώτιζέ με. Δείξω με σον σκήνομα πνεύματος μόνου και μικέτη σκήνομα της αμαρτίας. Είναι ως ο νίκον εισόδο κοινωνίας, ως πλην με φεύγει πας κακούργος παν πάθος. Πρέσβης φέρουσι πάντας υγειασμένους, τας ταξιαρχίας τε των ασωμάτων. Τον πρόδρομόν σου τους σοφούς αποστόλους, προσίσδε συνάχραντον αγήν μητέρα. Όντας λιτάς εύσπλαγνε δέξε Χριστέ μου. Και φωτός πέδα των σών έργα σε λάτριν, σίγαρ υπάρχεις αγιασμός και μόνος ημών αγαθέτων ψυχών και λαμπρότης, και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη, δόξα να πάντες πέμπομαι καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητο μη ζωήν αιώνιον, και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών, γέννητο δε μη ευχαριστία αυτή. Εις χαράν υγιέν και φροσύνην και τη φοβερά και δευτέρα ηλεύσεις ο εξίωσόν με τον αμαρτωλόν, στην εκ δεξιών της εις δόξης, πρεσβείες Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτό και το φως της σκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία, το αγαλίαμά μου ευχαριστώ σου ότι εξίωσάς με τον ανάξιον, κοινωνών γενέστε του Αχράντου σώματος, και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Καλλιτεκούσα το λιθινόν φως, φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας. Ή την πηγή της Αθανασίας και ίσασα, ζωοποίησόν με τον τεθανατωμένον τη αμαρτία μου. Ή το ελεήμονος Θεού φιλεύς πλεχνος μήτρε, ελεήσόν με και δώσ' κατάνοιξη και συντριβήνε τη καρδία μου, και ταπείνωσιν της διανοήμασή μου και ανάκλυσιν της αιχμαλωσίας των λογισμών μου. Και αξιώσον μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών, εισίες ψυχήστε και σώματος, και παράσχουμε δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το εμνήν και δοξάεις σε πάσας τας ημέρας της ζωής μου.
2: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν.
1: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένικεν το όνοματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθέ το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων, δώσει μεν σήμερον. Και άφεση μεν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Αμήν, του στόματός σου καθάπερπες όσα κλάμψα χάρη στην οικουμένη φώτιση, να φιλαργυρία στον κόσμο θησαυρούς αναπέθετο. Το ύψος ημί της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά στις λόγεις παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβε το Λόγο Χριστό το Θεό, σωθήνετες ψυχάς ημών. Εκ των ουρανών εδέξω την Θεία Χάρη και δε το σώ χιλιών πάντας διδάσκεις, προσκύνε τριάδι τον ένα Θεόν Ιωάννη Χρυσόστομε, παμακάρις Θεώσιε. Επαξίως εφημούμεν σε υπάρχεις γάρ καθηγητής ως τα Θεία Σαφών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ότι τριάδι παριστός ολόφωτος με τα πασών των επουρανίων τάξεων και το ένθεον μελόδημα συναυτές αναφωνών Μιχαήλ και τη γη Θεία Νεύση διερχόμενος και τέρας ημεγίστης θαυμαζόμενος μη παύση πρεσβεύων υπερπάντων ημών. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συνειρήνη δώσει μην. Και λέησον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Την τιμιωτέρα του Χερουβίμ και δοξωτέρα συγκρίτω του Σεραφείμ, την αδιαφθόρο Θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι κυρίω ευλόγησον Πάτερ.
0: Δια πρεσβειών του Παναγάμου του Μικρό και πάντω του Αναγίου, κύριε Σκούστα Θεό, ημών.

0: Μοναχική διακονία.
1: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχών Πηλίου.
2: Αγαπητοί ακροατές της Μοναχικής Διακονίας, χαίρετε εν Κυρίω. Επί τη εορτή της κοιμήσεως της Αγίας Θεοπρομήτωρος Άνης και επί τη μνήμη των Αγίων Ολυμπιάδους της Διακόνου και Ευπραξίας, θα τελεστεί απόψε στη Μονή μας Ιερά Αγρυπνία από τις 8 το βράδυ έως τη 1 περίπου μετά τα μεσάνυχτα. Για το λόγο αυτό δεν θα τελεστεί αύριο Σάββατο ανήμερα της εορτής, πρωινή Θεία Λειτουργία. Η χάρις και η ευλογία των Αγίων να είναι μαζί μας.

0: ο συναξαριστής της ημέρας.
1: Τετάρτη Ιουλίου σήμερα, μνήμη της μεγαλομάρτυρος Αγίας Χριστίνης, του Αγίου Μάρτυρος Καπίτωνος, του Αγίου Μάρτυρος Ημενέου, του Αγίου Μάρτυρος Ερμογένους, του Αγίου Νεομάρτυρος Θεοφίλου του Ζακυνθίου, του Αγίου Νεομάρτυρος Αθανασίου του Αποκίου, των Αγίων Βόρης και Γκλέμ των Παθοφόρων των Ρώσων, του Οσίου Πολυκάρπου Αρχιμανδρίτου των Σπηλαίων του Κιέβου, του Οσίου Παχωμίου της Βολογδάς Ρωσίας, του Οσίου Τίχωνος του Τουραχάν Σιβηρίας και του Εναγής Πατέρων ημών Αθηναγόρου του Ομολογητού. Η Αγία Χριστίνα η Μεγαλομάρτης. Ο Θεός, που ποτέ δεν έπαψε να αναζητά τις εκλεκτές ψυχές, βρίσκει τρόπους να προσεγγίσει και τις πλέον απρόσιτες καρδιές, εκείνες που από τον φόβο βρίσκονται καλά φυλαγμένες, όπως συνέβη και με την Αγία Χριστίνα. Πατέρας της, για να αποφύγει τους χριστιανούς και τη χριστιανική πίστη, την έκλεισε σε έναν πύργο με ισχυρή φρουρά ειδωλολατρών. Ο ίδιος όμως ο Χριστός την επισκέπτεται και την κάνει φλογερή χριστιανή. Ζούσε στη Τύρο και ήταν κόρη του στρατιλάτη Ουρβανού, φοβερού διώκτη των χριστιανών. Η νεαρή Χριστίνα, μόλις διδάχτηκε την αλήθεια, έσπασε τα χρυσά γάλματα των θεών και το χρυσάφι με μία πιστή και αφοσιωμένη δούλη της το μοίρασε ελεημοσύνη στους φτωχούς. Μαθαίνοντας ο Ουρβανός πως η κόρη του έγινε χριστιανή, με κάθε μέσο προσπάθησε να την αποτρέψει και να την μεταστρέψει στην ειδωλολατρία. Αφού δεν κατόρθωσε κάτι τέτοιο, πρόσταξε τους στρατιώτες του να την μαστιγώσουν και έπειτα να την ρίξουν στη θάλασσα δεμένη με μία βαριά πέτρα για να πνιγεί. Από εκεί, άγγελοι Κυρίου την βγάζουν και την άφησαν να βαδίσει πάνω στα νερά. Μέσα σε λαμπρό φως τότε πρόβαλε ο Χριστός με μοιριάδες αγγέλων του που τον υμνούσαν και ξέχυναν ολόγυρα μία εξαίσια ευωδία θυμιάματος. Πλησίασε τη Χριστίνα, τη βάφτισε βυθίζοντάς την τρεις φορές στο νερό, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, γεγονός μοναδικό στο αγιολόγιο της Εκκλησίας. Κατόπιν την εμπιστεύθηκε στον Αρχάγγελο Μιχαήλ, που την έφερε και πάλι στο σπίτι της. Ο πατέρας της πέθανε και η Χριστίνα βασανίστηκε σκληρά από τον ηγεμόνα της πόλης. Η προσευχή και η καρτερία της όμως έφεραν στο Χριστό 5.000 ψυχές. Τέλος, την χτύπησαν στα πλευρά και στην καρδιά με κοντάρια και λόγχες. Έτσι η Αγία Χριστίνα παρέδωσε το πνεύμα της στα χέρια του Θεού, ο οποίος την συναρρύθμισε στην χωρία των Παρθενομαρτύρων Αγίων. Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Αφωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφραίμ τον Βατοπεδινό.

εκφράζω και εγώ τη χαρά μου που είμαι μαζί σας και μάλιστα σε αυτό το δείπνο που έχει ως σκοπό την ανέγερση ενός ναού που νομίζω κάθε χριστιανός γνωρίζει και καταλαβαίνει την προσφορά του ναού του Θεού, το τι θα τελείται σε αυτό το ναό, την αποστολή του ναού και ασφαλώς τους πνευματικούς καρπούς που θα πάρει κανείς από το ναό

διότι στον ναό οπωσδήποτε θα τελείται το μεγαλύτερο γεγονός του κόσμου, το συγκλονιστικότερο και αγιότερο, που είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Γνωρίζουμε πολύ καλά, νομίζω, όλοι μας, διότι χριστιανοί είμαστε, ορθόδοξοι, ότι η κυριότερη εκδήλωση της Εκκλησίας είναι η κοινωνία των προσώπων εν τη Θεία Ευχαριστία. Και ακριβώς εσείς, αγαπητοί μου αδελφοί, και δεν νομίζω τυχαίο σήμερα το ότι εξεδόθηκε η άδεια από το Δημαρχείο, που νομίζω είχε μερικά προβλήματα από ό,τι άκουγα παλιά. Και τώρα εξεδόθη η άδεια αυτή σήμερα, που συμπίπτει με την πρώτη εκδήλωση δια την ανέγερση της Εκκλησίας του Οσίου Αρσενίου του Καπαδόκου. Και το άλλο το οποίο με κάνει να χαίρομαι ιδιαιτέρως είναι ότι με το να αφιερώνεται ναόν στον ένα σύγχρονο Άγιον, ο οποίος συνδέεται με τον σύγχρονο Άγιον του Αγίου Όρους, τον Πατέρα Παΐσιο, οπωσδήποτε είναι μια ιδιαίτερη ευλογία για την Κύπρο μας και δι' για τη Μητρόπολη Λεμεσού. Και όπως ακούσαμε και γνωρίζουμε, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης μας οπωσδήποτε ηγείται αυτής της προσπαθίας και την επευλογή και οικονομικό το τρόπο από ό,τι ελέγχθη. Ο Άγιος Αρσένιος, διότι άκουσα ότι η Ιερανική Επιτροπή φαίνεται ότι εργάζεται με σύστημα και με πρόγραμμα, διότι άκουσα ότι εξεδόθην και ένα σύντομος βίος του Αγίου Αρσενίου. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι εσείς που ενδιαφέρεστε να έρθετε εδώ, πιστεύω ότι έχετε πληροφορηθεί τον βίο αυτού του μεγάλου Αγίου της Εκκλησίας και νομίζω ότι οι σύγχρονοι Άγιοι εγγίζουν πιο πολύ την ψυχή του χριστιανού, διότι όχι επειδή καταφρονούνται οι παλαιότεροι Άγιοι, αλλά όταν βλέπουμε ότι συνεχίζει η Εκκλησία να είναι εργοστάσιο Αγίων και όταν βλέπουμε ότι συνεχίζει η Εκκλησία να προσφέρει Αγίους, που αυτός είναι και ο σκοπός της, οπωσδήποτε χαιρόμεθα, αναπαυόμεθα και αναπτυρωνόμεθα πνευματικά. Ενθυμούμε όταν ήμουν φοιτητής και πήγα στο Άγιον Όρος, δεν ήξερα καθόλου για τον Άγιον Αρσένιο και θυμάμαι είμαστε μια παρέα από μερικούς φοιτητές και πήγαμε στον Πατέρα Παΐσιο και άρχισε να μας λέει για αυτόν τον μεγάλον Άγιο και ενθυμούμε που μας έλεγε ότι είναι και ο νουνός του και το ρωτήσαμε τότε εμείς: τι εννοείται γέροντα με αυτό, δηλαδή σας βάπτισε, αφού αυτός είναι μοναχός, είναι ιερομόναχος? Εγέλασε και μας είπε το περιστατικό εκείνο που πήγαν οι γονείς του για να τον βαπτίσουν και μόλις το πήρε ο πατήρ Αρσένιος το παιδί, το βρέφος τότε, για να το βάλει στην κολυβήθρα, μόλις το ψήλωσε πάνω και ήταν έτοιμος να πει «βαπτίζεται ο δούλος του Θεού τάδε», οι γονείς σου θα τον έβαλε, του λέει «θα το βγάλεις Πάτερ Χρήστο». Και αυτός χωρίς να τους πει τίποτε, το έβγαλε ένα Αρσένιο. Και άρχισαν οι γονείς τότε να γονγίζουν και να μουρμουρούν και να δυσανασχετούν. Και ξέρετε ότι ο Άγιος Αρσένιος είχε και έναν χάρισμα ιδιαίτερον, ότι ήταν δια Χριστός θαλός. Επειδή ήταν θαυματουργός, σούπερ θαυματουργός, και ήξερε ότι ιδιαίτερα εσείς οι γυναίκες είσαι πιο εύκολες στο να επενείτε και το να λέτε υπερβολές, αυτός ιδιαίτερα είχε επιθετικές διαθέσεις στις γυναίκες και τις μάλωνε. Και ο λόγος που το έκανε είναι για να φροντίσει να τους βάζει στόπερ για να μην τον πολυεπενούν. Γι' αυτό και έλεγαν εκεί πέρα στα Φάρασα που ήταν το χωριό του
ο Άγιος Αρσένος είναι καλός, είναι Άγιος, αλλά είναι θυμώδης. Και αυτό το έκανε εξαιτίας της ευλάβειάς του, και ότι πρέπει να ξέρετε ότι η απόκτηση των αρετών είναι πιο εύκολη από την απόκρυψή τους. Γι' αυτό και ο Άγιος Αρσένιος ως άνθρωπος γνωστικός, ως άνθρωπος του Θεού, οπωσδήποτε φρόντιζε και γι' αυτό το θέμα, και τότε τους εθύμωσε. Εθύμωσε στους γονείς του νεοφωτής του Αρσενίου και τους είπε, και εγώ δεν πρέπει να αφήσω κάποιος στο πόδι μου, και αυτός θα μείνει στο πόδι μου. Και τους είπε ότι μόλις το ψήλωσα πάνω το παιδί, είδα ένα σταυρό στο μέτωπό του και με πληροφόρησε η χάρη του Θεού ότι αυτός θα είναι ο διάδοχός μου. Και σαν άνθρωπος προφητικός, προφήτης με προφητικό χάρισμα, δεν διεψεύστη. Και για να γνωρίζουμε εμείς σήμερα τον Άγιον Αρσένιον, τον γνωρίζουμε από τον πατέρα Παΐσιον, ο οποίος δεν γνώρισε κατά άνθρωπον και κατά φυσικών ανθρώπινων τρόπων τον γέροντα Αρσένιο. Αλλά όμως, όπως ο ίδιος που αναγκάστηκε να μας το γράψει και στη βιογραφία του, ο ίδιος του φανερώθηκε στο κελί του και τον ευλόγησε, και ο ίδιος του έδωσε αυτή την φώτιση και την έμπνευση την κατά Θεόν να ασχοληθεί με το βίο του. Και όπως ξέρουμε, η καλύτερη βία που έχουμε στην Εκκλησία είναι η βία των μαθητών των Αγίων. Και αυτός μαθητήσων του Αγίου Αρσενίου είναι εκείνος ο οποίος μας προσέφερε τον Άγιον Αρσένιο και τον γνώρισαν τα μέλη της Εκκλησίας, γι' αυτό σήμερα τον τιμούν. Γι' αυτόν επανέρχομαι στην πρώτη μου, στην αρχή της του λόγου μου, που είπα ότι δεν ήξερα και τον Άγιον Αρσένιο, και όταν πήγαμε μας έβγαλε το λείψανο του Αγίου, ένα δαχτυλάκι που το είχε έτσι έκτακτο στο εκκλησάκι του, και το προσκυνήσαμε, και μας είπε τότε για αυτόν τον Άγιον, ο οποίος ήταν τρεις ημέρες της εβδομάδος έγκλειστος. Ήταν έγκλειστος, δεν δεχόταν ούτε ανθρώπους, ούτε για κάποια άλλη κοινωνική εργασία. Και όποιον διάβαζε, γινόταν καλά. Και ο ίδιος, ο Άγιος Αρσένιος, επειδή ήταν έγκλειστος, με την παρησία που είχε, εφωτίζονταν οι χριστιανοί και οι μουσουλμάνοι, και πήγαιναν και έπιαναν λίγο χώμα από το καλτερίμι του σκελιού του και γινόντουσαν καλά. Και αν διαβάσει κανείς τον βίο του Αγίου Αρσενίου, θα δει ότι ο βίος του όλος ολόκληρος ήταν μια θαυματουργία συνεχής. Και μάλιστα, όπως γράφει ο ενάρετος Ιωακίμος Πετσέρης, ο ενάρετος ασκητής, ο οποίος άρχισε τη ζωή του από το Άγιον Όρος και κατέληξε στο Άγιον Όρος και κοιμήθηκε στην Ιασκήτη του Αγίου Όρους, όταν ήταν στα Ιεροσόλυμα, τον είδανε πάρα πολύ να είναι μέσα στο φως κατά την ώρα της λιτανίας του Αγίου Φωτός και την λειτουργία της Αναστάσεως. Γι' αυτό και είστε μακάρι, είστε ευτυχισμένοι, είστε προσοντούχοι, μπορώ να πω, γιατί αυτόν τον Άγιον θα τον έχετε μαζί σας, θα τον έχετε κοντά σας, να τον επικαλείστε, και πρέπει να τονίσουμε ότι οι φίλοι μας, οι πατέρες μας, οι πραγματικοί, είναι οι Άγιοι της Εκκλησίας, που είναι ζώντες και μεταθάνατον και παρευρίσκονται και συμβοηθούν και τρέχουν για τις ανάγκες μας. Γι' αυτό και εύχομαι και εγώ εκ βάθου ψυχής αυτή η αρχή που γίνεται η επίσημος αρχή για την ανέγερση της Εκκλησίας του Αγίου Αρσενίου να ευωδοθεί, και θα ευωδοθεί, διότι ενθυμούμε πάλι ένα άλλο γεγονός που πήγε κάποιος παπάς στον πατέρα Παΐσιο για να του πει τους τα προβλήματα που είχε για να χτίζει τότε μια εκκλησία του Αγίου Νικολάου, και του λέγει: «Πάτερ, εγώ σου λέγω να ζητιανεύσεις για τον Άγιο Νικόλαο, και θα δεις ότι εσύ θα την αρχίσεις και ο Άγιος θα την τελειώσει». Και εγώ σας λέω με τη σειρά μου ταπεινά,
να ζητιανέψετε για τον Άγιον Αρσένιον και μην τραπείτε και εσείς την αρχίζετε και αυτός θα την τελειώσει. Να είστε βέβαιοι. Και είπα κάτι που το προανέφερα και χθες, ότι χαίρεται και ο Θεός μας και οι άγγελοι μας και οι Άγιοι για την ανέγερση Εκκλησίας. Και μάλιστα στην Ελευθερούπολη, σε ένα μοναστήρι γυναικείου του Αγίου Παντελεήμονος, πήγα εκεί στην μια επίσκεψη στο μοναστήρι και η ηγουμένη μου είπε το εξής. Λέει, θα χτίζαμε το καθολικό. Βγάλαμε τα σχέδια, σκάψαμε και τα θεμέλια και θα βάζαμε το θεμέλιο λίθων. Και ήρθε κάποιος από το κοντινό χωριό, ένας ευλαβής άνθρωπος, και μου είπε το εξής. Λέει, μου εφανερώθηκε ο Άγιος Παντελεήμων και μου είπε ότι εκεί που θα χτίσετε το καθολικό σας γερόντισα ήταν εν τζαμί. Και δεν θέλει ο Άγιος εκεί που ήταν εν τζαμί να χτιστεί η εκκλησία. Η γερόντισα βέβαια μείνε έκπληκτος. Λέει, σκάψαμε και δεν βρήκαμε. Λέει, πάντως έτσι μου είπε, εγώ σας το λέω, κάνετε όπως νομίζετε. Αυτοί βέβαια μπήκαν σε λογισμούς, φέρανε τους αρχιτέκτονες και σκάψανε 3 μέτρα κάτω και βρήκανε όντως οι αρχιτέκτονες ότι όντως ήταν κάτω τζαμί. Και αυτό σας το λέω για να σας καταδείξω την μόνη αλήθεια που έχουμε εμείς οι Ορθόδοξοι, την οποία πρέπει να κρατήσουμε, πρέπει να διαφυλάξουμε. Και θα σας πω ένα γεγονός που μου το είπε κάποιος σύγχρονος αγιορείτης ασκητής, ο οποίος ζει ακόμα, για να σας δείξω τη μοναδικότητα της αλήθειας την οποία βιώνουμε εμείς οι Ορθόδοξοι. Αυτός ο άνθρωπος, ο ενάρετος, είχε ένα πρόβλημα με το πόδι του. Εισήχθη στο νοσοκομείο του Ευαγγελισμού στην Αθήνα και του έγινε μια χείριση. Και η χείριση ήταν βέβαια δύσκολη. Του έβαλα μια πλατίνα πάνω στο γοφό. Ενόμιζε ότι έγινε καλά. Του είπανε γιατροί ότι δεν θα έχεις προβλήματα. Και μετά σε λίγο καιρό άρχισε να πονάει αφορήτως. Πηγαίνει πάλι πίσω στο νοσοκομείο, τον εξετάζουν. Και οι γιατροί του λένε, δεν βρίσκουμε τίποτα, μάλλον είναι τα γερατιά σου, η ηλικία σου, δεν μπορούμε να σου κάνουμε τίποτα. Αυτός βέβαια επέστρεψε πίσω και η πόνη ήταν αφόρητη μέχρι που δεν μπορούσε να κοιμηθεί καθόλου. Κοιμόταν λίγο, μόλις έκανε μία κίνηση, όπως ο ίδιος μου έλεγε, αμέσως ξυπνούσε και φώναζε από τους πόνους. Μια φορά στο μοναστήρι ήρθε κάποιος επίσκοπος και ήταν γνωστός αυτού του μοναχού, του ιερομονάχου, και του λέει, μήπως θέλεις, εγώ έχω κάποιον γνωστό στην Ελβετία, έχω έναν νηψιόν εκεί στη Γενέβη και ξέρει αρκετούς ιατρούς, μήπως θέλεις να σε στείλω εκεί. Λέει, του λέει, δεσπότη μου, και στην Αμερική πηγαίνω διότι η πόνη μου είναι αφόρητη, δεν ξέρω τι θα κάνω. Τον έστειλε όντως, πήγε στη Γενέβη αυτός ο μοναχός. Και μετά την εποπτεία των εκεί γιατρών, είδαν οι γιατροί ότι έκαναν το εξής λάθος οι Έλληνες γιατροί των Αθηνών. Η πλατίνα που του έβαλαν ήταν 2 πόντους μεγαλύτερη. Και αυτοί οι 2 πόντοι που ήταν μεγαλύτεροι και περίσσευαν, έγινε κρέας εκεί και πάνω στη μύτη της πλατίνας εκτυπούσε το κρέας και ήταν η πόνη αφόρητη. Και του είπαν ότι πρέπει να σε ξαναχειρίσουμε, να σε ξανανοίξουμε για να κόψουμε τους 2 πόντους της πλατίνας και θα είσαι πολύ καλά. Όντως και έγινε. Τον άνοιξαν και τον εντακτοποίησαν τον άνθρωπο και ένας Ελβετός γιατρός, ο οποίος ήταν Ρωμακαθολικός, έπιασε φιλίες με τον γέροντα και του λέει, πάτερ, εφόσον είσαι εδώ, δεν κάνουμε και ένα check-up, όπως το λέτε εσείς εδώ στην Κύπρο, να δούμε μήπως έχεις τίποτα. Λέει, μα δεν αισθάνομαι άλλο τίποτα. Λέει, δεν χάνουμε τίποτα να κάνουμε. Λέει, εφόσον επιμένεις, σας κάνουμε. Έκαναν μια γενική εποπτεία στον οργανισμό του και είδαν παραδόξως ότι στον δεξιό νεφρό υπάρχει μια πέτρα ισιαμένα μικρό λεμόνι. Αυτός εξεπλάγει ο μοναχός. Του λένε, πρέπει να γίνει χείριση διότι αυτό θα έχεις προβλήματα. Οπωσδήποτε
τάχιστα θα έχεις προβλήματα στο μέλλον. Λέει, μα ποτέ δεν με πόνεσε ο νεφρός μου. Λέει, πρέπει να κάνουμε εγχείρηση, διότι θα δυσκολευτεί στο μέλλον. Αυτός βέβαια επίκουσε και ενώ ήταν σκεφτικός στο δωμάτιό του, μόνος και έρημος μέσα στην Γενέβη, φανταστείτε ένα μοναχό ο οποίος εξέρχεται εκ του κόσμου και όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, ότι ο μοναχός, ο εντοκόσμιο βρισκόμενος είναι όπως το ψάρι μέσα εκτός θαλάσσης. Ανοίγει η πόρτα και μπαίνει κάποιος μοναχός. Του λένε ευλογείτε πάτερ, του είπε το όνομά του. Του λέει ποιος είσαι εσύ. Του λέει δεν με κατάλαβες. Του λέει δεν σε ξέρω. Του λέγει όπως ο ίδιος ο μοναχός μου ειδικόταν προσωπικά, είμαι ο Άγιος Νεκτάριος. Του λέει όμως επειδή έχει ζέστη εδώ πάμε να κουβεντιάσουμε στο παγκάκι του νοσοκομείου. Πήγαν εκεί και κάθισαν. Του είπε μη στενοχωριέσαι, είμαι, είσαι και εσύ φιλάσθενος, αλλά και εγώ πάντοτε στην ζωή μου ήμουν φιλάσθενος. Και παρέδωσα την ψυχή μου στο αρετέιο νοσοκομείο. Γι' αυτό μη φοβάσαι. Του είπε αρκετά για τη ζωή του. Εδέχθηκα, του λέει, πολλές πίκρες στη ζωή αυτή. Εδέχθηκα πολλές συκουφαντίες. Δέχθηκα πολλές κατηγόριες. Αλλά αγωγίστως υπέμεινα και αυτό μου έδωσε μεγάλη χάρη. Και εσύ του λέει πονάς τον νεφρό σου, έχεις μια πέτρα εδώ και το άγγιξε με το χέρι του. Μη φοβάσαι, θα περάσει. Και ενώ όπως μιλούσανε, ο Άγιος εξαφανίστηκε. Αυτά όχι στο όνειρό του, όχι στο όραμά του. Όπως μιλώ εγώ και εσείς αυτή τη στιγμή. Μπήκε μέσα στο δωμάτιό του κατανερυγμένος, συντετριμμένος. Φανταστείτε την ψυχολογία ενός ασκητού, ο οποίος έχει τέτοια εμπειρία. Και σε λίγο του ήρθε, με συγχωρείτε, να ουρήσει. Λέει ο ίδιος, άρα για να ουρήσω κάπου θα βγάλω την πέτρα, μα είναι δυνατόν αφού είναι σαν τον μελεμόνι το μικρό, πώς θα την βγάλω. Στο τέλος όπως ήταν εκεί και κουβέγγιαζε και σκεφτόταν μόνος του με τον εαυτό του, είχε μια πλαστική λεκάνη και ούρισε μέσα, χωρίς να καταλάβει τίποτε. Μετά κοιτάζει και τι να δει, η πέτρα ήταν μια αγκαθωτή μέσα στα ούρα. Την παίρνει την πέτρα, τη βάζει στο χαρτί υγείας που ήταν στο κομωτήριο του και το βάζει στο συρτάρι. Την επομένη το πρωί έρχεται ο γιατρός, ήταν έτοιμα τα πάντα για το χειρουργείο. Του λέει πάμε πάτερ, του λέει δεν πάω. Πάμε, δεν πάω, μετάνιωσα, του λέει. Και γελούσε ο μοναχός. Ο γιατρός, ως έξυπνος που ήταν, κάτι κατάλαβε, του λέει κάτι συμβαίνει, δεν γίνεται έτσι, το δεν πάω δεν είναι φυσιολογικό. Του λέει άνοιξε το συρτάρι του κομωδίνου. Άνοιξε το συρτάρι και βλέπει την πέτρα στο χαρτί της υγείας τυλιγμένη. Βέβαια αυτά είναι φυσιολογικά που συμβαίνουν σε πολλούς ανθρώπους. Εκείνο που θέλω να καταλήξω ήταν οι ρίσεις του ρωμαιοκαθολικού ελβετού γιατρού που του είπε το εξής: εσείς οι Γρακοί έχετε την αλήθεια, εμείς τα νοθεύσαμε και τα ισοπεδώσαμε όλα. Ακριβώς μου είπε αυτός ο Αγιορείτης αυτή τη ρίση του ελβετού γιατρού. Γι' αυτό και σας το είπα αυτό το πράγμα, διότι οι επαφές μου αυτές τις μέρες και με τους νέους και με τους μαθητές και με τους στρατιωτικούς και τους διαφόρους που έχω επαφές, υπάρχει δυστυχώς σήμερα το ρεύμα της παγκοσμιοποιήσεως που όλα τα ισοπεδώνει και δυστυχώς οι νέοι μας σήμερα έχουν μπερδευτεί, είναι μπερδεμένοι, είναι συχισμένοι. Διότι σου λέει μα και εκείνη θρησκεία είναι και άλλη θρησκεία είναι και εμείς η δική μας μια θρησκεία είναι. Δεν είναι έτσι αδελφοί μου. Δεν είναι ότι απολυτοποιούμε την Ορθοδοξία διότι είμαστε φανατικοί, είμαστε όπως λένε τους μουσουλμάνους οι φονταμενταλιστές. Όχι. Είμεθα εμένομεν στην αλήθεια διότι πιστεύομεν και γνωρίζομεν ότι κρατούμεν τη μοναδικότητα της αλήθειας. Γι' αυτό και
Ο άνθρωπος είναι πολύ σημαντικό να πιστεύσει ότι στην Ορθοδοξία βιούται εν τη ολοκληρία της η αλήθεια. Διότι αν αυτόν δεν το πιστεύσουμε, τότε οπωσδήποτε δεν μπορούμε να προαχθούμε πνευματικά. Γι' αυτόν ενθυμούμεθα από τις περικοπές και τα γεγονότα της Καινής Διαθήκης που ο Χριστός μας πριν από κάθε ιαματική επέμβαση απαιτούσε πίστη. Γι' αυτό και έλεγε σε διαφόρους περιπτώσεις και περιστάσεις «Ω γίνε μεγάλη σου η πίστης» ή «Αλλού η πίστη σου σε σοκέσε πορεύου η σιρήνη». Αλλού έλεγε το «Σάφτην πίστην ουδέν το Ισραήλ εύρον». Όλα αυτά δεν είναι τυχαία, αδελφοί μου. Γι' αυτό και πρέπει εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί να εντασσόμεθα σωστά μέσα στην Εκκλησία για να μπορέσουμε μέσα μας να έχουμε σωστή ανταπόκριση από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ώστε να γλυκαινόμεθα με τους καρπούς της χάριτος, με τους καρπούς του Πνεύματος. Διότι δυστυχώς δι' αρκετούς χριστιανούς που είναι στην ταυτότητα, τώρα στην Ελλάδα έχουν διαγράψει και από την ταυτότητα, το ξέρετε. Για τους πολλούς χριστιανούς είναι η Εκκλησία μια κοινωνική εκδήλωση, μια κοινωνική ανάγκη. Θα πάω στο μνημόσυνο του συγγενούς μου, θα πάω στο γάμο του αδελφού μου, θα πάω στα βαπτίσια του ανιψιού μου κλπ. Δεν είναι έτσι, αδελφοί μου. Πρέπει ο χριστιανός για να μπορέσει να γίνει δέχτης της Θείας Χάριτος, για να μπορέσει να πληστεί Πνεύματος Αγίου, για να μπορέσει να γίνει σκεύος του Αγίου Πνεύματος, οπωσδήποτε πρέπει να ζήσει τη ζωή την πνευματική με έναν τρόπο προγραμματισμένο, με έναν τρόπο τακτικών, με έναν τρόπο που οπωσδήποτε θα προδιαγράφει τον πόθο του Θεού. Διότι ακριβώς έτσι θα δεχτούμε τις ακτίνες της χάριτος μέσα μας για να μπορέσουμε να βιώσουμε τον Χριστό, να μπορέσουμε να απολαύσουμε και να χορτάσουμε από την γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος και έτσι θα είμαστε και επιστολή Χριστού γινωσκωμένοι και αναγινωσκωμένοι. Διότι σήμερα παρόλο των εκτροχιασμών των ανθρώπων, διότι βλέπετε οι άνθρωποι σήμερα, αδελφοί μου, δεν είναι ότι αμαρτάνουν μόνο. Πάντοτε αμάρταναν. Σήμερα αμαρτάνει ο κόσμος και δικαιολογεί την αμαρτωλή του διάθεση και τον αμαρτωλό τρόπο ζωής με ένα φιλοσοφικό τρόπο. Και λέει, μα έτσι είναι τα πράγματα σήμερα. Έτσι είναι ο κόσμος σήμερα. Δεν είναι έτσι, είναι λάθος. Έτσι τον κάναμε εμείς. Όμως το Ευαγγέλιο δεν κατεβαίνει και γίνεται κόσμος. Το Ευαγγέλιο έχει την αξία του. Το Ευαγγέλιο είναι εκείνον το οποίο αιωνίως είναι το ίδιο και διούται με τον ίδιο τρόπο από όλους τους χριστιανούς. Για να μπορέσουμε να έχουμε μέσα μας αυτήν την χάρη. Να την ψηλαφούμε. Και ώστε, όπως λέει ο Βαϊσάκος Ήρος, πρέπει ο άνθρωπος ο οποίος αγωνίζεται να αισθάνεται στη ψυχή του την παρουσία της αιωνίου βασιλείας από αυτόν τον κόσμο. Και τότε δεν θα ασχολείται με το «θα», όταν θα πεθάνω θα πω στον παράδεισο. Το δεν λέει τίποτα. Αλλά ο χριστιανός, ο σωστός, ο οποίος εντάσσεται σωστά στην Εκκλησία, να ξέρετε είναι εκείνος ο οποίος από αυτήν τη ζωή οπωσδήποτε έχει αίσθηση της Θείας Χάριτος. Έχει την ενθεοαίσθηση και οι πατέρες είπαν ότι έχει την ενθεοαίσθηση είναι εκείνος ο οποίος έχει την πίστη της θεωρίας που πραγματικά αγωνίζεται, τηρεί τις εντολές του Ευαγγελίου και όχι τις μισές. Και όταν οι πατέρες είπαν πού είναι ο Χριστός είναι και κρυμμένος στις εντολές του. Και όταν είπαν ποιας εντολάς, ήδη απάντησαν οι Άγιοι Πατέρες, είναι και κρυμμένος εις πάσα σας εντολάς. Γι' αυτό λοιπόν ήρθε η χάρη του Θεού να μας φωτίσει ώστε και εμείς να ακολουθήσουμε αυτόν τον τρόπο της ζωής και βλέπετε υπάρχει μια τάση που λέμε αυτός είναι καλόγερος, αυτά είναι καλογερικά. Δεν είναι έτσι, αδελφοί μου. Δεν έχουμε ένα άλλο Ευαγγέλιο εμείς οι καλόγεροι και άλλον εσείς που είστε στον κόσμο. Το ίδιο Ευαγγέλιο έχουμε. Και ακριβώς το πνεύμα του Ευαγγελίου βγαίνει από τα μοναστήρια. Από τα μοναστήρια δίδεται και προσφέρεται ένα βιωματικό τρόπο και εμείς αγωνιζόμεθα με αυτόν το φρόνημα το ασκητικό. Η Βασιλεία του Θεού βιάζεται και βιαστεί αρπάζους είναι αυτήν. Πρέπει ο άνθρωπος να βιάζεται. Πρέπει στο ζήλον. Γι' αυτό και ο αείμνηστος Παπά Εφραίμου Καντωνακιώτης ετώνησε πολύ ότι πρέπει
να διατηρούμε τον ζήλο το οποίο μας δίνει η χάρη. Βλέπετε, όταν εισέρχεται καταρχήν ένας στην εκκλησία, στην πρώτη περίοδο δίνεται δωρεάν η χάρη για να μπορέσει να πιάσει το δέντρο, όπως λέμε. Και τότε έρχονται οι πειρασμοί. Άρα τον ζήλο αυτόν τον οποίο εδέχτηκε δωρεάν από την χάρη πρέπει αυτό να διατηρήσει. Διότι, αδερφοί μου, βλέπουμε τι δυνατότητες έχει ένας άνθρωπος να γίνει Άγιος. Εμείς εκεί στο Άγιον Όρος έχουμε τόσα Άγια Λείψανα. Στο Βατοπέδιν υπάρχουν περίπου 250 Αγίων Άγια Λείψανα. Και βλέπει κανείς αυτό το μεγαλείο του ανθρωπίνου σώματος. Βλέπει κανείς αυτόν τον αγιασμόν. Εκεί έχουμε την κάραν του Αγίου Ευδοκίμου του Βατοπεδινού, που δεν ξέρουν ποιος Άγιος είναι. Απλώς μια φορά το 1842 επήγαν οι πατέρες του Βατοπεδίου, οι προκάτοχοί μας, να μεγαλώσουν το Οστιοφυλάκιο. Και βρίσκουν κάποιο λείψανο εκεί, ολόσωμον, να βαστάει μια εικόνα της Παναγίας της Βηματάριστας, της Βατοπεδινής, στα χέρια του. Και η ευωδία που έβγαλε ήταν αφόρητη. Και το πήραν στην εκκλησία, χωρίς να ξέρουν ποιος είναι, και ήταν τότε ο πρώην Μήνης Χρύσανθος εκεί, εφησίχασε στο μοναστήρι, και λέει να το βγάλουμε ευδόκιμο. Γιατί αφενός ως μοναχός ευδοκίμησε εις τον Θεόν, και αφετέρου ότι ευδόκησε ο Θεός και το βρήκαμε. Και αυτός ο Άγιος ονομάστην Ευδόκιμος, χωρίς να ξέρουμε ποιος είναι, ούτε ποτέ έζησε, ούτε πως έζησε. Ξέρουμε ακριβώς ότι τον πρόδωσε η ευωδία των λειψάνων του. Και μετά, από ό,τι λέει η ιστορία, η έγγραφος της μονής μας, εφανερώτησε ένα μοναχόν ευλαβήν αυτός ο Άγιος και του λέει: το όνομα μου είναι Σάβας. Αλλά θα με ονομάσετε, θα κάνω υπακοή όπως εσείς με ονομάσατε και θα με γιορτάζετε ως Άγιον Ευδόκιμο. Και αυτός ο Άγιος είναι το Ευωδία, μόλις ανοίξει τα λείψανα που τα έχουμε όλα, θα είναι μέχρι την πύλη της Μονής. Και έχει και ένα χαρακτηριστικό. Η κάρα αυτού του Αγίου κάθε λίγο να αλλάζει και Ευωδία. Κάτι που δεν συμβαίνει σε πολλούς Αγίους. Και σας το είπα αυτό, αδελφοί μου, για να σας πω ότι τι δυνατότητες υπάρχει ένας ορθόδοξος άνθρωπος να γίνει, εφόσον ο ίδιος θέλει, εφόσον ο ίδιος ποθεί, εφόσον ο ίδιος αγωνίζεται, εφόσον ο ίδιος προσφέρει τον εαυτό του ως θυσία ζώσαν τον Θεό, εφόσον λατρεύει τον Θεό εξ όλης της ψυχής του και εξ όλης της διανοίας του και εξ όλης της ισχύς του. Άρα λοιπόν το θέμα της σωτηρίας, αδερφοί μου, πρέπει να το λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη. Πρέπει να μας απασχολεί, διότι βλέπετε πολλές φορές διαρωτώμε και σας λέω εξομολογούμενος. Σαν να ήρθε κάποιος εκεί στο Άγιον Όρος και μου λέει: ξέρεις, γέροντα, πήγα στο γιατρό και μου είπαν ότι το μάτι μου θα χάσω το φως μου, έχει πρόβλημα το ένα μάτι μου. Και ήρθα να πάρω την ευχή σας ότι θα πάω στο Ισραήλ. Και λέγω: να πας, η Παναγία μαζί σου. Και λέγω: είσαι αυτόν μόνος μου. Λέω: αυτόν το μάτι το οποίο κάποτε θα κλείσει ούτως ή άλλως. Και να γιατρευτεί θα κλείσει πάλι. Θα πάμε να το φτιάξουμε και καλά κάνουμε. Είπα μόνος μου, άρα για αυτός ο άνθρωπος, εγώ ή αυτός ή ο άλλος, έχει τον ίδιο πόθο για τη σωτηρία της ψυχής του. Διαρωτώ με. Τώρα, βλέπετε, έγινε αυτός ο πόλεμος με το Αφγανιστάν. Και αμέσως και στην Ελλάδα και το τι θα γίνει πόλεμος ή θα κάνουμε μια ανέγνοια, την οποία ανέγνοια δεν την έχουμε για τη σωτηρία μας, αδελφοί μου. Μα αφού αύριο θα φύγουμε όλοι. Το μόνο βέβαιο του μέλλοντος είναι ο θάνατος. Είναι το μόνο βέβαιο. Και το μόνο προσδοκόμενο και το μόνο αναμενόμενο. Και όμως δεν μας απασχολεί. Γι' αυτό και μια φορά στο Βατοπέδι που μιλούσα εκεί στους προσκυνητές περί μνήμης του θανάτου, ήταν κάποιος ψυχολόγος. Ξέρετε ότι οι ψυχολόγοι περισσότεροι δεν ανταποκρίνονται ούτε στον όρο της ονομασίας τους. Διότι οι περισσότεροι ψυχολόγοι δεν πιστεύουν στη ψυχή και ονομάζονται ψυχολόγοι, τέλος πάντων. Λοιπόν, ήρθαν εκεί, μου λέει: μα μιλάτε γέροντα περί μνήμης θανάτου και μας δημιουργείτε κατάθλιψη. Λέγω και εγώ, η εχριστό μνήμη του θανάτου δεν δημιουργεί κατάθλιψη. Η εχριστό μνήμη του θανάτου δημιουργεί χαρά. Διότι ακριβώς η μνήμη εχριστό του θανάτου είναι η νίκη κατά του θανάτου και είναι η βίωση της Αναστάσεως. Γι' αυτό δεν ξέρω αν έχετε ακούσει, σε κάποιο περιοδικό μου φέρε κάποιος εκεί στο μοναστήρι, στην Αμερική, κάποιος δήμαρχος, όχι εσείς κύριε δήμαρχο, κάποιος δήμαρχος, ο οποίος δεν είναι ομόφρονο με τον κύριο δήμαρχο της Λεμεσού. Λοιπόν, έκανε έναν κημητήρι που δεν μπορούσε να, που δεν χωρούσε ένα λοντάφων, το έκανε εμπάρκο. Εφίδεψε, λέει, γρασίδι στους τάφους και έγινε εμπάρκο. Και πήγαν οι δημοσιογράφοι και του λένε: γιατί το κάνετε πάρκο το κημητήρι?
λέει, για να μην το βλέπουν ο κόσμος και να τον πιάνει η κατάθλιψη. Και λέγω και εγώ πόσον απέχουν αυτοί από την αλήθεια του Ευαγγελίου. Διότι θέλουμε τις ουτοπίες να δημιουργούν χαρά. Μα είναι δυνατόν η βλακεία και η ουτοπία και η χαζομάρα, με συγχωρείτε, να δημιουργεί ανάπαυση, να δημιουργεί χαρά, να δημιουργεί ειρήνη? Γι' αυτό νομίζω ότι όλοι μας, αδελφοί μου, είμαστε μέλη της Εκκλησίας και πρέπει να πάρουμε στα σοβαρά το θέμα της σωτηρίας της ψυχής μας. Διότι πρέπει έτσι να μπορέσουμε να επιβιώσουμε σαν πνευματικά όντα. Διότι βλέπετε, ο άνθρωπος δεν είναι το σώμα, το σώμα είναι πυλός. Διότι θέλουμε τις ουτοπίες να δημιουργούν χαρά. Μα είναι δυνατόν η βλακεία και η ουτοπία και η χαζομάρα, με συγχωρείτε, να δημιουργεί ανάπαυση, να δημιουργεί χαρά, να δημιουργεί ειρήνη? Γι' αυτό νομίζω ότι όλοι μας, αδελφοί μου, είμαστε μέλη της Εκκλησίας και πρέπει να πάρουμε στα σοβαρά το θέμα της σωτηρίας της ψυχής μας. Διότι πρέπει έτσι να μπορέσουμε να επιβιώσουμε σαν πνευματικά όντα. Διότι βλέπετε, ο άνθρωπος δεν είναι το σώμα, το σώμα είναι πυλός. Ο πυλός είναι χώμα. Βλέπετε, ο άνθρωπος είναι κατεξοχήν, είναι πνευματικό νόν. Βλέπετε, αμέσως μόλις στενοχωρηθεί ο άνθρωπος, αμέσως δεν έχει όρεξη να φάει. Δεν έχει όρεξη να δουλέψει, δεν έχει όρεξη να μιλήσει. Τι σημαίνει στενοχώρια? Λείπει στο νου. Και αμέσως βλέπετε, ο άνθρωπος συστέλνονται τα όργανα του σώματός του. Δεν μπορούν. Δεν έχουν διάθεση λειτουργίας. Γι' αυτό, όταν πάμε στον γιατρό και μπορούμε το στομάχι μας, η πρώτη συνταγή του γιατρού είναι να μην στενοχωριόμαστε. Αυτή είναι η συνταγή. Γι' αυτό χρειάζεται, για να επιβιώσουμε σε αυτήν τη ζωή σωστά και κατά Θεόν, δεν επιβιώνουμε αν προαχθούμε κοινωνικά, οικονομικά, επαγγελματικά. Δεν τίποτα αυτά. Θα επιβιώσουμε σωστά, θα επιτύχουμε στη ζωή μας, για να εξηγιάνουμε την πνευματική μας υπόσταση που έρχεται και επιτυχάνεται δια της παρουσίας της Θείας Χάριτος. Γι' αυτόν εύχομαι λοιπόν, το μήνυμα το οποίο σας φέρνω από το Άγιον Όρος είναι αυτόν. Δηλαδή να ξυπνήσουμε όλοι μας, να βιάσουμε τους εαυτούς μας και να φορώμε προς τον της πίστεως αρχηγών, συνάμαδε και τελειωτήν Ιησού Χριστόν, και το να εστεβεύει ότι θα έχει νόημα η ζωή μας, θα έχουμε χαράν. Διότι σήμερα δυστυχώς δεν υπάρχει χαρά, αδελφοί μου. Εμείς σαν πνευματικοί που είμαστε εκεί στο Άγιον Όρος και ξεκλειδώνουμε πολλές καρδιές, και ανωτά της κοινωνικής κλάσης ανθρώπους και κατωτάτες κλπ, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει χαρά σήμερα στον άνθρωπο. Δύσκολα βρίσκουμε χαρούμενους ανθρώπους, γιατί δεν υπάρχει ο Θεός. Δεν υπάρχει στην καρδιά μας ο Θεός. Και ο Θεός, για να έρθει στην καρδιά μας, πρέπει πραγματικά να ασχοληθούμε με τη λατρεία Του. Γι' αυτό και βλέπετε, η πρώτη εντολή, πρέπει να αγαπήσουμε τον Θεό εξ όλης της ψυχής, εξ όλης της ισχύος και εξ όλης της διανοίας και εξ όλης της καρδίας. Δεν είναι τυχαίο αυτό το πράγμα. Δεν μπορούσαμε να πούμε εξ όλης της ψυχής μόνο. Απλώς το τονίζει η Γραφή αυτό το πράγμα για να μας οθήσει να καταλάβουμε ότι πρέπει να δώσουμε τα πάντα για τον Θεό. Δεν είναι ότι το Ευαγγέλιο καταργείται σε να ασχολήσει μας με τα διάφορα άλλα πράγματα. Καταργεί την απολυτοποίηση των υλικών και πηγείων ασχολιών. Αυτό το οποίο σήμερα κάνουμε και κάνουμε λάθος. Λέμε, δεν έχουμε χρόνο. Μα δεν έχουμε χρόνο? Όταν καθόμαστε στην τηλεόραση και βλέπουμε τόσες ώρες έργα, έχουμε χρόνο. Αλλά για να κάτσουμε να προσευχηθούμε, δεν έχουμε χρόνο. Μα δεν γίνεται έτσι. Δεν μπορεί να είμαστε δέχτες της χάριτος και να βιώσουμε τη χάρη, εάν δεν θυσιάσουμε κάτι για το Θεό. Είναι αδύνατον. Βλέπετε σήμερα η αργολογία. Βλέπετε σήμερα πάει ένας στο κέντρο να φάει κάτι τόσες ώρες. Χωρίς λόγο. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να χρησιμοποιήσουμε σωστά το χρόνο μας, διότι όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, στην ώρα της κρίσεως, το πρώτο που θα μας ζητηθεί από το Θεό είναι, άρα χρησιμοποιήσαμε το χρόνο μας σωστά, αυτό που μας έδωσε ο Θεός? Διότι αυτή η μέρα, αδελφοί μου, που ήρθε και φεύγει σήμερα και έρχεται άλλη, ας θυσιάσουμε ό,τι θέλουμε. Την ημέρα αυτή δεν τη βρίσκουμε. Τέλειωσε. Ό,τι κάναμε, κάναμε. Γι' αυτόν εύχομαι λοιπόν η χάρη της Παναγίας, η χάρη της Θεοτόκου, η χάρη του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκου, που θα είναι αισθητή μαζί σας, θα είναι ο προστάτης σας, ο πολιούχος σας, ο Άγιος εκείνος τον οποίο θα τον έχετε κοντά σας. Εύχομαι να μας βοηθήσει όλους και να μιμηθούμε και εμείς τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, ο οποίος συνεχώς προσευχόταν συνεχώς με το Κύριε φώτισο μου το σκότος. Και αυτός ο οποίος αισθανόταν ότι είχε σκότος μέσα του, ήταν εκείνος ο οποίος εκολυμπούσε μέσα εις το άκτιστο φως σε όλη του τη ζωή. Εύχομαι λοιπόν η χάρη σε αυτή, η ίδια να την έχουμε κι εμείς, να τη βιώνουμε κι εμείς, και πραγματικά να έχουμε προσωπικές αποδείξεις από τη ζωή μας
ότι Ιησούς Χριστός χθες και σήμερον αυτός και εις τους αιώνας. Αμήν.

τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία. Κοντά σας ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή Αρετοσυγκομιδή και Παθοκτονία. Παθοκτονία και Αρετοσυγκομιδή. Μία εκπομπή που ασχολείται, όπως ξέρετε, με την θεραπεία της ανθρώπινης υπάρξεως, αναλύοντας την ασκητική της Ορθοδόξου Παραδόσεως, τη θεραπευτική δηλαδή αγωγή, την θεραπευτική μέθοδο την οποία μας κληροδότησαν οι Άγιοι Πατέρες μας και η οποία συνίσταται κατά κύριο λόγο στην σωστή σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, διότι ο θεραπευτής, ο ιατρός είναι ο ίδιος ο Θεός, η θεραπευτική δύναμη είναι το Άγιο Πνεύμα, ο θεραπευόμενος είναι ο άνθρωπος. Εμείς μελετάμε τους τρόπους με τους οποίους μπορεί ο άνθρωπος να γίνει καλός αποδέκτης της αγάπης και της θεραπείας του Θεού. Είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, και μάλλον τις προηγούμενες φορές θα ήταν πιο σωστό να πω, ότι ο άνθρωπος όταν βγήκε από τα χέρια του Θεού, όταν δημιουργήθηκε εκπληρώνοντας σε ένα βαθμό τον σκοπό του, τον προορισμό του και κατέχοντας την υγεία της φύσεώς του. Και είχαμε περιγράψει κάπως με πολύ συντομία τα χαρακτηριστικά της υγείας του ανθρώπου. Και αυτό είναι βασικό, διότι όταν πάμε να κατανοήσουμε μια αρρώστια και έναν άρρωστο, τον κατανοούμε σε σχέση πάντοτε με έναν υγιή. Και εδώ είναι και μια μεγάλη διαφορά την οποία έχουμε με τις ανθρωπιστικές επιστήμες, δηλαδή την ψυχολογία, τις ψυχοθεραπείες, την ψυχανάλυση κλπ. Οι επιστήμες αυτές του ανθρώπου, με πολύ φιλότιμο, με πολύ προσπάθεια, με πολύ πόνο και με αγάπη, προσπαθούν να θεραπεύσουν τον άνθρωπο, προσανατολίζοντας τον όμως προς ένα πρότυπο υγείας, το οποίο με εκκλησιαστικά κριτήρια κρινόμενο είναι άρρωστο και όχι υγιές. Δηλαδή οι επιστήμες αυτές γνωρίζουν ως υγιή τον άνθρωπο της πτώσης, ενώ η Εκκλησία μας γνωρίζει ως υγιή τον Άγιο, τον Αδάμ πριν από την πτώση, και ακόμη μεγαλύτερη τους Αγίους της Εκκλησίας μας, ακόμη μεγαλύτερη κατάσταση, ακόμη υψηλότερο επίπεδο. Οπότε μέσα στην Εκκλησία μας η όλη θεραπευτική αγωγή, οι συμβουλές, οι κανόνες, η όποια πρόταση της Εκκλησίας μας έχει ως προσανατολισμό να μας βοηθήσει να γίνουμε Άγιοι. Όχι απλώς να γίνουμε καλοί άνθρωποι, ισορροπημένοι, αλλά να γίνουμε Άγιοι. Και είχαμε κάπως περιγράψει την υγεία του πρώτου ανθρώπου και από σήμερα θα αρχίσουμε να βλέπουμε την αρρώστια. Θα αρχίσουμε να κάνουμε μια νοσογραφία, να βλέπουμε δηλαδή πώς ο άνθρωπος αρρώστησε. Ο Θεός έβαλε τον άνθρωπο μέσα στον Παράδεισο, μέσα σε άριστες συνθήκες δηλαδή, κατάλληλες συνθήκες για να προοδεύσει πνευματικά, και του έδωσε μια εντολή, και αυτό το έκανε όχι γιατί ήθελε να περιορίσει τον άνθρωπο, αλλά ακριβώς για να μπορέσει ο άνθρωπος να εκφράσει την ελευθερία του και την συγκατάθεσή του σε αυτά που ο Θεός έκανε πάνω του. Δύο παρατηρήσεις πολύ σύντομα μπορούμε να κάνουμε από αυτό. Πρώτον, ότι ο άνθρωπος τοποθετήθηκε μέσα στον Παράδεισο, δηλαδή στις καλύτερες δυνατές συνθήκες για πρόοδο πνευματική, αλλά μέσα στον Παράδεισο υπέστη πτώση. Ο άνθρωπος μπορεί να πέσει ακόμη και στις καλύτερες συνθήκες. Δεν είναι το περιβάλλον το εξωτερικό που παίζει τον πρωτεύοντα ρόλο στην πνευματική πρόοδο ή στην πτώση του ανθρώπου. Έχουμε και αντίθετα παραδείγματα, δηλαδή έχουμε ανθρώπους οι οποίοι ζούσαν σε ένα περιβάλλον εντελώς αντίχριστο, αντιπνευματικό, και πρόοδευσαν και αγίασαν, όπως ο Λότ, και ο οποίος ζούσε

στα Σόδομα και στα Γόμορα. Έτσι ο Αδάμ στον παράδεισο έπεσε, ο Λότ στα Σόδομα και στα Γόμορα ανορθώθηκε και αναδείχθηκε. Δεν είναι το περιβάλλον το οποίο μας κάνει καλούς ή κακούς. Και παράδειγμα γι' αυτό είναι τα ψάρια της θάλασσας. Διότι τα ψάρια της θάλασσας ζουν όλη τους τη ζωή μέσα στο αλμυρό νερό. Όταν όμως τα πάρουμε για να τα φάμε και τα τηγανίσουμε και τα ψήσουμε, χρειάζεται να ρίξουμε αλάτι. Δεν είναι αλμυρά τα ίδια. Παρόλο που όλη τους η ύπαρξη, όλη τους η ζωή είναι μέσα στην αλμύρα και μέσα στο αλμυρό νερό. Και ένα δεύτερο το οποίο έχουμε να παρατηρήσουμε είναι ότι η εντολή του Θεού ελευθερώνει, ότι ο άνθρωπος μπορεί να εκφράσει την αποδοχή των δωρεών του Θεού και πρέπει να την εκφράσει, να εκφράσει τη συγκατάθεσή του. Ο Θεός δεν ενεργεί με εξουσιαστική δύναμη πάνω στον άνθρωπο και δεν του επιβάλλει ούτε καν τα δώρα του. Κρατήστε το αυτό για να το αναλύσουμε λίγο περισσότερο αμέσως μετά το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα.

Χαίρετε και πάλι φίλοι ακροατές του ιντερνετικού, του διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία, το οποίο χρησιμοποιεί άριστα, θεάρεστα μάλλον, την σύγχρονη τεχνολογία για να μπορεί να μεταδώσει χωρίς φραγμούς και όρια τοπικούς το μήνυμα της αγάπης, το μήνυμα του Χριστού, το μήνυμα του Ευαγγελίου σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Αποστολία Φονταρά, η οποία επέλεξε αυτό το όμορφο μουσικό διάλειμμα, και φυσικά την ευχαριστούμε διότι φροντίζει την ποιότητα του ήχου, την ηχοληψία, και φροντίζει ό,τι τεχνικό χρειάζεται να φροντιστεί για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε και να συναντηθούμε έτσι διαδικτυακά και να μιλήσουμε μεταξύ μας. Λέγαμε λοιπόν ότι στον Αδάμ μέσα στον Παράδεισο δόθηκε μία εντολή, και δόθηκε μία εντολή για να μπορέσει ο Αδάμ να εκφράσει τη συγκατάθεσή του ή την άρνησή του, όπως τελικά αποδείχθηκε, στις δωρεές του Θεού. Ο Θεός από πολύ αγάπη μας πλουμίζει, μας γεμίζει από πολλές δωρεές, από απίστευτες δωρεές. Εάν καθίσουμε και μετρήσουμε και σκεφτούμε, θα δούμε ότι είναι τόσες πολλές οι δωρεές του Θεού που για να αρχίσουμε να δοξολογούμε το Θεό δεν θα μας φτάσει η αιωνιότητα πραγματικά για να εκφράσουμε πληρέστατα την ευχαριστία μας και τη δοξολογία μας προς το Θεό για όλα αυτά που κάνει για μας. Αλλά ο Θεός θέλει και τη συγκατάθεσή μας, θέλει τη συνεργασία μας. Το θέλει αυτό ο Θεός γιατί δεν είναι εγωιστής, δεν έχει καμία ούτε ίχνος εγωισμού, και γι' αυτό το λόγο δεν θέλει με κυριαρχική εξουσία να επέμβει πάνω μας, αλλά θέλει να εκφράσουμε και εμείς τη συγκατάθεσή μας, τη συμφωνία μας, την ελευθερία μας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός αναφέρει, αν θυμάμαι καλά, το παίρνει από το Μέγα Αθανάσιο και λέει «Ουκ αρετή το βία γινόμενον». Δεν αποτελεί αρετή οτιδήποτε επιβάλλεται με τη βία. Εάν κάποιον του επιβάλλεις με τη βία να είναι καλός, να κάνει το καλό, να κάνει το σωστό, δεν αποτελεί αυτό το πράγμα αρετή. Είναι εξαναγκασμός. Και όπου υπάρχει εξαναγκασμός δεν υπάρχει ελευθερία, και όπου δεν υπάρχει ελευθερία δεν υπάρχει και αγάπη, γιατί η αγάπη εκφράζεται με την ελευθερία και η ελευθερία είναι αγάπη. Δεν μπορεί κανείς να αγαπά ανελεύθερα, με το ζόρι παντριά δεν γίνεται, λένε και ο λαός μας. Ο Θεός λοιπόν δίνει μία εντολή στον Αδάμ για να μπορέσει ο Αδάμ να εκφράσει την ελευθερία. Και ποια ήταν αυτή η εντολή? Ήταν η εντολή της νηστείας. Η πρώτη και μεγάλη εντολή που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο για να γίνει ικανός ο άνθρωπος να δέχεται και να αφομοιώνει τις δωρεές του Θεού, για να είναι πραγματικά ο άνθρωπος άνθρωπος, η πρώτη του εντολή που του δόθηκε ήταν να νηστέψει. Του είπε ο Θεός ότι μπορείς να φας από όλα τα δέντρα, από οτιδήποτε βρόσιμο υπάρχει στον Παράδεισο, εκτός από ένα συγκεκριμένο δέντρο. Πριν δούμε ποιο ήταν αυτό το δέντρο, να σταθούμε λίγο και να σκεφτούμε αυτή την εντολή της νηστείας. Διότι ο άνθρωπος μπορεί να αρνηθεί το φαγητό και να πει ότι ενώ πεινάω, ενώ η φύση μου απαιτεί τροφή, μπορώ να κυριαρχήσω στη φύση μου και να αρνηθώ το φαγητό και να πω ότι δεν θέλω να φάω. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να το κάνουν τα ζώα. Το κάνει μόνο ο άνθρωπος. Κατά συνέπεια, ο άνθρωπος εκφράζει την ανθρωπιά του με την νηστεία. Ο άνθρωπος γίνεται περισσότερο άνθρωπος όταν νηστεύει. Και η πρώτη εντολή που του δόθηκε ακριβώς για να εκφράσει την ανθρωπιά του ήταν η εντολή της νηστείας, και με την νηστεία, τηρώντας αυτή την εντολή, γίνεται μέτοχος της Θείας Ζωής και απολαμβάνει και χαίρεται τα κάλλη του Παραδείσου. Η νηστεία λοιπόν είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή, πρεσβυτέρα του νόμου, αρχαιότερη από το Δεκάλογο και από τον νόμο του Μωυσέως και από τους άλλους νόμους, την οποία οφείλουμε και σήμερα όλοι να την τηρούμε και να την κρατούμε.

Ο άνθρωπος λοιπόν, αδελφοί μου, γίνεται περισσότερο άνθρωπος όταν νηστεύει. Με αυτή την σκέψη περάσαμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, τελείωσε το μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε εδώ σε αυτή την εκπομπή, στην εκπομπή «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή», στην εκπομπή με την οποία ασχολούμαστε με την θεραπεία του ανθρώπου, μια εκπομπή που μας εισάγει στην ασκητική παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας. Ο άνθρωπος λοιπόν αποκτά ανθρωπιά όταν νηστεύει. Αυτή ήταν η πρώτη εντολή που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο, η πιο βασική εντολή, και η νηστεία εξέφραζε την ελευθερία του ανθρώπου, ότι ο άνθρωπος επέλεγε όχι τον εαυτό του, αλλά επέλεγε το θέλημα του Θεού. Εάν επέλεγε την τροφή και όχι τον Θεό, τότε θα δρούσε και έδρασε τελικά εγωιστικά και εγωκεντρικά, αυτόνομα. Αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα που δημιουργήθηκε, ότι ο άνθρωπος επέλεξε τελικά να κάνει του κεφαλιού του. Επέλεξε να βρει τρόπο μόνος του να φτάσει στο σκοπό του, να εκπληρώσει τον προορισμό του στηριγμένος στις δικές του δυνάμεις. Το δέντρο το οποίο του απαγορεύθηκε να πλησιάσει ήταν το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Δεν είναι τυχαίο ότι, νομίζω είναι από τα σημεία που ο μέγας συγγραφέας του βιβλίου της Γενέσεως, ο Άγιος Προφήτης Μωυσής, φανερώνει και αποκαλύπτει τη μεγάλη έμπνευση που είχε και ονόμασε το δέντρο αυτό δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Πάντοτε ο πειρασμός της γνώσης, της αυτονομημένης γνώσης, της γνώσης της χωριζομένης από την αρετή, είναι ο μεγαλύτερος πειρασμός του ανθρώπου. Γεμίζει τον άνθρωπο με υπερηφάνεια και εγωισμό. Αιώνες μετά από τη συγγραφή αυτού του βιβλίου, της Γενέσεως, ο Απόστολος Παύλος θα πει «Η γνώση φυσιεί, η δε αγάπη οικοδομεί. Η γνώση η αυτονομημένη δημιουργεί υπερηφάνεια στην ψυχή». Ο άνθρωπος ο γνωστικός, ο άνθρωπος ο οποίος στηρίζεται στην εξυπνάδα του, στη λογική του, στην ευφυΐα του, στην οξύνειά του, στις γνώσεις που απέκτησε, αυτοπροσδιορίζεται με βάση τις γνώσεις του, αυτός ο άνθρωπος γεμίζει την ψυχή του από υπερηφάνεια. Και αυτό δημιουργεί αρνητικές συνέπειες στη ζωή του, κυρίως όμως του στερεί την επικοινωνία με το πνεύμα το ταπεινό, με το πνεύμα το Άγιο. Το δέντρο λοιπόν της γνώσεως είναι ο μεγάλος πειρασμός που αντιμετωπίζει κάθε άνθρωπος. Βλέπουμε ότι στη σύγχρονη εποχή η μεγάλη αίρεση του αποκρυφισμού, το οποίο είναι ένα της νέας εποχής, ένα τεράστιο φάσμα φιλοσοφικό κλπ. Στον αντίποδα του χριστιανισμού, είναι μιλάει για γνώση απόκρυφων πραγμάτων, και οι ανατολικές θρησκείες που επιτίθενται στις μέρες μας με βίαιο τρόπο στο δυτικό κόσμο και προσπαθούν να περάσουν τις ιδέες τους και τις απόψεις τους, μιλάνε πάντοτε για φωτισμό γνώσεως. Αλλά και παλαιότερα οι αρχαίες αιρέσεις, ο αριανισμός, η γνωστική, η αρχαία φιλοσοφία, η νεογνωστική, η νεοπλατωνική και ούτω καθεξής, αποθέωναν τη γνώση. Και με το δυτικό κόσμο, με την ρωμαιοκαθολική λεγόμενη εκκλησία, και πάλι και εκεί το μεγάλο μας πρόβλημα είναι ότι η προσέγγιση του Θείου γίνεται μέσω της γνώσεως και μέσω του στοχασμού. Το δέντρο λοιπόν, ο μεγάλος πειρασμός ήταν το δέντρο της γνώσεως. Γνώσεως τίνος του καλού και του κακού. Γνώση δηλαδή η οποία αφορά στην γνώση και του κακού, στη γνώση της αμαρτίας, αλλά ως γνώση πλέον εμπειρική, ως μετοχή στην αμαρτία και όχι ως γνώση εξωτερική. Και αυτό είναι συνιστά το γεγονός της πτώσεως. Θα το αναλύσουμε όσο προλάβουμε στο αμέσως επόμενο πεντάλεπτο μετά το μουσικό μας διάλειμμα.

Με πολλή επιμέλεια και με πολλή υπευθυνότητα η κυρία Αποστολία Φονταρά επιλέγει τις μουσικές ανάσες αυτής της εκπομπής. Την ευχαριστούμε ιδιαίτερα και συνεχίζουμε να αναφερόμαστε στο δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, το οποίο ήταν αυτό το δέντρο από το οποίο ο άνθρωπος δεν έπρεπε να φάει. Τους καρπούς αυτού του δέντρου δεν έπρεπε να τους πλησιάσει ο άνθρωπος, αλλά δυστυχώς τους πλησίασε και έφαγε και εξαπατήθηκε από το διάβολο με το δέλεαρ της γνώσεως. Ο διάβολος υποσχέθηκε στον άνθρωπο ότι εάν φάει από τους καρπούς αυτού του δέντρου θα μοιηθεί σε ανώτερη κατάσταση, θα γνωρίσει ανώτερο υπαρξιακό επίπεδο και πνευματικό επίπεδο, θα ολοκληρωθεί, θα τελειοποιηθεί, θα φτάσει στον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε από μόνος του, χωρίς τη βοήθεια του Θεού. Κρατήστε το αυτό γιατί έχει σημασία και θα το αναλύσουμε εκτενέστερα, αλλά μάλλον στην επόμενη εκπομπή μας. Εδώ πρέπει να δούμε λίγο το θέμα της γνώσης σε ό,τι αφορά την Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή όταν αναφέρεται σε γνώση, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, όταν αναφέρεται αυτή η λέξη γνώσης, αναφέρεται σε μία υπαρξιακή κατάσταση και όχι σε μία διανοητική, ας πούμε, ένα διανοητικό επίτευγμα, σε μία διανοητική επιτυχία. Η γνώση για την Αγία Γραφή δεν είναι απλώς πληροφορία, δεν είναι κατανόηση, αλλά είναι μετοχή εν τη υπάρξη. Να δούμε πιο συγκεκριμένα. Όταν ο Αδάμ μετά την έξοδό του από τον Παράδεισο συνουσιάστηκε με την Εύα και γέννησαν παιδιά, την πράξη αυτή της συνουσίας την ονομάζει η Αγία Γραφή γνώση και λέει «και έγνω Αδάμ τη γυναίκα αυτού Εύα». Αργότερα όταν ο Απόστολος Ματθαίος περιγράφει τη σχέση του Ιωσήφ με την Παναγία μας, γράφει εκεί «και ούκα έγνω αυτήν εωσού έτηκε τον Υιόν αυτή στον πρωτότοκον». Δεν είχε δηλαδή σχέση ολοκληρωμένη, ολοκληρωτική σχέση ενότητας ακόμη και στο επίπεδο το σωματικό. Αυτό βέβαια που λέει εκεί ο Απόστολος Ματθαίος δεν σημαίνει ότι ο Ιωσήφ τόλμησε να δει με πονηρό μάτι και με πονηρό λογισμό την Παναγία μας ακόμη και μετά τη γέννηση. Δεν σημαίνει το «εωσού έτηκε», το «εωσού» που λέει εκεί δεν σημαίνει ότι αφού έτηκε τον Υιό της μπόρεσε μετά να προχωρήσουν σε άλλου είδους σχέσεις. Το «εως» δεν σημαίνει πάντοτε αλλαγή κατάστασης. Παραδείγματος χάρη, στο τελευταίο κεφάλαιό του ο Ματθαίος, στο τέλος του Ευαγγελίου του, λέει ότι ο Χριστός είπε στους μαθητές «και ειδού εγώ με θυμών ημί έως τις συντελείες του αιώνος». Μετά τη συντέλεια του αιώνος δεν θα είναι μαζί μας. Οπότε το «εως» δεν σημαίνει πάντοτε αλλαγή κατάστασης. Και εκεί λοιπόν λέει ο Ματθαίος, χρησιμοποιεί το όνομα, τη λέξη γνώση. Εάν ερμηνεύσουμε και όντως έτσι πρέπει τη λέξη γνώση με την οπτική, με τον προσανατολισμό της κοινωνίας εν τη υπάρξη, αμέσως καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό που λέει ο Χριστός, το «γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει μας». Η γνώση της αλήθειας δεν είναι γνώση μιας ιδέας, δεν είναι κατανόηση μιας φιλοσοφίας, είναι η γνώση, η υπαρξιακή κοινωνία με το πρόσωπο του Χριστού, ο οποίος σε άλλη περίπτωση δήλωσε και είπε «εγώ ημί η αλήθεια». Το «γνώσεστε την αλήθεια» σημαίνει ουσιαστικά ενωθείτε με τον Χριστό και βασικά, πρακτικά, μέσα από τα μυστήρια, μέσα από τη Θεία Κοινωνία, μέσα από τον τρόπο ύπαρξης της Εκκλησίας μας. Το δέντρο λοιπόν της γνώσεως μετέφερε μια υπαρξιακή κατάσταση, ήταν δέντρο που άλλαζε την υπαρξιακή κατάσταση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος γνώρισε το καλό και το κακό σαν ύπαρξη. Ο Θεός αυτό δεν το γνωρίζει. Δηλαδή όπως εμείς έχουμε ένα μπουκαλάκι με δηλητήριο μπροστά μας και λέμε αυτό είναι δηλητήριο, το ξέρουμε, αλλά δεν το έχουμε γευτεί. Έτσι και ο Θεός ξέρει τι είναι κακό, αλλά δεν μετέχει του κακού, δεν γνωρίζει το κακό, δεν έχει υπαρξιακή κοινωνία με το κακό. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να το αναλύσουμε και να το δούμε την επόμενη φορά. Την επόμενη φορά που θα είναι την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Μέχρι τότε ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε.

0: ενθουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Βίβλος ζωής. Με τον αρχιμανδρίτη πατέρα Ιάκωβο Κανάκη.
2: Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας να προσεγγίζουμε προφητικά, προφητικές μορφές και κείμενα. Και έχουμε φτάσει σήμερα, θα μιλήσουμε για έναν ακόμα προφήτη, τον προφήτη Μιχαία, ο οποίος ανήκει στους μικρούς προφήτες. Έχουμε πει γιατί ονομάζονται μικροί και μεγάλοι προφήτες. Δεν έχει διαφορά ως προς τη χάρη που είχε ο καθένας από αυτούς, αλλά αφορά μόνο στην έκταση που είχαν τα γραπτά τους κείμενα. Όταν έχουμε ένα μικρό κείμενο σε έκταση, τότε ονομάζεται μικρός προφήτης. Ή αν είναι ένα μεγάλο κείμενο, ονομάζεται αναλόγως μεγάλος προφήτης. Ο προφήτης Μιχαίας είναι μια μεγάλη λοιπόν θρησκευτική προσωπικότητα, η οποία εμφανίστηκε στο Ιουδαϊκό Βασίλειο στο δεύτερο μισό του 8ου αιώνα π.Χ. πάντοτε. Οι προφήτες είναι π.Χ. Ο προφήτης ανήκει στον κύκλο των 12 λοιπόν μικρών προφητών, αλλά η αξία, ενώ ονομάζεται μικρός προφήτης, η αξία των λεγόμενων, των προφητιών του, των λόγων του, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και κυρίως οι προφήτες μιλούν, έχουμε πει, για τον ερχόμενο Μεσσία. Ετοιμάζουν το λαό αιώνες πριν για αυτό που θα γίνει, δηλαδή για την έλευση του Μεσσία στον κόσμο. Ο προφήτης Μιχαίας φαίνεται ότι εξαρτάται από τον προφήτη Ισαΐα, δηλαδή φαίνεται ότι ανήκει στη σχολή του Ισαΐα. Έχουμε πει ότι ο Ισαΐας είχε σχολή, θεολογική σχολή, προφητική σχολή, ας την πούμε έτσι, και εκεί πρέπει να φίτησε ο Μιχαίας. Όπως μας πληροφορεί τώρα και ο Ιερεμίας, ο άλλος αυτός μεγάλος προφήτης, καταγόταν ο Μιχαίας από την Μορέσεθ, μία περιοχή κοντά στη Γάδ. Η πληροφορία ότι η Μορέσεθ βρισκόταν πλησίον της Γάδ δείχνει ότι πρόκειται για κάποιο χωριό, και για τον καθορισμό του χρησιμοποιήθηκε η παραπλήσια πόλη, επειδή ήταν άγνωστο το χωριό. Ο Μιχαίας προέρχεται από γεωργική και ποιμενική οικογένεια και άρα πρόκειται για μια οικογένεια με ήθη αγνά, αυστηρά σε αρχές, και σε αυτές τις οικογένειες δεν υπήρχε η χλειδί και δεν υπήρχε και η πολυτέλεια. Άγνωστοι λόγοι, πιθανόν κάποια επιδρομή εχθρών κατά της πατρίδας του, ανάγκασαν τον Μιχαία να εγκαταλείψει το χωριό του, τη Μορέσεθ, και να γνωρίσει τη ζωή της πόλης και μάλιστα τη ζωή της πρωτεύουσας, της Ιερουσαλήμ. Η ζωή των πόλεων, με τις αντιθέσεις μεταξύ του πλούτου των πλουσίων και της φτώχειας των φτωχών, με το σπάταλο βίο των αρχόντων, με τον έκλειτο ηθικό βίο των πολιτών, με τους ιερείς και τους ψευδοπροφήτες, φαίνεται ότι δεν του τέριαζαν καθόλου. Είναι σαν ένα παιδί να φύγει από την επαρχία, από το χωριό του, που όλα ήταν διαφορετικά, και να πάει σε μια μεγαλούπολη και εκεί να δει έναν άλλο πολιτισμό, αλλά όχι πολιτισμό θετικό, αλλά κάτι προς το χειρότερο, δηλαδή έναν έκλειτο βίο. Θα το συναντήσουμε μετά, όπως φαίνεται μέσα από το βιβλίο του, ο προφήτης καλείται από το Θεό. Έτσι έγινε με τους περισσότερους προφήτες, με διάφορους τρόπους ο Θεός τους καλούσε στο προφητικό αξίωμα. Και αυτή η κλίση του έγινε πριν από την κατάληψη του Ισραηλιτικού βασιλείου, δηλαδή το 722 π.Χ. Γιατί το ξέρουμε ότι έγινε πριν? Γιατί την προφητεύει την καταστροφή. Άρα προηγήθηκε η ύπαρξή του. ζούσε ακόμα στην εποχή του βασιλιά Εζεκία. Ο Μιχαίας είναι λίγο νεότερος από τον Αμός και τον Οσιές, σύγχρονος όμως του Ισαΐα, αλλά και από αυτόν κάπως νεότερος. Αυτοί οι προφήτες, οι τρεις, ο Αμός, ο Σιέ, ο Ισαΐας και ο Μιχαίας, μαζί τους αποτελούν τώρα την τετράδα των προφητών που εμφανίστηκαν και έδρασαν στον 8ο αιώνα π.Χ. Ο προφήτης Μιχαίας δρά σε μια περίεργη περίοδο στο δεύτερο μισό του 8ου αιώνα, κατά την οποία συνέβαιναν μεγάλες πολιτικές ζυμώσεις και πολεμικά γεγονότα. Αλλά ενώ σοβαρά γεγονότα συνέβαιναν στην εποχή του, που κατέληξαν και σε αυτή την καταστροφή του έθνους, όμως ο προφήτης δεν φαίνεται να τα θίγει μέσα στα κείμενά του. Την προσοχή του την επισύρει η εσωτερική κατάσταση της κοινωνίας. Κυρίως βλέπει αυτή την ηθική κατάπτωση, την παρακμή. Πραγματικά, αυτές ήταν και οι αιτίες για την κατάλυση του Ισραηλιτικού έθνους. Βλέπουμε δηλαδή πώς καταστρέφεται ένας λαός. Υπάρχουν αιτίες σχετικά με τον ηθικό βίο των ανθρώπων. Και αυτά είναι τα σημεία στα οποία στρέφει τα πύρινα κηρύγματά του. Αυτό κάνει ο προφήτης. Εμφανίζεται στην κοινωνία που ζει, που δρά και λέει την αλήθεια. Λέει αυτά που ο Θεός του είπε να πει. Δεν είναι ψευδοπροφήτης, δεν προφητεύει χάριν συμφέροντος, δεν εξυπηρετεί συμφέροντα. Το κήρυγμά του είναι καθαρό. Είναι θεόσταλτος και θεοκινούμενος, θεόκλητος. Έτσι και ο Μιχαίας πιστεύει ότι όταν ένα έθνος δεν έχει βάσεις ηθικές, δεν μπορεί να σταθεί όρθιο, δεν μπορεί να ζήσει. Με μία φράση στο τρίτο κεφάλαιο συνοψίζει αυτά που λέω. Του Ιακώβ την ασέβεια και του Ισραήλ την αμαρτία. Αυτό λέει. Λέει αυτό που πρέπει να δούμε και στο σήμερα, γιατί τα πράγματα δεν πάνε καλά. Ο καθένας κάνει μία προσέγγιση στα πράγματα. Ο κοινωνιολόγος, ο οικονομολόγος, ο ψυχολόγος, ο καθένας μέσα από την επιστήμη του προσπαθεί να βρει πού είναι η αιτία του κακού. Αυτό είναι. Πού είναι η ρίζα του κακού. Και εδώ πέρα ο προφήτης, βυθίζοντας το προφητικό του μάτι, όμα, μέσα στα γεγονότα, με τη διάβγεια που έχει από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, είδε ότι η ασέβεια και η αμαρτία είναι αυτή που οδηγεί στην παρακμή ένα έθνος, ένα λαό. Πάμε να δούμε κάποια πράγματα για το κήρυγμα του προφήτη. Το κέντρο του κηρύγματος είναι η ηθική, όπως είπαμε, και η κοινωνική κατάσταση της εποχής. Οι ισχυροί τι κάνουν? Αυτό που κάνουν πάντοτε. Καταπατούν το δίκαιο. Καταδυναστεύουν τους αδύνατους. Για να πλουτίσουν μεταχειρίζονται κάθε μέσο. Και ο Μιχαίας, με μεγάλη δύναμη που την αντλεί από την πίστη του στον Θεό και τις ηθικές του επιταγές, επιτίθεται κατά των αρχόντων, καυτηριάζει το βίο τους και ιδιαίτερα υπερασπίζεται τους φτωχούς και τους αδύνατους έναντι στην καταδυνάστευση και στην εκμετάλλευση. Είδατε ότι αυτά τα πράγματα επαναλαμβάνονται. Είδατε ότι η ιστορία είναι ίδια. Αλλάζουν τα πρόσωπα. Από πότε, από τον 8ο αιώνα π.Χ. και σήμερα 21ο αιώνα μετά Χριστόν, ίδια πράγματα, ίδιες καταστάσεις, ίδια ταλαιπωρία στη ζωή των ανθρώπων. Διαβάσω λίγο μέσα από το κείμενο, από το δεύτερο κεφάλαιο. Αλίμονο σε εκείνους που σκέπτονται την κακία στα κρεβάτια τους. Είναι κάποιοι που πραγματικά δεν μπορούν να κοιμηθούν από τις σκέψεις του τι κακό θα κάνουν το πρωί. Και μόλις ξημερώσει την εκτελούν, γιατί έχουν τη δύναμη στα χέρια τους. Αν επιθυμούν κτήματα αρπάζουν. Αν οικίες τις αποσπούν και καταδυναστεύουν τον άνθρωπο και τα υπάρχοντά του, τον οικοδεσπότη και το κτήμα του. Σεις όμως εναντίον του λαού μου ως εχθροί παρουσιάζεστε. Από φιλήσιγους ανθρώπους αρπάζετε το μανδύα. Από αυτούς που βαδίζουν αμέριμνοι αφαιρείτε το ημάτιο. Τις γυναίκες του λαού μου τις εκδιώκετε από τα ευτυχισμένα σπίτια τους και από τα παιδιά, και τα παιδιά αρπάζετε από τα χαρούμενα δωμάτια τους. Εμπρός φύγετε, γιατί δεν είναι εδώ ο τόπος της ησυχίας σας. Και σε άλλο σημείο, στο τρίτο κεφάλαιο, λέει χαρακτηριστικά: «Τότε είπα, ακούτε εσείς οι αρχηγοί του Ιακώβ και εσείς οι άρχοντες του Ισραήλ, δεν είναι δικό σας έργο να γνωρίζετε το δίκαιο? Εσείς όμως μισείτε το καλό και αγαπάτε το κακό. Τρώγουν τις σάρκες του λαού μου και αποσπούν το δέρμα του και θράβουν τα οστά, σπάνε τα κόκαλά του. Στο ίδιο κεφάλαιο, ελέγχει τους άρχοντες, ελέγχει τους επιφανείς. Ακούστε λοιπόν αυτά, αρχηγοί του οίκου Ιακώβ, και εσείς οι άρχοντες του οίκου Ισραήλ, αλίμονο σε εκείνους που αποστρέφονται το δίκαιο και διαστρέφουν την αλήθεια, το ευθές, οι οποίοι οικοδομούν τη Σιών με αίματα και κτίζουν την Ιερουσαλήμ με αδικίες. Οι άρχοντες της κρίνουν δορδοκούμενοι και οι ιερείς προφητεύουν με πληρωμή. Ποια είναι η δύναμη που τον κάνει να τα λέει όλα αυτά? Καταλαβαίνετε τι είναι στο σήμερα αυτό? Είναι να παρουσιαστεί μπροστά σε μεγάλον αξιωματούχο και να του πει τέτοιες αλήθειες. Θέλει θάρρος αυτό. Αυτό το θάρρος δεν είναι ανθρώπινο. Κινεί τα βήματα και τη γλώσσα του ο ίδιος ο Θεός. Παράλληλα προς τους άρχοντες, ο Μιχαίας, όπως και οι προηγούμενοι προφήτες, πολεμάει τους ψευδοπροφήτες, τους οποίους θεωρεί συνυπεύθυνους της ηθικής και κοινωνικής αθλειότητας του κράτους. Αυτοί οι ψευδοπροφήτες ήταν προσκολλημένοι στη βασιλική αυλή και έλεγαν στο λαό δήθεν προφητείες, τις οποίες συνέθεταν με βάση τα συμφέροντα των αρχόντων. Έτσι, με το κύρος που είχαν ως προφήτες, βοηθούσαν τους άρχοντες στην εγκληματικότητά τους. Δηλαδή ήταν η ηθική αυτουργή. Αυτούς τους ψευδοπροφήτες ο προφήτης Μιχαίας τους καλεί λαοπλάνους, εκμεταλλευτές που τρώγουν τις σάρκες του λαού. Προσθέτει στο κείμενό του τα εξής, λέει ο Γιαχβέ, ο Θεός: αλίμονο στους προφήτες οι οποίοι παραπλανούν το λαό μου. Αν έχουν κάτι στα δόντια τους να φάνε, έχουν ειρήνη. Σε εκείνον όμως που δεν δίνει κάτι στο στόμα τους, κηρύσουν τον πόλεμο. Η ηθική όμως κατάπτωση δεν παρατηρείται μόνο στις ανώτερες τάξεις, αλλά και στον λαό. Τι ούτε οι άρχοντες, τι ούτως λαός. Τα πάντα έχουν διαφθαρεί. Με βαθιά λύπη ο προφήτης διαπιστώνει ότι κάθε άνθρωπος, σε κάθε άνθρωπο λείπει η ευσέβεια και η ειλικρίνεια. Εξωτερικεύοντας τη βαθιά του θλίψη, παριστάνει τον εαυτό του σαν εκείνον που ερευνά τον αγρό μετά τη συγκομιδή να βρει καρπούς. Για φανταστείτε τον πνευματικό εργάτη, τον προφήτη. Ψάχνει κάπου να βρει κάτι ζωντανό, κάτι που να υπάρχει, έναν άνθρωπο που δεν πέθανε. Πνευματικός θάνατος είναι αυτός. Έχει πεθάνει η κοινωνία και ψάχνει μια ψυχή να ασχοληθεί μαζί της. Δεν υπάρχουν καρποί, δηλαδή ευσεβείς άνθρωποι, γιατί μπήκαν όλοι προηγουμένως στον αγρό και τον κατατρίγησαν. Όλοι μαζί έκαναν το λάθος. Για να δούμε στο 7ο κεφάλαιο πώς περιγράφει όλη αυτή τη ζωφερή κατάσταση. Μιλάει για τον εαυτό του. Αλίμονο σε μένα, γιατί είμαι σαν τον συναθρίζοντα οπόρες μετά τη συγκομιδή. Καμιά σταφυλή δεν υπάρχει για να φάω, κανένα πρωτόβλαστο σήκω για να επιθυμήσει η ψυχή μου. Ο ευσεβής χάθηκε από τη χώρα και δεν υπάρχει αγαθός μεταξύ των ανθρώπων. Όλοι τους ενεδρεύουν για αίμα, για αίματα. Ο ένας κυνηγάει τον άλλον. Τα χέρια τους είναι ικανά να πράξουν το κακό. Ο αξιωματούχος ζητά επιρρομή. Ο ισχυρός κρίνει κατά την επιθυμία του και ο κριτής διαστρέφει το δίκιο. Μην έχετε εμπιστοσύνη στο σύντροφο. Μην εμπιστεύεσαι στο φίλο. Από τον επιστήθιο φίλο σου φύλαξε τη θύρα του στόματός σου. Ο γιος περιφρονεί τον πατέρα. Η θυγατέρα επαναστατεί κατά της μητέρας. Η νύφη κατά της πεθεράς, εχθροί του ανθρώπου έγιναν οι οικείοι του. Αυτή την έκφραση είμαι σίγουρος ότι τη θυμάστε και την ξέρετε. Εχθροί του ανθρώπου έγιναν οι οικείοι του. Ποιος σου βγάλε το μάτι? Ο αδελφός μου μου έβγαλε το μάτι. Και πόσες φορές δεν συναντάμε αυτά τα κείμενα μέχρι και σήμερα να έχουν αξία, γιατί είναι επίκαιρα, γιατί συμβαίνουν αυτά. Τόσους αιώνες μετά Χριστόν φτιάξαμε πολιτισμό, φτάσαμε στο φεγγάρι, αλλά τα ανθρώπινα πάθη είναι ίδια και οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται από αυτά. Επειδή επικρατεί η ηθική και η κοινωνική κατάπτωση και στα δύο βασίλεια, το βόρειο και το νότιο, στον Ιούδα και στον Ισραήλ, όπως ήδη έχουν πει οι προφήτες, ο Αμός, ο Οσιέ, ο Ισαΐας, ο Μιχαίας προφητεύει την καταστροφή των βασιλείων αυτών. Μα το βλέπεις ότι πάει σε καταστροφή η κοινωνία. Φαίνονται τα πράγματα. Γιατί όπως και οι άλλοι προφήτες πιστεύει και αυτός ότι οι κοινωνίες και τα έθνη τότε μόνο μπορούν να ευδοκιμήσουν και να σταθούν στη ζωή όταν στηρίζονται στους αναλύωτους ηθικούς νόμους, την τήρηση των οποίων έχει ο Θεός. Βλέπει λοιπόν ο Μιχαίας στον κόσμο την ηθική τάξη και στην ιστορία βλέπει πάλι τη Θεία Ενέργεια που τιμωρεί την παράβαση των ηθικών νόμων. Έτσι προφητεύει την καταστροφή του Ισραηλιτικού και του Ιουδαϊκού βασιλείου. Γιατί παρέβησαν τους ηθικούς νόμους. Χρησιμοποιεί μία εικόνα και περιγράφει την καταστροφή των δύο βασιλείων. Ακούστε όλοι οι λαοί, ακροαστείτε η γη και το πείρωμα αυτής. Ιδού, ο Θεός βγαίνει από τον τόπο του και κατεβαίνει στις κορυφές της γης. Τα όρη λιώνουν κάτω από αυτόν και σκίζονται οι κοιλάδες, σαν το κυρό μπροστά στη φωτιά, σαν το κερί μπροστά στη φωτιά, σαν τα νερά που κυλίονται στην κατοφέρεια, λόγω της ανομίας του Ιακώβ και λόγω της αμαρτίας του οίκου του Ιούδα. Τη Σαμάρια θα τη μεταβάλω σε ερείπια, σε αγρό και τόπο φυτίας αμπελιών. Τους λίθους τους θα κατακυλήσω στην πεδιάδα και τα θεμέλια θα τα κατασκάψω. Γιατί από χρήματα πορνείας είναι μαζεμένα και σε χρήματα πορνείας θα μεταβληθούν. Λέει λίγο παρακάτω στο τρίτο κεφάλαιο. Τώρα θα φωνάξουν στο Ιαχβέ. Δεν θα αποκριθεί όμως αυτούς, αλλά θα κρύψει το πρόσωπό του από αυτούς, γιατί επετέλεσαν κακές πράξεις. Μας περιγράφει ότι η καταστροφή στα βασίλεια αυτά θα συντελεστεί με πόλεμο. Στον πόλεμο αυτό οι εχθροί εκπυρώνουν το σχέδιο του Θεού και καταστρέφουν τα πάντα. Άκου, ο Ιαχβέ φωνάζει προς την πόλη. Ακούτε εσείς που ανήκετε στη φυλή και το δήμο της πόλης, της οποίας οι πλούσιοι είναι γεμάτη κακουργία και οι κάτοικοι της μιλούν ψεύδι. Μπορώ να λησμονήσω τον αθέμητο πλούτο, το βδελικτό ελιπές μέτρο. Μπορώ να συγχωρήσω τις ψευδείς πλάστιγκες, είναι εκεί που ζύγιζαν και τα μέσα στο θύλακα ψεύτικα σταθμά. Αλλά και εγώ θα αρχίσω να σε χτυπώ, να σε ρημώσω λόγω της αμαρτίας σου. Θα τρως, αλλά ποτέ δεν θα χορταίνεις. Θα σπέρνεις, αλλά ποτέ δεν θα θερίζεις. Θα πατάς ελιές, αλλά ποτέ δεν θα αληφθείς με λάδι. Θα πατάς τα φύλλα, αλλά δεν θα πιεις ποτέ κρασί. Τήρησες τις εντολές του Ομρί και όλες τις πράξεις του οίκου Αχάβ. Γι' αυτό θα σε καταστήσω έρημη και τους κατοίκους σου αντικείμενο εμπαιγμού θα κάνω. Αλλού ο προφήτης παριστάνει την καταστροφή ότι ήδη έγινε και ο εχθρός καταμετρά τη γη. Η κληρονομία του λαού μου καταμετράται. Κανένας δεν υπάρχει που να μπορεί να αποδώσει κάτι. Οι εχθροί μας διαμοιράζουν τη χώρα μας. Τελείως καταστραφήκαμε. Και όταν τα ακούει όλα αυτά, δεν χαίρεται ο προφήτης. Αυτά που εξαγγέλει δεν τα λέει με χαρά. Δεν τα λέει με ικανοποίηση. Μέσα του πονάει. Είναι άνθρωπος του Θεού. Για τα εξής θέλω να θρηνήσω. Θέλω γυμνός να βαδίσω. Θέλω σαν το τσακάλι να θρηνήσω και σαν την στρουθοκάμιλο να στενάξω. Πάσχει, συμπάσχει ο γνήσιος προφήτης με το λαό. Αλλά ενώ τον Μιχαία τον επλήγωνε βαθιά αυτό το κήρυγμα περί καταστροφής, ο λαός ήταν αδιάφορος, δεν άκουγε. Ο λαός δεν άκουγε τον προφήτη. Όπως τότε με τον Νόε, ο Νόε έφτιαγνε την κυβωτό και ο κόσμος σειρωνευόταν και του έλεγαν «Τι κάνεις Νόε, έλα μαζί μας». «Εγώ φτιάχνω την κυβωτό, θα γίνει κατακλυσμός». «Ποιος κατακλυσμός, έλα ευλογημένε». Το βλέπετε πόσες φορές επαναλαμβάνεται. Δεν μπορούσε ο λαός να πιστέψει την καταστροφή του έθνους, γιατί ο Θεός ξεχώρισε τον Ισραήλ από όλα τα έθνη και επειδή τον ξεχώρισε νόμιζε ότι δεν θα καταστραφεί ποτέ και ότι ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Επειδή σύναψε διαθήκη με τους πατριάρχες. Έτσι οι Ισραηλίτες από την ιδιαίτερη κλίση τους αντρούσαν την πεποίθηση ότι θα παραμείνουν πάντοτε σταθεροί και δεν πρόκειται ποτέ να καταστραφούν. Έλεγαν στο Μιχαία μην προφητεύεις τέτοια πράγματα, δηλαδή μην μας λες την αλήθεια. Δεν αντέχουμε την αλήθεια. Δεν θα έρθει καταστροφή. Μήπως είναι καταραμένος ο οίκος του Ιακώβ, το έθνος μας, ο λαός μας? Μήπως είναι εξοργισμένο το πνεύμα του ή τέτοιες είναι οι πράξεις του? Δεν είναι αγαθή η λόγη του προς το λαό του Ισραήλ? Δηλαδή αυτή η πεποίθηση που τη βλέπουμε ακόμα και στα χρόνια της παρουσίας του Χριστού στη γη. Εμείς είμαστε ο εκλεκτός λαός, δεν θα πάθουμε ποτέ τίποτα. Δεν είναι ο Γιαχβέ ανάμεσά μας? Δεν μπορεί να μας συμβεί κανένα κακό. Αυτή ήταν η πεποίθηση. Είχαν κλείσει τα αυτιά τους, δεν άκουγαν τις καμπάνες που χτύπαγαν μέσα από τους λόγους του προφήτη. Γι' αυτό εξαιτίας σας, τα λέει πιο με σαφήνεια, η Σιών, η Ιερουσαλήμ, θα μεταβληθεί σε αγρό, η Ιερουσαλήμ σε σωρό ερυπείων, το όρος του ναού σε δασόδι λόφου, θα καταστραφούν τα πάντα. Κάποια στιγμή ο λαός δεν υιοθετεί αυτό που λέει ο προφήτης, αλλά φοβάται. Εάν εγώ επιδίω καμάτια και απατηλά και προφήτευα ψέματα από μέθη και κρεπάλι, τότε θα ήμουν προφήτης του λαού αυτού. Τον αντίον, εγώ είμαι γεμάτος από δύναμη και δικαιοσύνη και ισχύ για να εξαγγέλω την ασέβεια του Ιακώβ και την αμαρτία του Ισραήλ. Έχουμε πει ότι ο προφήτης κάνει όλοι οι προφήτες ετοιμάζουν τον δρόμο του Μεσσία και ο προφήτης μιλάει γι' αυτό, λέει ότι ένα μικρό υπόλοιπο θα διασωθεί. Όπως πάντοτε υπάρχουν οι άνθρωποι του Θεού, όση ασέβεια και αν υπάρχει στον κόσμο, σε ένα σπίτι, σε μια κοινότητα, σε μια ενορία, σε ένα μοναστήρι υπάρχουν οι άνθρωποι του Θεού, πραγματικά αγαπούν το Θεό και είναι με την καρδιά τους και κατ' ουσίαν με τον Θεό. Αυτό είναι ένα υπόλοιπο το οποίο δεν θα λείψει ποτέ σε καμία εποχή. Θα συναγάγω τα χωλαίνοντα και θα συναθρήσω τα διασκορπισμένα, θα καταστήσω υπόλοιπο, θα καταστήσω τα χωλαίνοντα υπόλοιπο και τα ασθενή θα τα κάνω ισχυρό έθνος και θα βασιλεύσω σε αυτούς από του νυν και ως του αιώνος. Και κάτι άλλο που πρέπει οπωσδήποτε να θυμόμαστε με το Μιχαία είναι ότι μας λέει τον τόπο γέννησης του Χριστού. Δεν μιλάει μόνο για την παρουσία του Μεσσία, αλλά μας λέει ότι η Βηθλεέμ θα είναι αυτή η μικρή πόλη, πολύχνη, η οποία θα αξιωθεί στα δικά της χώματα, στο σπήλαιό της, να γεννηθεί ο Χριστός. Και εσύ Βηθλεέμ, οίκος Εφραθά, η μικρότερη μεταξύ των γενών του Ιούδα, από σένα θα προέλθει το πεδίον, 8ος αιώνας προ Χριστού είμαστε. Και παρουσιάζει την πόλη στην οποία θα γεννηθεί ο Χριστός. Λέει πολύ σπουδαία στο κείμενό του ο προφήτης, λέει πολύ σπουδαία πράγματα. Θα ολοκληρώσω την επικοινωνία μας σήμερα με κάτι τελευταίο. Οι άνθρωποι της εποχής του Μιχαία, όπως και οι άνθρωποι κάθε εποχής, ζητούν το Θεό, αλλά είναι θολωμένοι. Δεν έχουν καθαρή την έννοια θρησκείας. Ζητούν ένα Θεό να υπηρετήσει τα πάθη τους και τα θέλω τους και μόνο. Θεωρούν ότι ο Θεός έχει ευαρεστείται σε προσφορές. Εδώ ο προφήτης μας λέει ότι ο Θεός δεν έχει ανάγκη από τίποτα. Ο Θεός τα έχει όλα δικά του, την καρδιά μας θέλει. Ούτε ενιάυσιους μόσχους, ούτε ολοκαυτώματα, αλλά ένα μόνο ζητώ. Ακούστε, μας αφορά πάρα πολύ αυτό που λέει. Τι θέλει ο Θεός από μένα? Είδατε ότι και στην Καινή Διαθήκη ο νέος εκείνος πάει στον Χριστό και του λέει τι θέλει ο Θεός από μένα. Σου αναγγέλθηκε άνθρωπε τι είναι καλό για σένα. Τίποτα άλλο παρά να έχεις δικαιοσύνη, να αγαπάς και αγάπη να εξασκείς και ταπεινόφρονας προς το Θεό να πορεύεσαι. Είδατε πόσο απλά. Τίποτα άλλο παρά δικαιοσύνη και αγάπη να εξασκείς και ταπεινόφρονας προς το Θεό σου να πορεύεσαι. Ας πορευόμαστε αγαπητοί μου με αυτές τις ωραίες, με αυτό το ωραίο παράγγελμα που είναι τόσο διαχρονικό από τον προφήτη, Μιχαία, τον οποίον σήμερα προσεγγίσαμε μέσα από το κείμενό του.
0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: www.pemtousia.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.pemtousia.tv. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
2: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.
3: Χαίρετε. Βρισκόμαστε στο τέλος της ερμηνείας της Ευητόρου Ομιλίας του Χριστού, μιας καταπληκτικής πραγματικά ομιλίας, την οποία έκανε ο Χριστός ο νέος, τα λέγαμε Μωυσής, είναι ο παλαιός Μωυσής της Παλαιάς Διαθήκης, ο οποίος ανέβηκε πάνω στο όρο Σινά και είδε τη δόξα του Θεού, τον άστρακο λόγο, αλλά τώρα δεν είναι απλώς ο Μωυσής, αλλά είναι ο άστρακος λόγος της Παλαιάς Διαθήκης, ο οποίος γίνεται συσαρκωμένος, δηλαδή είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού, προσέλαβε ανθρώπινη σάρκα, ανθρώπινη φύση, ανέβηκε επάνω στο όρος, το λεγόμενο το όρος των μακαρισμών και έκανε αυτή την περίφημη ομιλία, την λεγόμενη επί του όρος ομιλίας. Σε πολλές εκπομπές μέχρι τώρα αναλύσαμε τα βασικά σημεία αυτής της ομιλίας του Χριστού, που είναι, θα λέγαμε, ο καταστατικός χάρτης του χριστιανισμού και παρουσιάζεται και στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου και στο Ευαγγέλιο του Λουκά. Ιδιαίτερως επιμείναμε στην ανάλυση της ερμηνείας και στην ανάλυση και στην ερμηνεία μάλλον της επί του όρους ομιλίας του Χριστού βάσει του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Είμαστε λοιπόν στο τέλος και θα δούμε σήμερα πώς τελειώνει η επί του όρους ομιλία του Χριστού. Αναφέρεται στους μαθητές και τους ψευδοπροφήτες και σε αυτούς οι οποίοι αναγνώσκουν, ακούνε το λόγο του Θεού και τον εφαρμόζουν. Άλλα τρία σημεία θα τονιστούν σήμερα. Το πρώτο, τι είναι οι μαθητές του Χριστού, τι εννοεί ο Χριστός όταν λέει να είναι κανείς μαθητής του, τι είναι οι ψευδοπροφήτες και ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι αναγνώσκουν και ακούνε το λόγο του Θεού και στη συνέχεια τον εφαρμόζουν. Το πρώτο σημείο είναι το θέμα της μαθητείας. Τι είναι μαθητής Ιησού Χριστού. Η λέξη μαθητής αναφέρεται σε κάποιον ο οποίος επιλέγει ένα δάσκαλο και παραμένει κοντά του για να μοιηθεί στη γνώση την οποία προσφέρει ο δάσκαλος εκείνος. Το ίδιο συμβαίνει στα ανθρώπινα πράγματα, το ίδιο συμβαίνει και στα θεία πράγματα, στη θεία γνώση. Δηλαδή όταν το μικρό παιδάκι πηγαίνει στο δημοτικό σχολείο, μετά καθώς μεγαλώνει, πηγαίνει στο γυμνάσιο, πηγαίνει στο λύκειο, είναι μαθητής, μετά γίνεται φοιτητής, αλλά μαθητεύει καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. επιλέγει τους δασκάλους τους οποίους πρέπει να ακολουθήσει και στη συνέχεια τους ακούει και μείται στην ανθρώπινη γνώση. Τηρουμένων των αλλαγιών, αυτό συμβαίνει και μέσα στο χριστιανισμό. Μαθητέ του Χριστού ήταν καταρχάς οι Απόστολοι, οι οποίοι ακολούθησαν τον Χριστό αφού εγκατέλειψαν όλα τα άλλα, εγκατέλειψαν και το επάγγελμά τους, εγκατέλειψαν και την οικογένειά τους, τον πατέρα τους και τη μητέρα τους όπως αναφέρεται, και ακολούθησαν τον Χριστό και αφιέρωσαν τα πάντα στον Χριστό. Και εκείνος τους δίδαξε το μυστήριο της Βασιλείας του Θεού με ποικίλους τρόπους και τον ακολούθησαν μέχρι το Σταυρό, και βεβαίως αργότερα μετά την Ανάσταση εμφανίστηκε ο Χριστός σε αυτούς και τους έδωσε την ειρήνη και τη χαρά, τους απεκάλυψε άλλες αλήθειες και την ημέρα της Πεντηκοστής τους έκανε μέλη του σώματός του. Αυτό σημαίνει μαθητής του Ιησού Χριστού. Βέβαια πρέπει επίσης να πούμε ότι είμαστε και εμείς μαθητέ του Ιησού Χριστού, γιατί διότι με το βάπτισμα εισερχόμαστε μέσα στην Εκκλησία. Το βάπτισμα λέγεται εισαγωγικό μυστήριο γιατί μας εισάγει μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Δεν αρκεί όμως να βαπτιζόμαστε, αλλά θα πρέπει να ακούμε το Λόγο του Θεού, να τηρούμε το Λόγο του Θεού, δηλαδή το Λόγο του Χριστού, να τηρούμε τις εντολές Του και να ζούμε σύμφωνα με εκείνο το οποίο θέλει Εκείνος, ώστε από το κατ' εικόνα να οδηγηθούμε στο καθομοίωση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και επίσης θέλω να πω ότι κατά τον Άγιο Γρηγόρη τον Παλαμά, εκείνος ο οποίος ακολουθεί, ή μάλλον να το πω καλύτερα, λέει ο Άγιος Γρηγόρης Παλαμάς, ότι όπως υπήρχαν προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη, έτσι υπάρχουν και προφήτες στην Καινή Διαθήκη. Οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη είχαν επικοινωνία με τον Άσσαρκο Λόγο, το Μεγάλης Βουλής Άγγελο, τον Κύριο της Δόξης, και έβλεπαν ακόμη, τους απεκάλυπτε ο Άσσαρκος Λόγος και έβλεπαν την ενανθρώπιση, την πρώτη έλευση του Χριστού επάνω στη γη. Αυτοί λέγονται προφήτες. Λέει ο Άγιος Γρηγόρης Παλαμάς, και οι μαθητές του Χριστού, όσοι δηλαδή μαθητεύουν στο Χριστό και ζουν εν Χριστώ, αυτοί λέγονται προφήτες της Καινής Διαθήκης. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι όπως οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης είχαν επικοινωνία με τον Λόγο, τον Άσσαρκο Λόγο, και έβλεπαν την πρώτη έλευσή του, έτσι και οι προφήτες της Καινής Διαθήκης που είναι οι μαθητές του Χριστού είναι αυτοί οι οποίοι έχουν επικοινωνία με το σεσαρκωμένο Λόγο και βλέπουν τη δεύτερη έλευση του Χριστού. Δηλαδή τον βλέπουν να έρθει και να κρίνει, τον βλέπουν, γνωρίζουν ότι θα γίνει αυτό και προετοιμάζονται για αυτή την έλευση και προγεύονται αυτής της μεγάλης εμπειρίας. Οπότε έχουμε τους μαθητές του Ιησού Χριστού. Και ποιοι είναι αυτοί οι μαθητές του Χριστού? Το λέγει ο Κύριος μας, ο Κύριος ημών Ιησού Χριστός, στο τέλος της επί του όρος ομιλίας την οποία έκανε. Λέει, στη Βασιλεία του Θεού δεν θα μπει όποιος μου λέει Κύριε, Κύριε, αλλά όποιος κάνει το θέλημα του ουρανίου πατέρα μου. Την ημέρα της κρίσεως πολλοί θα μου πούν Κύριε, Κύριε, δεν προφητεύσαμε στο όνομά σου, δεν διώξαμε δαιμόνια στο όνομά σου, δεν κάναμε τόσα θαύματα στο όνομά σου. Και τότε θα τους πω κι εγώ, ποτέ δεν σας ήξερα, φύγετε μακριά μου εσείς που αντιστρατεύεστε τον νόμο του Θεού, δηλαδή που εργάζεστε την ανομία. Εδώ λοιπόν λέει όχι ποιοι είναι οι μαθητές απλώς του Χριστού, αλλά ποιοι παρουσιάζονται ως μαθητές, ενώ δεν είναι μαθητές του Χριστού. Στην αρχή αναφέρεται και λέει ότι δεν είναι μαθητής μου εκείνος που λέει απλώς Κύριε, Κύριε, που σημαίνει μια εξωτερική τυπική προσευχή. Πόσες φορές δεν προσευχόμαστε τυπικά? Δεν είναι μαθητής μου αυτός ο οποίος λέει Κύριε, Κύριε, αλλά εκείνος ο οποίον το θέλημα του Πατρός μου του εν ουρανείς. Λοιπόν, άρα είμαστε μαθητές όταν λέμε Κύριο, τον αποκαλούμε Κύριο. Και εδώ εμέσως ο ίδιος ο Χριστός αρχίζει ήδη να αποκαλύπτει ότι είναι Κύριος, ότι είναι Υιός του Θεού, και ως Υιός του Θεού είναι και αυτός Κύριος. Δεν του λέει καθαρά, θα το πει αργότερα καθαρά ότι είναι ο Υιός του Θεού. Αλλά εδώ λέει όχι όσοι λένε Κύριε, Κύριε, αλλά ο ποιόν το θέλημα του Πατρός μου. Εδώ ονομάζει μαθητή αυτόν ο οποίος ποιεί, πραγματοποιεί, τηρεί, όχι αυτός ο οποίος ετήρησε ή κάποτε τον εφύλαξε το Λόγο του Θεού, αλλά αυτός ο οποίος διαρκώς τηρεί το θέλημα του Πατρός μου. Και λένε οι ερμηνευτές ότι εδώ αναφέρει το θέλημα του Πατρός μου και όχι το θέλημα το δικό του, όχι γιατί είναι διαφορετικό το θέλημα του Πατρός από το θέλημα το δικό του, γιατί το ξέρουμε από την ορθόδοξη δογματική μας παράδοση ότι ένα είναι το θέλημα του Θεού. Ο Θεός είναι τριαδικός, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα, αλλά δεν είναι άλλο το θέλημα του Πατρός, άλλο το θέλημα του Υιού και άλλο το θέλημα του Αγίου Πνεύματος. Ένα είναι το θέλημα του Θεού. Εδώ όταν λέει το θέλημα του Πατρός μου, λένε οι εξηγητές, το κάνει για να μην σκανδαλιστούν, για να μην πει το θέλημά μου, όποιος στείλει το θέλημά μου θα μπει στη Βασιλεία του Θεού, επειδή είναι ακόμη στην αρχή της επίγειου δράσεώς του, αλλά το κάνει για να μην σκανδαλιστούν. Άρα εκείνος είναι μαθητής μου, ο οποίον το θέλημα του Πατρός μου και φυσικά και το θέλημα το δικό μου. Γιατί προχωρεί για να πει ότι πολλοί την ημέρα εκείνη θα εμφανιστούν και θα του πούνε, «Μα Κύριε, εγώ δεν είμαι μαθητής σου, διότι με το δικό σου όνομα έβγαλα τα δαιμόνια, προφήτευσα στο όνομά σου και έκανα θαύματα στο όνομά σου». Και όμως εκείνος θα απαντήσει, «Δεν σας ξέρω, δεν σας γνωρίζω». Αυτό είναι εκπληκτικός και φοβερός λόγος. Είναι φοβερός λόγος, δηλαδή να είναι κάποιος άνθρωπος ο οποίος προφητεύει με το όνομα του Χριστού, κάνει αναγγέλει γεγονότα ή διδάσκει, με την έννοια αυτή είναι, λέγεται και η προφητεία, ή αναγγέλει μελλοντικά γεγονότα ή διδάσκει στο όνομα του Θεού, ή ακόμη κάποιος άλλος βγάζει δαιμόνια, όπως ακριβώς το έκανε ο Ιούδας. Ο Ιούδας, όταν απέστειλε ο Χριστός στους μαθητές του για να κηρύξουν, έβγαζαν και δαιμόνια. Έβγαλε και εκείνος δαιμόνια. Έκανε θαύματα. Γιατί όταν επέστρεψαν με την πρώτη αποστολή, πηγαίνετε να διδάξετε, και γύρισαν και του είπαν, «Κύριε, με το δικό σου όνομα έβγαλαν δαιμόνια, κάναμε θαύματα κτλ.» Και μεταξύ αυτών ήταν και ο Ιούδας. Κι όμως κατεκρίθη. Είναι φοβερό αυτό να βγάζει κανείς δαιμόνια με το όνομα του Χριστού, να προφητεύει στο όνομα του Χριστού, να κάνει θαύματα στο όνομα του Χριστού και όμως να το πει ο Θεός, «Δεν σε ξέρω, δεν σε γνωρίζω». Γιατί? Διότι ακόμη και σήμερα συμβαίνει αυτό. Είμαστε χριστιανοί, είμαστε κληρικοί. Ένας φοβερός λόγος του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, που λέει ότι ο Θεός ου πάντας χειροτονεί, αλλά δια πάντων ενεργεί. Φοβερός λόγος. Δεν χειροτονεί όλους τους κληρικούς ο Θεός, αλλά επειδή χειροτονούνται από ανθρώπους που έχουν την αποστολική διαδοχή, είναι κληρικοί, όμως τελούν τα μυστήρια, αλλά δεν τους χειροτονεί ο Θεός. Και αυτό σημαίνει θα καταδικαστούν. Παράλληλο χωρίο με αυτό που αναφέρει εδώ ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, είναι και στον Ευαγγελιστή Λουκά, που λέει εκεί ο Χριστός ότι θα έρθει ο οικοδεσπότης, θα βάλει όλους εκείνους που πρέπει να μπουν στο χώρο του μέσα, στη βασιλεία του, θα κλείσει την πόρτα και μετά θα αρχίσουν οι άλλοι απ' έξω να έρχονται και να χτυπάνε την πόρτα και να του λένε, «Κύριε, Κύριε, άνοιξον ημίν». Και τότε λέει, θα του πω, «Ουκ είδα ημάς πόθεν εστέ, δεν ξέρω από πού έρχεστε εσείς». «Μα Κύριε, δεν μας ξέρεις», λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, «ότι μπροστά σου φάγαμε, ακούσαμε τη διδασκαλία σου στις πλατείες». Και λέει, «Ουκ είδα ημάς πόθεν εστέ, απόστητο πάντες οι εργάτε της αδικίας, δεν σας ξέρω». Και όχι μόνο δεν σας ξέρω, αλλά ξέρω ότι είστε εργάτε της αδικίας. Οπότε πρέπει να είμαστε μαθητέ του Χριστού, καλοί μαθητέ του Χριστού, και αυτό το ότι είμαστε μαθητέ του Χριστού δεν φαίνεται απλώς σε μερικά εξωτερικά έργα, ούτε να λέμε το όνομά του μόνο, αλλά θα πρέπει να τηρούμε το θέλημα του πατρός του και το δικό του θέλημα. Να είμαστε πραγματικοί χριστιανοί. Για να μην ακούσουμε αυτό που λέει εδώ, ουκ είδα πόθεν εστέ, και να μην είμαστε εργάτε της αδικίας και της ανομίας. Γιατί είναι δυνατόν να είμαστε κληρικοί όπως είμαστε, να κηρύττουμε, να διδάσκουμε, να τελούμε τα μυστήρια και όμως να μας πει ο Θεός «Δεν σας ξέρω» στην δεύτερη παρουσία του. Να είναι κανείς χριστιανός, ναι, όπως είμαστε χριστιανοί, να εκκλησιαζόμαστε κάθε Κυριακή και να μιλάμε για τον Θεό, και όμως να φτάσουμε στο να ακούσουμε «Ουκ είδα ημάς πόθεν εστέ, απόσθετο απ' εμού, απόσθετε απ' εμού πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, φύγετε από μένα, δεν σας ξέρω». Να μιλάμε για τον Χριστό, να προσευχόμαστε και εκείνος να μην μας γνωρίζει. Το δεύτερο σημείο είναι οι ψευδοπροφήτες. Αφού είδαμε προηγουμένως ποιοι είναι οι μαθητές και οι πραγματικοί προφήτες, τώρα να δούμε τι λέει ο Χριστός στην επιτόρως ομιλία, στο τέλος της επιτόρως ομιλία για τους ψευδοπροφήτες. Λέγει, προσέχετε από τους ψευδοπροφήτες που σας έρχονται ντυμένοι σαν πρόβατα. Από μέσα τους όμως είναι λύκοι αρπακτικοί. Θα τους καταλάβετε από τα έργα τους. Μήπως μαζεύουν από τα αγκάθια στα φύλλα ή από τα τριβόλια σίκα. Ένα καλό δέντρο κάνει καλούς καρπούς, ενώ το άχρηστο δέντρο κάνει άχρηστους καρπούς. Δεν μπορεί το καλό δέντρο να κάνει άχρηστους καρπούς, ούτε το άχρηστο δέντρο να κάνει καλούς καρπούς. Και όποιο δέντρο δεν κάνει καλούς καρπούς, το κόβουν και το ρίχνουν στη φωτιά. Επομένως, θα τους καταλάβετε, τους ψευδοπροφήτες, από τους καρπούς τους. Είναι και αυτός ο λόγος πολύ σημαντικός για τη ζωή μας. Ποιοι είναι αυτοί οι ψευδοπροφήτες? Όπως είναι ο Χριστός, λέμε, υπάρχει ο Χριστός και ο Αντίχριστος. Αντίχριστος είναι ο διάβολος. Και αργότερα θα έρθει ο Αντίχριστος, ένας συγκεκριμένος άνθρωπος μέσα στον οποίο θα κατοικήσει, θα παραμένει και θα ενεργεί ο διάβολος. Όπως λοιπόν έχουμε τον Χριστό και τον Αντίχριστο, όπως έχουμε τους προφήτες και τους ψευδοπροφήτες, έτσι έχουμε εδώ, όπως έχουμε και τους μαθητές και τους ψεύτικους μαθητές, έτσι έχουμε και τους προφήτες και τους ψευδοπροφήτες. Όπως έχουμε τους διδασκάλους και τους ψευτοδιδασκάλους. Ποιοι είναι αυτοί οι ψευδοπροφήτες? Εδώ ο Χριστός λέγει ότι έρχονται με ένδυμα προβάτου, αλλά μέσα τους είναι λύκοι άρπαγες. Είναι κάτι ενδιάμεσο. Έχουμε τους λύκους, οι οποίοι είναι αρπακτικά ζώα και αιμοβόρα ζώα και σκοτώνουν και επιτίθενται εναντίον των ανθρώπων και εναντίον των ζώων. Και έχουμε από την άλλη μεριά τα πρόβατα, τα οποία είναι ήρεμα. Άρα εδώ οι ψευδοπροφήτες ενώνουν και τα δύο αυτά. Εξωτερικά έχουν ένα ένδυμα προβάτου, αλλά μέσα τους είναι λύκοι άρπαγες. Τι σημαίνει αυτό, εξηγούν οι ερμηνευτές? Ότι το ένδυμα του προβάτου είναι η πραότητα. Έχουν μια εξωτερική πραότητα, έχουν μια γλυκύτητα, έχουν ωραία λόγια, δίνουν ωραίες υποσχέσεις, προφασίζονται ότι έχουν αγία ζωή και σεμνή πολιτεία, αλλά μέσα τους είναι λύκοι άρπαγες. Δηλαδή δεν έχουν την παράδοση την Ορθόδοξη, δεν έχουν εκείνα τα εχέγγυα τα οποία πρέπει να έχουν εφόσον θεωρούνται και νομίζουν ότι είναι μαθητές του Χριστού και προφήτες. Και εκδηλώνονται σιγά σιγά τα αιμοβόρα αυτά αισθήματά τους. Όταν τους πειράξει κανείς λίγο, αμέσως εκδηλώνονται. Όταν έρθει μια δυσκολία, αμέσως φανερώνεται τι υπάρχει μέσα. Όταν κανείς λίγο τους ενοχλήσει, αποβάλλουν τότε το εξωτερικό ένδυμα του καλοσυνάτου ανθρώπου και εκδηλώνουν τα πάθη. Πόσες φορές δεν το βλέπουμε στη ζωή μας? Εκεί που είμαστε, θεωρούμαστε ότι είμαστε καλοί, μας βγαίνει ένα πάθος οργής, θυμού, σαρκικότητος. Και πολλές φορές υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εκκλησιάζονται και νομίζουν ότι οι μαθητές του Χριστού, και όταν θέλουν κάποιον να κατακρίνουν, χρησιμοποιούν τα πιο ελεηνά λόγια ή παίρνουν το μολύβι και γράφουν επιστολές γεμάτες κακία και μίσος. τι μαθητές είναι αυτοί του Χριστού. Δεν είναι μαθητές, δεν είναι προφήτες, έστω και αν το κάνουν αυτό εν ονόμα του Χριστού, είναι ψευδοπροφήτες. Πώς λοιπόν καταλαβαίνουμε τη διαφορά μεταξύ των αληθινών προφητών και των πραγματικών, μάλλον των ψευδοπροφητών? Το είπε ο Χριστός. Θα το καταλάβετε από τα έργα τους. Θα το καταλάβετε αν είναι καλό δέντρο από τους καρπούς. Αν είναι άγριο δέντρο, παράγει άγριους καρπούς. Εάν είναι ένα ήρεμο δέντρο, παράγει ήρεμους καρπούς. Τότε λέει, αυτούς θα τους καταλάβετε από τα έργα τους. Θα τους καταλάβετε από τους καρπούς τους. Ποιοι είναι οι καρποί? Δεν είναι λόγια μόνο. Είναι μερικοί που λένε και λέμε λόγια. Μιλάμε για τον Χριστό, μιλάμε για την αγάπη, μιλάμε για την ειρήνη. Όμως τα έργα μας είναι εντελώς διαφορετικά. Και δεν εννοώ βέβαια την περίπτωση εκείνη κατά την οποία η Εκκλησία δια των ποιμένων τους θα λάβει μερικά θεραπευτικά μέτρα για να προστατεύσει το ποίμνιο, όπως ο χειρούργος, γιατρός, είναι εκείνος ο οποίος θα κάνει τη χειρουργική επέμβαση. Δεν εννοώ αυτό. Εννοώ άλλες περιπτώσεις που δεν έχουμε αρμοδιότητα και όμως βγάζουμε μέσα μας μια κακία. Και ενώ φαινόμαστε ότι είμαστε ένα καλό δέντρο, όμως από τους καρπούς φαίνεται ότι είμαστε ένα σαπρό δέντρο. Ποιοι είναι αυτοί οι χριστιανοί που φαίνονται εξωτερικά ωραίοι, με ωραία λόγια, αλλά μέσα τους είναι λύκοι άρπαγες? Σήμερα όλοι μιλάνε για τον Χριστό. Υπάρχουν χριστιανοί. Είμαστε εμείς ορθόδοξοι χριστιανοί. Αλλά υπάρχουν και άλλοι χριστιανοί που δεν είναι ορθόδοξοι και ονομάζονται χριστιανοί. Γιατί ενεργούν όπως θεωρούν εν ονόμα του Χριστού. Δεν έχουν όλη την παράδοση της Εκκλησίας μας. Είναι ετερόδοξοι, είναι αιρετικοί, είναι εκτός της Εκκλησίας. Και πώς καταλαβαίνουμε ότι αυτοί είναι οι αιρετικοί? Πρώτον, ότι δεν τηρούν τα δόγματα της Εκκλησίας. Τα δόγματα τα οποία η Εκκλησία εθέσπισε με τις οικουμενικές συνόδους. Έπειτα δεν τηρούν τους κανόνες της Εκκλησίας, διότι η Εκκλησία έχει καθορίσει ποια είναι τα πραγματικά μέλη της. Και βέβαια δεν ζουν την ασκητική μέθοδο, η οποία είναι μέθοδος θεραπείας. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ψευδοπροφήτες και μπορεί να έχουν ανθρωπιστικούς λόγους εξωτερικά καλούς και να φαίνονται καλοί, καλοσυνάτοι, ήρεμοι, ευγενέστατοι. Όμως είναι πολλοί από τους Γιακοβάδες ευγενέστατοι, αλλά μέσα τους είναι σαν λύκοι άρπαγες, διότι θέλουν να αρπάξουν τα πρόβατα του Χριστού και να τα βγάλουν έξω από τη μάντρα που είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία. Και ας έρθουμε λοιπόν στο τρίτο, τελευταίο σημείο της σημερινής εκπομπής, που θα είναι και το τελευταίο της επιτόρους ομιλίας του Χριστού. Ποιος είναι φρόνιμος και ποιος είναι άφρον? Τελειώνει ο Χριστός όλη την επιτόρους ομιλία του με το εξής παράδειγμα, που μπορούμε να πούμε ότι είναι και μια παραβολή, και είναι παραβολή. Όποιος ακούει αυτά τα λόγια μου και τα τηρεί, αυτόν τον παραμοιάζω με ένα συνετό άνθρωπο που έχτισε το σπίτι του πάνω στο βράχο. Έτσι όταν ήρθε η βροχή και πλημμύρισαν τα ποτάμια και φύσηξαν οι άνεμοι και έπεσαν ορμητικά πάνω σε εκείνο το σπίτι, δεν γκρεμίστηκε, γιατί αυτό είχε θεμελιωθεί πάνω στην πέτρα. Και όποιος ακούει αυτά τα λόγια μου αλλά δεν τα τηρεί στην πράξη, ομοιάζει με έναν άφρονα άνθρωπο που έκτισε το σπίτι του πάνω στην άμμο. Έτσι όταν ήρθε η βροχή και πλημμύρισαν τα ποτάμια και φύσηξαν οι άνεμοι και έπεσαν επάνω σε εκείνο το σπίτι, αυτό το σπίτι έπεσε, γκρεμίστηκε και η πτώση του ήταν μεγάλη και μάλιστα έγινε με πολύ μεγάλο πάταγο. Εδώ μια πάρα πολύ ωραία εικόνα. Είναι πώς οικοδομεί κανείς το σπίτι του. Βάζει θεμέλια βασικά ή αν δεν έχει θεμέλια πάνω στο βράχο. Έχουμε ένα σπίτι που οικοδομείται πάνω στην πέτρα, πάνω στο βράχο ή στα θεμέλια. Και έχουμε ένα σπίτι το οποίο οικοδομείται πάνω στην άμμο, το οποίο δεν έχει θεμέλια. Έτσι εκείνος ο οποίος ακούει αυτό το λόγο μου, τους λόγους μου και αυτούς που είπε πριν, αλλά και αυτούς που είναι καταγραμμένοι στο Ευαγγέλιο, αυτός τους ομοιάζω με έναν φρόνιμο άνδρα, ο οποίος κτίζει το σπίτι του πάνω στο βράχο και έρχονται οι βροχές, έρχονται τα πνεύματα, φυσάνε οι άνεμοι και έρχονται τα ποτάμια και δεν παθαίνει τίποτα γιατί έχει θεμελιωθεί πάνω στο βράχο. Τι εννοεί εδώ? Σύμφωνα με την εξήγηση των πατέρων, όπως το παρουσιάζει ο Ιερός Θεοφύλακτος, λέει ότι βράχος είναι ο Χριστός, είναι η πίστη στον Χριστό. Το σπίτι είναι η όλη μας ζωή, είναι η ψυχή μας, η όλη μας ύπαρξη, η όλη μας ζωή. Οικοδομείται πάνω στον Χριστό. Όταν κανείς οικοδομεί πάνω στον Χριστό, το Χριστό που εξαγγέλει η Εκκλησία, η Ορθόδοξη Εκκλησία, όχι άλλο Χριστό. Το Χριστό λοιπόν της Ορθοδόξης Εκκλησίας, γιατί δεν νοείται Χριστός έξω από το σώμα του που είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία. Οπότε λέει εδώ, θεμελιώνει κανείς τη ζωή του επάνω στο βράχο που είναι ο Χριστός και ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Και τότε όταν έρχονται, όπως λέει, πέφτει η βροχή, τι είναι η βροχή? Ο Χριστός είπε ότι εθεώρουν το σατανά ως αστραπή εκ του ουρανού πεσόντα, έπεσε από τον ουρανό κάτω στη γη. Άρα λέει η βροχή είναι ο διάβολος. Ποια είναι τα πνεύματα, οι άνεμοι που φυσάνε? Είναι τα πνεύματα της πονηρίας που πέφτουν επάνω στον άνθρωπο για να τον γκρεμίσουν. Και ποια είναι τα ποτάμια τα οποία πέφτουν πάνω στο σπίτι? Είναι οι αδικίες, όπως λέει εδώ, είναι οι αδικίες των ανθρώπων. Είναι ένας άνθρωπος, είναι οι άδικοι μάλλον και οι κακοί άνθρωποι. Αυτή είναι η ποταμή. Όμως όταν κανείς στηρίζεται επάνω στην πέτρα, στο βράχο της πίστεως που είναι ο ίδιος ο Χριστός, όπως τον διδάσκει και η Εκκλησία και ζει μέσα στην Εκκλησία, δεν φοβάται απολύτως τίποτα. Και αυτός είναι φρόνιμος άνθρωπος. Ακούει το λόγο του Θεού και τον τηρεί. Αντίθετα, άφρον άνθρωπος, άμυαλος άνθρωπος, είναι αυτός που οικοδομεί ένα πάρα πολύ ωραίο σπίτι, τη ζωή του όμορφα, αλλά την οικοδομεί επάνω στην άμμο. Και έρχονται όλα αυτά που είπα προηγουμένως, και η βροχή και οι άνεμοι, ο διάβολος και τα πνεύματα της πονηρίας, και έρχονται μετά οι πονηροί άνθρωποι και αμέσως το κρεμίζουν. Από μια στιγμή στην άλλη γκρεμίζεται αυτό το σπίτι, γιατί δεν έχει θεμέλια. Αυτή είναι η κατάληξη της επιτόρους ομιλίας του Χριστού που λέει αυτά που ακούσατε να τα τηρήσετε, να θεμελιώσετε τη ζωή σας πάνω σε μένα και βεβαίως αργότερα με την Πεντηκοστή πάνω στην Εκκλησία, γιατί όπως είπα προηγουμένως ο αληθινός Χριστός προσφέρεται μέσα στην Εκκλησία. Έξω από τον Χριστό δεν υπάρχει αληθινός Χριστός, είναι ο Αντίχριστος, εκείνος ο οποίος ζει μέσα στην Εκκλησία και εργάζεται μέσα στην Εκκλησία και τηρεί το θέλημα του Χριστού όπως το εκφράζει η Εκκλησία με τους Αγίους Πατέρες και με τις Οικουμενικές Συνόδους, εκείνος είναι φρόνιμος άνθρωπος που δεν θα φοβηθεί απολύτως τίποτε, ούτε το διάβολο, ούτε τα πνεύματα της πονηρίας, ούτε τους πονηρούς και κακούς ανθρώπους, γιατί θα έχει σταθερά ζωή. Θα είναι οικοδομημένος πάνω στο βράχο της πίστεως που είναι ο Χριστός και η Εκκλησία του. Οπότε βλέπουμε εδώ ποιος είναι ο αυθεντικός χριστιανισμός και ποιος είναι ο ψεύτικος χριστιανισμός. Ποια είναι η αυθεντικότητα του χριστιανισμού και ποια είναι το ψευδές του χριστιανισμού. Ζούμε στην Εκκλησία πολλές φορές εντελώς εξωτερικά, υποκριτικά, με ψέματα. Ωραία λόγια εξωτερικά, ωραία στάση εξωτερικά, συνεχώς πηγαίνουμε στην Εκκλησία, αλλά μέσα μας είμαστε ακάθαρτοι. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε καλοί μαθητές του Ιησού Χριστού. Και όπως ένας μαθητής στο σχολείο πηγαίνει και έχει το δάσκαλό του και συνεχώς διαβάζει, παρακολουθεί το δάσκαλο και διαβάζει το σπίτι του και γράφει εκείνο το οποίο τους λέει ο δάσκαλος και μοιείται στην ανθρώπινη γνώση, έτσι και εμείς να είμαστε μαθητές καλοί του Χριστού και να είμαστε μαθητές των μαθητών του Χριστού, που είναι οι πραγματικοί προφήτες, οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, διότι διά των Αγίων και των μαθητών του Χριστού θα οδηγηθούμε σε αυτόν τον ίδιο τον Χριστό. Η επί του όρους ομιλία να γίνει για όλους εμάς πράξη ζωή, να τη διαβάζουμε συνέχεια για να είμαστε καλοί μαθητές του Ιησού Χριστού. Χαίρετε.
4: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr.

Μενεντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα.

0: ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
1: Ασθένεια και πνευματική ζωή. Ομιλία του Ιερομονάχου Μύρωνος Σιμωνοπετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στο Βύρονα.
2: Διάλεξε ένα δύσκολο θέμα σήμερα, η ασθένεια και η πνευματική ζωή. Το επέλεξα γιατί πιστεύω ότι είναι μια συνέχεια το προκριτισμό μας θέμα για την πρόνοια του Θεού. Φυσικά μιλάω σε νέα παιδιά, σε νέους ανθρώπους, μιλάω σε γιατρούς. Ίσως το θέμα φαίνεται άκυρο για την ηλικία, αλλά νομίζω ότι είναι πάντοτε επίκυρο, διότι η ασθένεια, όπως θα δούμε πιο κάτω, δεν έχει ηλικίες. Και έτσι, όπως και ο αγιασμός δεν έχει ηλικίες, έτσι και η ασθένεια δεν έχει ηλικίες. Ο Θεός, είπαμε ότι προνοεί και θέλει τη σωτηρία μας, θέλει τη σωτηρία του ανθρώπου, του κάθε ανθρώπου, αφού για τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά σταυρώθηκε και αναστήθηκε ο Χριστός. Η ψυχή του κάθε ανθρώπου είναι ξεχωριστή, είναι μονογενής και είναι ανεπανάληπτη. Δεν επαναλαμβάνεται. Μια φορά γεννιέται ο άνθρωπος, ζει και μετά ζει στην αιωνιότητα. Ο κάθε άνθρωπος από την ημέρα της γεννήσεώς του έως την ημέρα της κοιμήσεώς του κατεργάζεται τη σωτηρία του ή την απώλειά του αναλόγως των έργων του. Γιατί ο Θεός δίδει τα χαρίσματα, δίδει τα τάλαντα, δεν υπάρχει κανείς μας χωρίς τάλαντα, δεν υπάρχει κανείς μας χωρίς χαρίσματα και αναλόγως με την αξιοποίηση, αυξάνει ή τα κρύβει και τα χρηστεύει. Δηλαδή δίδει ο Θεός τάλαντα και χαρίσματα στους ανθρώπους και είναι πλέον στην ελευθερία του ανθρώπου η αξιοποίησή τους ή η αχρήστευσή τους. Αυτό ομιλεί και στο Ευαγγέλιο όταν περιγράφει εκεί τα πέντε, τα δύο και το ένα τάλαντο. Αυτός που πήρε τα πέντε τα έκανε δύο, αυτός που πήρε τα δύο τα έκανε τέσσερα, αλλά αυτός που πήρε το ένα δεν το έκανε δύο, αλλά το έκρυψε, το αχρίστεψε και τελικώς γιατί προφασίστηκε τον φόβο του ανθρώπου που το έδωσε. Δηλαδή ότι ο Θεός θα μας ζητήσει περισσότερα από αυτά που μας δίνει. Οδέποτε ο Θεός θα μας ζητήσει κάτι περισσότερο από αυτό που μπορούμε πραγματικά να κάνουμε. Ο Θεός ως δημιουργός του κόσμου τα έκανε όπως αναφέρεται στην Αγία Γραφή, τα έκανε καλά λίαν. Τον άνθρωπο που είναι η κορονίδα των δημιουργημάτων τον έπλασε με ιδιαίτερη φροντίδα και τον έπλασε και τον έκανε και αυτόν καλόν λίαν. Τον έκανε κατ' εικόνα και καθομοίωση δική του, δηλαδή και τον τοποθέτησε μέσα στον παράδεισο της τρυφής με τη δυνατότητα της θεώσεως, δηλαδή αυτής της αξιοποίησεως της ζωής την έδωσε ευθύς εξ αρχής ο Θεός στον άνθρωπο και τον είπε όμως την έδωσε τη δυνατότητα της θεώσεως με μια προϋπόθεση ότι θα φυλάξει την εντολή του, δηλαδή τον έδωσε τη δυνατότητα της εργασίας, που σημαίνει ότι αν δεν εργαστούμε δεν μπορούμε να φτάσουμε στη θέωση. Ο διάβολος αυτό ακριβώς το πράγμα εκμεταλλεύτηκε και τον κόπο δηλαδή που χρειάζεται για να φτάσουμε στην θέωση και πρόβαλε στον άνθρωπο την εύκολη λύση ότι διέβαλε το Θεό ότι αν θα πάρετε αμέσως θα γίνετε θεοί. Δηλαδή που σημαίνει ότι χωρίς κόπο θα φτάσουμε στη θέωση. Φυσικά ο άνθρωπος έφαγε χωρίς κόπο τον καρπό, αλλά τελικώς εγνώρισε ότι ήταν γυμνός. Όχι γυμνός κατά το σώμα, γιατί και ο γυμνός που ήταν το σώμα δεν τον πείραζε, αλλά έμεινε πλέον γυμνός της χάρη του Θεού, έμεινε γυμνός της δυνατότητας της επικοινωνίας.

0: με τον Θεό. Και αυτή η παράβαση της εντολής επέφερε την διατάραξη των σχέσεων μεταξύ του ανθρώπου με το και του Θεού, και έτσι ο Θεός, για να μην γίνει, λέει, το κακό αθάνατο, εξόριζε τον άνθρωπο από τον παράδεισο και τον έδωσε τη δυνατότητα να εργάζεται τη γη από την οποία ανεπλάστη. Αυτή η διακοπή της το ανθρώπου από την πηγή της ζωής την περιγράφει το βιβλίο της Γενέσεως, όπως είπαμε εις αρχής, και θα σας το διαβάσω σε μετάφραση όπως ακριβώς το λέει για να καταλάβετε. Είπε δε τότε ο Τριαδικός Θεός, ιδού ο Αδάμ έγινε πλέον σαν ένας από μας με την ικανότητα να γνωρίζει το καλό και το κακό, με θαυμαστικό. Και τώρα μήπως τυχόν απλώσει το χέρι του και πάρει και φάει, να φάει από τον καρπό του ξύλο της ζωής που ήταν μέσα στο κέντρο του παραδείσου, και αυτό θα ήταν ο καρπός της εργασίας και της θεώσεώς του, έτσι και γίνει αυτός και κακό, το κακό αθάνατο, πρέπει να εκδιωχθεί από τον παράδεισο. Και έδιωξε ο Θεός τον Αδάμ από τον παράδεισο της χαράς και της τέρψεως, για να εργάζεται με τα κόπο τη γη από το χώμα της οποίας είχε πλαστεί το σώμα του. Έβγαλε τον Αδάμ και τον έφερε να κατοικήσει απέναντι από τον παράδεισο της χαράς και της τέρψεως. Πάντοτε ο άνθρωπος ενθυμείται και τα δύο πράγματα, και τη χαρά και την τάριψε το παραδείσο, και διέταξε τα χειροβήμ και τη φλογίνη Ευρωπαία της εστροφημένη να φυλάσσουν την οδό η οποία οδηγεί προς το δέντρο της ζωής. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος, βγαίνοντας από τον παράδεισο, χάνει τη φυσική του σχέση με τον Θεό, χάνει πλέον το άκοπο, δηλαδή τη ζωή χωρίς κόπο, χάνει το άπονο χωρίς πόνο, χάνει το άθλιβο χωρίς θλίψη, και αποκτά στη ζωή του τον κόπο, τον πόνο, την θλίψη, το στιναγμό, την ασθένεια, το θάνατο, ως λύτρωση όλων αυτών. Δηλαδή ο θάνατος έρχεται πλέον ως μια λύτρωση αυτών των πραγμάτων, τον οποίον απέκτησε μετά την παράβασή του, και αυτά είναι ο κόπος, ο πόνος, οι θλίψεις, ο στεναγμός και η ασθένεια. Έτσι λοιπόν ο θάνατος δεν είναι κάτι, δεν είναι τιμωρία, αλλά είναι ευλογία. Φαίνεται οξύμερον το πράγμα, αλλά πράγματι, για να μην είναι ο άνθρωπος αμαρτάνει, ο Θεός έδωσε, χάρισε το θάνατο. Η ασθένεια λοιπόν είναι μια κατάσταση αδυναμίας και εξωθενώσεως του ανθρώπου. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι δώρο του Θεού στη ζωή των ανθρώπων η ασθένεια, αλλά είναι ο καρπός της παραβάσεως της εντολής του Θεού στη ζωή του ανθρώπου. Στο ψαλτήρι γράφει, «Κύριε, η καρδία μου ταράχθηκε, οι σωματικές μου δυνάμεις με εγκατέλειψαν, καθώς επίσης και το φως των οφθαλμών, που ο οφθαλμός μου δεν υπάρχει πλέον, σβήνει». Που σημαίνει όλα αυτά είναι η αποξένωση λοιπόν από το Θεό, μας οδήγησε στο πλήθος των ασθενειών μας. Είναι λοιπόν η ασθένεια μεταπτωτικό φαινόμενο, δηλαδή μετά την πτώση του ανθρώπου, μετά την έξωση του ανθρώπου από τον παράδεισο, έχουμε την ασθένεια. Είναι η φθαρτότητα, η ασθένεια, ο πόνος είναι αποτελέσματα της παρακοής των πρωτοπλάστων στο δημιουργών και υπακοή στο δαίμονα. Ο αποχωρισμός του ανθρώπου από το Θεό είχε τις εκτρές αυτές συνέπειες. Η αλληλευθέρωση του πιστού από τα δαιμονικά δεσμά μπορεί να τον κάνει να βρει πνευματικό περιεχόμενο στις δοκιμασίες. Όταν ο άνθρωπος δηλαδή αποδειχθεί όλα αυτά ως αποτέλεσμα της δικής του αμαρτίας και καταλάβει ότι πρέπει να απαλλαγεί από τον δαίμονα, τότε πραγματικά μπορεί να φτάσει να δει αυτά ως δοκιμασίες μέσα στη ζωή, και τότε η δοκιμασία να γίνει μια σημαντική ευκαιρία βαθύτερης γνώσεως του Θεού, γνωριμίας και του θελήματός του και συναντήσεως των ανθρώπων με τον ίδιο τον Θεό. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος όταν αποδειχθεί αυτό το κόπο, τον πόνο, την ασθένεια, και μπορεί να φιλοσοφήσει πάνω σε αυτά, μπορεί να γνωρίσει το θέλημα του Θεού, να συνειδητοποιήσει τη δική του αμαρτία και να μπορεί να γνωρίσει ξανά το Θεό. Κάτω λοιπόν από αυτές τις περιστάσεις, η ασθένεια είναι μια επίσκεψη του Θεού προς τον άνθρωπο. Δεν είναι τιμωρία, είναι επίσκεψη. Είναι μια εκδήλωση της αγάπης του που έχει ως σκοπό τη θεραπεία της ψυχής από την αρρώστια της αμαρτίας. Άρα λοιπόν η αμαρτία έφερε ασθένεια στη ζωή του ανθρώπου. Οπότε όταν δέχομαι το δώρο μπορώ να θεραπεύσω αυτή την αρρώστια. Οι πατέρες λένε ότι ο Θεός δίνει τις αρρώστιες για την υγεία της ψυχής. Δηλαδή επιτρέπει μέσα στη ζωή μας την αρρώστια για να μπορεί να ελευθερωθεί η ψυχή μας. Η σημερινή Κυριακή είναι η Κυριακή της Σαμαρίτιδος. Ήταν και αυτή μια ασθενής λόγω των αμαρτιών της. Και όταν συνείδησε την όντως ζωή στον πηγάδι που πήγε να πάρει νερό, τότε απαλλάχθηκε από τις αμαρτίες. Σήμερα εδώ στην αίθουσα αυτή ο κύριος Μαυρόπουλος έδωσε την δυνατότητα να γνωρίζουμε ότι η Σαμαρίτιδα εκεί όπου της είπε ποιοι ήταν οι πέντε άνδρες, ήταν λέει οι πέντε αποκαλύψεις τις οποίες είχε κάνει ο Θεός εις τον άνθρωπο, τις οποίες όμως ο άνθρωπος δεν τις εκμεταλλεύτηκε. Και η έβδομη αποκάλυψη ήταν λέει, ο έβδομος άνδρας, γιατί είπε πέντε και αυτόν που έχεις έξι δεν είναι άνδρος σου. Και σήμερα συναντάς στο πηγάδι την όντως ζωή, τον υφείο της ψυχής, ο οποίος θα σε απελευθερώσει. Δηλαδή είχε δίνει ένα τέτοιο νόημα που σημαίνει ότι μόνο η ασθενή ψυχή η οποία συναντάει το Θεό μπορεί να λυτρωθεί από τα δυσμά της αμαρτίας. Έτσι και η Σαμαρίτιδα στο πηγάδι συνείδησε τον Χριστό και ζήτησε το νερό το ζών, και όταν ο Χριστός της είπε αυτό που είπαμε για τους πέντε άνδρες, εκείνη μετά του ζήτησε πού μπορώ να λατρεύσω το Θεό, και ο Χριστός του είπε ποιος είναι ο Θεός, όχι πού μπορούμε αλλά ποιος είναι. Διότι όταν γνωρίσουμε ποιος είναι ο Θεός, τότε πραγματικά μπορούμε να λατρεύσουμε τον Θεό, και εκεί είναι το τόνισμα που κάνει ότι ο Χριστός είναι ο νυμφίος της ψυχής του κάθε ανθρώπου, και η γνωριμία με τον νυμφίο της ψυχής γίνεται δια του Αγίου Πνεύματος. Καταλαβαίνετε πόσο βαθιά είναι τα νοήματα μέσα στο Ευαγγέλιο, αλλά εμείς πολλές φορές απλώς τα αναγνώσκουμε. Και η προηγούμενη όμως Κυριακή ήταν η Κυριακή του Παραλίτου, για τον οποίο ο οποίος είχε 38 ολόκληρα χρόνια στην παράλυση πάνω στο κρεβάτι, το πόνο, και το θεράπευσε ο Χριστός με ένα απλός λόγο: έγερε άρον τον κράβατό σου και περιπάτη. Γιατί τον είπε αν θέλει να γίνει υγιής, και εκείνος του είπε ότι δεν έχει άνθρωπο. Και πράγματι μόνο ο άνθρωπος, ο πραγματικός άνθρωπος, ο άνθρωπος χωρίς την αμαρτία, ο σωτήρας ήταν ο Χριστός. Γι' αυτό και είπε και εκείνος, τον είπε άνθρωπο νου έχω, όταν ταραχθεί το είδωρο βάλε με στην κολυμβήθρα. Και ο Χριστός του έδωσε την εντολή άρων των κράβατών σου και περιπάτη. Δηλαδή ο ασθενής και ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων Χριστός συναντήθηκαν εκείνη τη στιγμή ως σωτήρ του κόσμου. Δηλαδή που σημαίνει ότι μέσα στη συνάντηση που είχε ο παρακλητικός είδε τον Χριστόν ως σωτήρα του. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος έχει κάνει ερμηνεία εις το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, μιλώντας για τον παράλυτο που για 33 ολόκληρα χρόνια περίμενε τη θεραπεία, λέει: η αρρώστια του έδειξε τη φιλανθρωπία του Θεού. Δηλαδή επειδή ήταν άρρωστος και επειδή παρουσιάστηκε ο Θεός, έδειξε πραγματικά την φιλανθρωπία του. Διότι πραγματικά το να παραδώσει ο Θεός σε τέτοια αρρώστια και το να παρατείνει την αρρώστια του τόσο πολύ καιρό είναι απόδειξη της μεγάλης του φροντίδος. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος πάνω στο κρεβάτι ετοιμαζόταν για την σωτηρία. Όπως λέει ο χρυσοχώος βάζει το χρυσάφι στο χωνευτήρι και το αφήνει να, και δοκιμάζεται στη φωτιά μέχρι ότου να το δει να γίνεται τελείως καθαρό, έτσι κάνει και ο Θεός. Επιτρέπει να δοκιμάζονται οι ανθρώπινες ψυχές στις συμφορές τόσο όσο να γίνουν καθαρές και διάφανες και να αποκομίσουν πολύ ωφέλεια από τη δοκιμασία αυτή. Επομένως και αυτό είναι ένα είδος ευεργεσίας και μάλιστα το μεγαλύτερο, είδος. Και καταλήγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, η πατρική φιλανθρωπία του Θεού με αγάπη και σοφία βρίσκει τρόπος να θεραπεύσει την άρρωστη ψυχή. Το πρόβλημα είναι αν εμείς μέσα στη ζωή μας δεχόμεθα την αρρώστια ως την παρουσία και ως δώρο του Θεού. Οι αρρώστιες όπως και οι άλλες θλίψεις που παρακολουθεί ως τη ζωή μας είναι κατά τους Αγίους Πατέρους φάρμακο που θεραπεύουν την ψυχή μας και την πολυχρονισμένη κακία που βρίσκεται στο βάθος της, καθώς έχουν μέσα τους το πικρό, το δεικτικό και μπορούν να δώσουν την υγεία ευκολότερα από άλλα μέσα, δηλαδή την νηστεία, την αγρυπνία και όποια άλλη άσκηση. Άρα ο άνθρωπος ο οποίος ασκείται με την νηστεία, με την προσευχή, με την χαρμακετία, με την ελεημοσύνη, τι κάνει, συναντάει το Θεό στο πρόσωπο του άλλου ή συναντάει τον Θεό μέσα στην άσκησή του. Αλλά πιο εύκολα, αν ο άνθρωπος το αγαπήσει, συναντάει τον Θεό μέσα στην αρρώστια. Η πνευματική ωφέλεια από προξενή σωματική ασθένεια είναι μια πραγματικότητα που βίωσαν όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό και ακριβώς όταν ο Κύριος τους επισκεπτόταν με κάποια ασθένεια, δεν ζητούσαν να απαλλαγούν από αυτήν, αλλά να τους δώσει δύναμη να υπομείνουν. Ένας γέροντας αναφέρει το γεροντικό, ο οποίος υπέφερε από την υδροπικία, έλεγε στους αδελφούς που πήγαιναν να τον περιποιηθούν: «Πατέρες, εύχεστε ώστε να μην προσβάλλει παρόμοια ασθένεια την ψυχή μου». Δηλαδή, ναι μεν το σώμα να είναι ασθενής, αλλά να μην ασθενήσει η ψυχή με υδροπικία. Και η υδροπικία της ψυχής είναι ο γονκισμός, είναι ας πούμε η γκρίνια, η μουρμούρα. Όταν κανείς τα έχει, όλα αυτά είναι ως την υδροπικία. Όσο για τη σωματική ασθένεια, παρακαλώ το Θεό να μην με θεραπεύσει αμέσως, διότι αν και ο εξωτερικός μας άνθρωπος φθήρεται, ο εσωτερικός όμως ανακοινίζεται ημέρα τη μέρα. Ισθανόταν δηλαδή αυτός ο Άγιος κατά το πρότυπο του Αποστόλου Παύλου την αυξανωμένη ωφέλεια στην ψυχή του από την ιδρύνη αυτή η ασθένεια. Ο Απόστολος Παύλος ήταν ασθενής, παρεκάλεσε τον Θεό και ο Θεός του είπε: «Σου φτάνει η χάρις μου, δεν σε θεραπεύω, διότι μέσα στην ασθένεια φαίνεται η δική μου δόξα». Δηλαδή που σημαίνει χρησιμοποιώ τον ασθενή για να μπορεί να εργάζεται και να δίδει τη δυνατότητα αυτής της παρουσίας και της παροχής του ανθρώπου όντας άρρωστος. Δηλαδή ασθενής ο υδροπικός, αγέροντας μπορούσε να θεραπεύσει τους άλλους που πήγαιναν κοντά του, αλλά δεν θεράπευσε ποτέ τον εαυτό του, γιατί ακριβώς ήξερε ότι η ασθένεια ήταν προς ωφέλειά του. Ο γέροντάς μας, Σιμελιανός, ήταν πολύ φιλάστηνος. Από όταν προσωπικώς του γνώρισα, επέφερε από το στομάχι με πολλαπλές γαστροραγίες και από τη μεγάλη του άσκηση. Και τότε ήμουν μάγειρα στο μοναστήρι, τόσο στα Μετέωρα όσο και στη Συνομονόπετρα, και έζησα κοντά του τόσο τις ασθένειες όσο και την πνευματική διάσταση που έδωνε σε αυτές τις ασθένειες ο γέροντας. Ζούσε ο ίδιος τον καρπό της πνευματικής του ζωής με οδηγό την ασθένεια. Ποτέ δεν διαμαρτυρήθηκε, ποτέ δεν είπε γιατί, ποτέ δεν κλαψούρισε, ποτέ δεν εδέχθη. Δεν το έδειχνε, αλλά πάντα με σιωπή και προσευχή, την ησυχία και την απομόνωση στη μελέτη και την υπομονή κέρδισε τον ωφέλες από την ασθένειά του. Δηλαδή όταν ασθενούσε, όταν είχε μια γαστροραγία, δεν ζητούσε τον γιατρό, δεν ζητούσε άλλα πράγματα. Ήταν το μέσο του να κλείσει την πόρτα του, να μείνει μία-δύο μέρες μόνος του με το παρεκκλήσι της Αγίας εκεί Μαρίας της Μαγδαληνής, να προσευχηθεί, να νηστέψει, να προσευχηθεί και μετά από 2-3 μέρες με εφρενόμενο το πρόσωπο, με χαρά έβγαινε και σε εμάς που αγωνιούσαμε μας έλεγε ότι δεν είναι τίποτε. Σε όλες σχεδόν τις κατηχήσεις που μας έκανε στα δύο μοναστήρια, δηλαδή και στη Σιμονόπετρα και στην ομιλία, πάντα έβρισκε την ευκαιρία και μας μιλούσε για την ασθένεια και την πνευματική ωφέλεια από αυτή, τόσο του ασθενούς όσο και του διακονητού των ασθενών ή όλων των αδελφών. Δηλαδή όταν κανείς υπομένει την ασθένεια, έτσι είναι ο ίδιος ο οποίος αγιάζεται. Όταν όμως και ο άλλος διακονεί, αυτόν που ασθενεί αγιάζεται και αυτός ο ίδιος. Λέει κάποτε το γεροντικό ότι ρώτησαν ποιος είναι ο πρώτος, ας πούμε, που έπρακτα αγαπάει τον Θεό και έχει την πνευματική ωφέλεια και το μισθό, το μεγαλύτερο μισθό μέσα στην πνευματική του ζωή. Και απήντησε ο γέροντας, ο πρώτος είναι ο ασθενών και υπομένων. Ο δεύτερος είναι ο διακονών ασθενή αγωγίστος. Και ο τρίτος είναι ο κοινοβιάτης και τέταρτος είναι ο ασκητής. Εμείς βάζουμε μπροστά τον ασκητή, ο Θεός βάζει μπροστά τον ασθενή. Γιατί? Διότι ο ασθενής δεν επιλέγει την ασθένεια. Ο ασθενής υπομένει την ασθένεια. Γι' αυτό λέμε ο ασθενών και υπομένων. Όπως επίσης, ας πούμε, ο ασκητής βάζει το θέλημά του να βγει στην έρημο. Ενώ ο αυτός που διακονεί τον ασθενή είναι αυτός ο οποίος εφαρμόζει έμπρακτα την αγάπη του Θεού εις των πλησίων του, ολοκληρωτικά. Γι' αυτό και ζητάει το αγόγγιστα. Δηλαδή στο πρόσωπο του ασθενούς συναντάει τον Χριστό. Και όταν κανείς συναντάει τον Χριστό, έχει όλη την διάθεση να τον υπηρετήσει τον Χριστό. Έτσι ακριβώς και αυτός που διακονεί. Ύστερα είναι ο υποτακτικός, γιατί και αυτός δεν επιλέγει, αλλά αυτός θυσιάζεται διακονώντας την αδελφότητα, κόπτοντας το θέλημα. Και ύστερα είναι ο ασκητής, γιατί ο ασκητής έχει και το δικό του θέλημα και ζει και μόνος του. Φυσικά η ζωή του ασκητού είναι ένα παράδειγμα για όλους εμάς τους ανθρώπους. Αλλά έχει και αυτή όμως, επειδή είναι της δευτέρας επιλογής, γι' αυτό ο γέροντας τον ενέτασε στην τετάρτη κατηγορία της μεσταποδοσίας. Γράφει λοιπόν ο γέροντάς μας στο βιβλίο «Χαρισματική οδός», ερμηνεύοντας το βίο του Αγίου Νείλου στην σελίδα 120. «Σε όλους μας ο Θεός δίνει ένα σταυρό που είναι διάφορες σωματικές, ψυχικές και πνευματικές ασθένειες». Ήδη ο γέροντας από την πρώτη στιγμή λέει ότι μας δίδει σταυρό. Άρα λοιπόν η ασθένεια είναι σταυρός αγιασμού και κάνει την διάκριση των ασθενειών σε σωματικές, σε ψυχικές και σε πνευματικές. Και λέει σωματικές ασθένειες είναι οι ποικίλες αρρώσκες του σώματος για τις οποίες δεν φταίμε εμείς αλλά αφήνονται σε λόγους οργανικούς. Είπαμε και άλλες φορές και το επαναλαμβάνουμε. Τη γέννηση, το θάνατο και την ασθένεια δεν τα επιλέγουμε, αλλά τα εφιστάμεθα και τα αξιοποιούμε αναλόγως. Δεν επιλέγουμε δηλαδή εμείς να ασθενήσουμε όταν είναι σωματικές ασθένειες. Ψυχικές ασθένειες είναι η φυσική νοθρότητα του οργανισμού. Η αργόνια, αυτό δηλαδή που σκέπτεται αργά, ώσπου να σηκώσει το ένα πόδι βρωμάει το άλλο, τα αργά τα βόδια μου. Δηλαδή που σημαίνει ότι πολύ αργά η μελαγχολία, η αδυναμία συγκεντρώσεως του νου. Αυτές είναι οι ψυχικές ασθένειες, αλλά παρά τα αυτά είναι ασθένειες, γιατί ασθενεί η ψυχή και τα δείχνει αυτά, κατά αυτόν τον τρόπο. Και οι πνευματικές αρρώστιες είναι, ακούστε, αρρώστιες τις παρουσιάζει ο γέροντας. Είναι ο εγωισμός. Είναι ο φανατισμός, είναι η υπερβολική τάση για κάτι. Δηλαδή που σημαίνει η αμαρτία. Μέσα στην έννοια των ασθενειών είναι και η πνευματική διάσταση της ασθένειας. Δηλαδή που σημαίνει ο εγωισμός τι είναι, μια ασθένεια είναι. Και ο φανατισμός, δεν υπάρχει το μέτρο, το μέτρο είναι πάντα στη μισότητα. Ούτε δεν είναι στις ακρότητες. Και η υπερβολική τάση για το ένα ή για το άλλο. Από τις τρεις αυτές κατηγορίες, φοβερότερες είναι οι πνευματικές ασθένειες, γιατί είναι βαρύτερες. Δηλαδή οι ασθένειες οι οποίες συνδέονται με τον εγωισμό του ανθρώπου είναι οι βαρύτερες ασθένειες, διότι εκεί πλέον δεν υπάρχει ταπείνωση, αλλά υπάρχει η προβολή του εγωισμού μας. Εάν θέλουμε να μας φύγει αυτός ο σταυρός των ασθενειών, Δεν θα το καταφέρουμε. Μόνο θα χάσουμε τον Χριστό, τον χρόνο μας. Αν όμως το σηκώσουμε, θα προχωράμε στον αγώνα μας και όλη μας η ζωή θα γίνει μια γεφυρούλα που θα μας περάσει στον ουρανό. Άρα λοιπόν, δεν είναι σωστό να έχουμε την απέτηση να απαλλαγούμε από τις ασθένειες, διότι οδέποτε θα το καταφέρουμε αυτό. Αν όμως τις αποδεχθούμε, τότε αυτές οι ίδιες οι ασθένειες γίνονται μια γέφυρα που περνάμε στον ουρανόν. Όσιος Νείλος, λέει ο Γέροντας, είχε σωματική αρρώστια, αλλά όπως φαίνεται είχε και ψυχική αρρώστια, η οποία την έκανε βαρκούλα για να πάει γρηγορότερα στον ουρανό. Είχε μια τάση καταθλιπτική ο Άγιος, όπως φαίνεται μέσα από το βιβλίο. Μη σας φαίνεται παράξενο ότι και οι Άγιοι είχαν αυτές τις ψυχικές ασθένειες. Ήταν άνθρωποι και γι' αυτό ακριβώς μπορούμε τους Αγίους μας μέσα στην καθημερινή μας ζωή να τους μιμούμεθα, διότι έχουν τις δυνατότητες, είχαν τις αδυναμίες που και εμείς, αλλά είχαν όμως την ορθή τοποθέτηση απέναντι σε αυτές τις δυναμίες και έτσι μπόρεσαν και κέρδιζαν τον αγιασμό τους. Είχε μια τάση καταθλιπτική, γι' αυτό ο βιογράφος λέει συνεχώς ότι ήθελε να είναι χαρούμενος, γελαστός, ότι η γαλιά του το πνεύμα του. Δεν είναι το δικαίωμα στους άλλους ανθρώπους να του πούνε ότι είναι στενοχωρημένος, αλλά ήταν πάντοτε χαρούμενος. Δηλαδή λέει ο Χριστός, λέει ο Απόστολος, ότι πάντοτε να χαίρεστε και όταν ακόμη πέφτετε σε διάφορους πειρασμούς, διότι ο πειρασμός κατεργάζει τη σωτηρία. Ήταν γελαστός και η γαλιά του, δηλαδή ήταν φρενόμενος. Αντικαθιστούσε δηλαδή αυτή την τάση και την αγαλίαση του πνεύματός του, ούτως ώστε η ασθενής κατάσταση να γίνει ταχύτερο μεταγωγικό μέσο προς το Θεό. Προπάντων όμως φοβόταν τον εγωισμό, γιατί ήταν πνευματική ασθένεια. Και επειδή ήταν μόνος του, σκεπτόταν μήπως το χτυπήσει ο Σατανάς εκ δεξιών. Δηλαδή μήπως το εκεί που ήταν μόνος του δεν φοβόταν τόσο την κατάθλιψη όσο την πνευματική ασθένεια του εγωισμού. Και αναφέρει εδώ ο Γέροντας ότι ένα τρόπο που εφεύρει ο Άγιος για να προστατεύσει τον εαυτό του από την πνευματική ασθένεια και από τον εγωισμό. Τι εφεύρει λοιπόν, ώστε και 40 ημέρες να μην είναι νηστικός, αλλά και να μην μπορεί να καυχάται ότι νήστιψε 40 μέρες. Ο ζήλος του τον οδήγησε στο να φερθεί έξυπνα. Οι Άγιοι δεν είναι αφελείς. Οι Άγιοι είναι έξυπνοι. Είναι πανούργοι με την καλή έννοια της λέξεως. Όπως αναφέρεται στην Οδύσσια, ο Οδυσσέας ήταν πανούργος. Δηλαδή μπορούσε να βρει τον τρόπο να μπορέσει να περάσει τις δυσκολίες. Έτσι και λοιπόν και ένας Άγιος δεν είναι αφελής, είναι ένας έξυπνος, ένας άνθρωπος που βρίσκει τον τρόπο να περάσει τις δυσκολίες τις πνευματικές για να φτάσει στον αγιασμό του. Ο Όσιος Νείλος είχε διαβάσει στην ιστορία του Θεοδωρήτου, είναι ένα βιβλίο αυτή που περιγράφει ένα επίσκοπος, ο Θεοδόρητος ήταν επίσκοπος Κύρο, ο οποίος έγραψε τη φιλόθεο ιστορία και εξιστορική βίωση Αγίων Ασκητών και Ασκητριών και είναι εκδομένο, μπορείτε να το βρείτε στις εκδόσεις της ΕΠΕ Θεσσαλονίκης, Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας, και διάβασε μια φιλόθεος γυναίκα βρήκε κάποιον τρόπο που το άρεσε πολύ, γιατί και τον εγωισμό το χτυπούσε και την άσκηση επιτελούσε. Άρα λοιπόν μέσα στη ζωή μας πρέπει να διαβάζουμε τους βίους των Αγίων, γιατί μας δίδουν τη δυνατότητα να βρίσκουμε τρόπος και εμείς να προχωρούμε στον αγιασμό μας. Δηλαδή τι διάβασε, ότι αυτή η γυναίκα ήθελε να νηστεύσει 40 ημέρες για να το πετύχει και να μην και να... Αυτή η γυναίκα ήθελε να νηστεύσει 40 ημέρες. Για να το πετύχει, χώριζε το 40 ημέρο σε 3 διαστήματα και ενδιάμεσα δοκίμαζε την τροφή. Έτσι όταν τη ρωτούσαν τη γυναίκα αυτή, εάν νήστεψε 40 ημέρες, απαντούσε ότι μόνο μέχρι 13 ημέρες μπορεί να το δοκιμάσει. Μπορεί. Το δοκίμασε αυτό όσιος και το βρήκε αληθινό. Δεν είπε δηλαδή, δεν έλεγε δηλαδή ψέματα, αλλά έδιδε τη δυνατότητα μέσα στις 13 μέρες να φάει κάτι και να συνεχίσει την άσκηση, που σημαίνει 40 μέρες πράγματι νήστευε, αλλά και τον εαυτό του τον έλεγε ότι ορίστε δεν τα καταφέρνεις, μόνο 13 μέρες, αλλά και την άσκηση τον έκανε. Και ο Άγιος Μακαριστός Γέροντας Παΐσιος έλεγε, όταν το σώμα δοκιμάζεται, τότε η ψυχή αγιάζεται. Αυτή η έκφραση τα λέει όλα. όταν το σώμα δοκιμάζεται, τότε η ψυχή αγιάζεται. Άρα δεν υπάρχει αγιασμός χωρίς άσκηση. Μεγάλη τιμή θα μου έκανε ο Χριστός αν επέφερα ακόμη περισσότερο για την αγάπη του, αρκεί να με ενίσχυσε ώστε να αντέχω, και μισθό δεν θέλω. Δηλαδή δεν θέλω μισθό, μου φτάνει η αγάπη του. Μόνο να με ενίσχυε, να μπορώ αρκεί να με ενίσχυσε ώστε να αντέχω. Διότι αυτός ο Άγιος ήταν σίγουρος ότι ο μισθό, αφού ο Θεός δεν αδικεί κανένα, αλλά ο πλουσιοπάροχα δωρίζει δώρα στα χαρίσματα, δεν τον θα τον άφηνε και αυτόν χωρίς χαρίσματα. Άρα λοιπόν μέσα στη ζωή του ο πόνος του ήταν πραγματικά ένας τρόπος αγιασμού. Ακόμη έλεγε, όσο ωφελήθηκα από την αρρώστια, δεν ωφελήθηκα από όλη την άσκηση που είχα κάνει μέχρι τότε. Δηλαδή η ασθένεια ήταν πάντοτε, ήταν φιλάστηνος Άγιος Γέροντας Παΐσιος, αλλά το τελευταίο χρόνο υπέφερε πραγματικά πολύ, και γι' αυτό λέει ότι και άσκηση και αν έκανε, και έκανε πολύ μεγάλη άσκηση, και ό,τι χαρίσματα είχε τα πήρε από την έννοια της αποδοχής της ασκήσεως αυτής που έκανε. Μεγάλο πράγμα η υγεία, αλλά και το καλό που προσφέρει η αρρώστια, η υγεία δεν μπορεί να το δώσει. Είναι μεγάλο πράγμα, χάρισμα η υγεία στον άνθρωπο, αλλά λέει αυτό το καλό που προσφέρει η αρρώστια δεν μπορεί να το προσφέρει η υγεία. Πνευματικό καλό είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία, πολύ μεγάλη. Καθαρίζει τον άνθρωπο από την αμαρτία και μερικές φορές του εξασφαλίζει και τον μισθό. Η ψυχή του ανθρώπου είναι σαν το χρυσάφι και η αρρώστια σαν τη φωτιά που το καθαρίζει. Αυτό ακριβώς που είπε και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για τον παρατηρητικό, το είπε και ο Άγιος σύγχρονος Άγιος Γέροντάς μας Παΐσιος, ότι είναι πραγματικά η ασθένεια ως η φωτιά που καθαρίζει τον Χριστό. Ο Χριστός μας είπε στον Απόστολο Παύλο, «Η γάρ δύναμής μου εν ασθενία τελειώτη». Η δύναμη η δική μου φαίνεται μέσα στην ασθένεια. Όσο περισσότερο ταλαιπωρηθεί με κάποια αρρώστια ο άνθρωπος, τόσο περισσότερο εξαγνίζεται και αγιάζει, αρκεί να κάνει υπομονή και να τη δέχεται με χαρά. Δηλαδή η σωματική αρρώστια βοηθά τη θεραπεία της πνευματικής αρρώστιας, την εξοδετερώνει με την ταπείνωση που φέρνει. Διότι καρπός της ασθενίας είναι και η ταπείνωση, γιατί ο άνθρωπος πρέπει να την αποδεχτεί την αρρώστια. Θυμάστε το παράδειγμα του στρατιώτη που αναφέραμε στην προηγούμενη μας σύναξη, ο οποίος όταν ήταν δυνατός όλη τη ζωή του την είχε μέσα στην ασωτεία. Όταν πήγε στον πόλεμο, όταν τραυματίστηκε, όταν έμενε ανάπηρος πάνω στο καροτσάκι, πάνω στο κρεβάτι, πάνω στο καρτσάκι, όπως έλεγε, θυμάστε το περιστατικό που διαβάσαμε, το ότι άνοιξαν τα μάτια της ψυχής του και είδε τον Θεό και κατάλαβε την ωφέλεια που του προσέφερε η ασθένεια αυτή. Δηλαδή το προσέφερε την ασθένεια, διότι έχει την ευκαιρία να γνωρίζει τον εαυτό του, να μετανοήσει, να γνωρίζει την αγάπη του Θεού, να ακολουθήσει τον Θεό, να δει το φως μέσα στη ζωή του. Και ο άλλος σύγχρονος Άγιος μας, ο πατή Πορφύριος, ο Καυσοκαλυβίτης, έλεγε, «Ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε πολλές αρρώστιες». Είχε και αυτός πάρα πολλές αρρώστιες. Πολλές φορές το λέω, «Χριστέ μου, η αγάπη σου δεν έχει όρια. Το πώς ζω είναι ένα θαύμα. Μέσα στις άλλες μου αρρώστιες έχω και καρκίνο στην υπόφυση. Πονάω φοβερά». Οι γιατροί το ξέρετε, το καταλαβαίνετε. Μπορείτε να μας το πείτε μετά. «Πονάω φοβερά, προσεύχομαι όμως σηκώνοντας το Σταυρό του Χριστού με υπομονή. Πονάω πολύ, υποφέρω, αλλά είναι πολύ ωραία η αρρώστια μου. Την αισθάνομαι ως αγάπη του Χριστού. Κατανοίγομαι και ευχαριστώ τον Θεό. Είναι για τις αμαρτίες μου». Τι αμαρτίες είχε κάνει ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος, ο οποίος από 9 χρονών βρέθηκε στο Άγιον Όρος, αλλά είχε την αίσθηση της αμαρτωλότητος εν σχέση με την μεγαλειότητα και την αγιότητα του Θεού. Αυτό τον έκανε να αισθάνεται. Αισθανόταν πόσο Άγιος είναι ο Θεός και πόσο μικρός ήταν αυτός, και γι' αυτό ακριβώς και αυτές τις ευκαιρίες τις έπαιρνε ως μια δοξολογία στο Θεό. «Είναι για τις αμαρτίες μου, είμαι αμαρτωλός και προσπαθεί ο Θεός να με εξαγνήσει. Όταν ήμουν 16 χρονών, παρακαλούσα τον Θεό να μου δώσει μια βαριά αρρώστια, ένα καρκίνο για να πονάω για την αγάπη του, να τον δοξάζω μέσα από τον πόνο. Ο Θεός δεν λησμόνησε το αίτημά μου και μου έδωσε αυτή την εργασία μετά από τόσα χρόνια. Τώρα δεν παρακαλώ τον Θεό να μου πάρει αυτό που του ζήτησα, χαίρομαι που το έχω, για να γίνω κι εγώ συμμέτοχος στα πάθη του από την πολύ μου αγάπη. Έχω την παιδεία του Θεού. Ον γάρα αγαπά Κύριος παιδεύει. Η αρρώστια μου είναι μια ιδιαίτερη εύνοια του Θεού που με καλεί να μπω στο μυστήριο της αγάπης του. Δηλαδή ο Χριστός ήταν αγάπη, είναι η αγάπη. Ο Χριστός αυτή η αγάπη τον ανέβασε στο Σταυρό. Έτσι μπορούσε με τη δική του αρρώστια να νιώσει αυτή την αγάπη του Θεού, γιατί ήταν και αυτός πάνω στην αρρώστια, πάνω στο Σταυρό της αρρώστιας του. Γι' αυτό δεν προσεύχομαι να με κάνει ο Θεός καλά. Προσεύχομαι να με κάνει καλό. Όχι καλά, αλλά καλό. Και οι δύο σύγχρονοι Άγιοι μας δοκιμάστηκαν από βαριές αρρώστιες. Αυτό όμως δεν τους εμπόδισε καθόλου στο πνευματικό τους αγώνα. Αυτό δεν τους εμπόδισε στην έμπρακτη αγάπη του Θεού προς τους ανθρώπους. Αυτό δεν τους εμπόδισε στο να ευεργητούν τον άνθρωπο που πήγαινε κοντά τους με ποικίλα προβλήματα. Άφησαν την αρρώστια τη δική τους κατά τόπο, κατά μέρος, και ασχολούνταν πραγματικά με την αρρώστια των άλλων ανθρώπων. Αν ο άνθρωπος συνέχεται από την αρρώστια, διότι δεν μπορεί να καταλάβει κανέναν άλλον, γι' αυτό και ο ασθενής γκρινιάζει. Όταν όμως ο άνθρωπος αφήσει την αρρώστια κατά μέρος, τότε μπορεί να καταλάβει και τον γιατρό και τον άνθρωπο που το διακονεί και να είναι ευγνώμων και να είναι χαρούμενος. Αν μιλούσαν για την αρρώστια, μιλούσαν σαν κάτι το φυσικό μέσα στη ζωή τους και μάλιστα σαν ένα χάρισμα και όχι σαν τιμωρία από το Θεό. Δεν προτιμούσαν να μιλούν για την αρρώστια τους, αλλά όταν καμιά φορά χρειαζόταν να παρηγορήσουν και να βοηθήσουν έναν άνθρωπο, τότε πραγματικά μιλούσαν σαν κάτι το πολύ φυσικό μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Η χάρη του Θεού φαίνεται πλουσιότερη ίσως στους ασθενούς ή στο σώμα. Ο γέροντάς μας, ο Εμιλιανός, μας έλεγε σε μια σύναξη που μας έκανε. Είναι επικίνδυνο στοιχείο, ένα επικίνδυνο στοιχείο της σκηνής, αλλά και της προσωπικής ζωής μας, είναι οι στιγμές της αρρώστιας. Είμαστε σύνολο και μπορεί μέσα στο σύνολο να αρρωσταίνουμε. Άρα λοιπόν είναι ένα επικίνδυνο στοιχείο της κοινής ζωής, αλλά και της προσωπικής ζωής μας, η αρρώστια. Όταν σε καταλάβει η σωματική ή ψυχική αρρώστια και ησυχάζεις το κελί σου, πρόσεξε, μη στενοχωρηθείς, μη φοβεθείς, μη σε πιάσει αγωνία, διότι θα προκύψουν ανώμαλες ορέξεις. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος ασθενεί και φοβάται την αρρώστια ή στενοχωρείται για την αρρώστια, τότε πραγματικά έχει να έχει παράξενες ορέξεις και διάφορες διαθέσεις. Θα θέλεις να σου κάνουν επισκέψεις σε αδελφοί σου. Θα θέλεις να κουβεντιάζεις μαζί τους, να σου χαμηλούν, να σου κάνουν ξεχωριστό φαγητό. Θα σηκωθούν πρωί-πρωί για την εκκλησία και μετά θα αναπαυθούν. Όμως εσύ θα λες, πήγαν στην εκκλησία και τώρα κοιμούνται και κανείς δεν ήλθε να με δει, με ξέχασαν. Όλα αυτά γιατί φοβάσαι την αρρώστια, γιατί στενοχωρήσει για την αρρώστια. Θα έτσι έλθει ένα παράλογο στοιχείο στη ζωή σου. Γι' αυτό, ιδιαίτερα όταν είσαι άρρωστος, να είσαι χαρούμενος και να διατηρείς την δραστηριότητα της ψυχής σου. Διότι η χαρά δεν σε κάνει απαιτητικό, αλλά σε κάνει θυσιαστικό. Όταν ο άνθρωπος δεν είναι χαρούμενος, απαιτεί από τους άλλους. Όταν όμως ο άνθρωπος είναι χαρούμενος, τότε είναι αυτός που δίδει στους άλλους ανθρώπους. Μην ολιγορήσεις σε τίποτε, ούτε να υποκύψεις, ούτε απαιτήσεις, ούτε προσδοκίες να έχεις, αλλά μόνο να ευχαριστείς τον Θεό. Όταν στη ζωή μας δεν έχουμε απαιτήσεις, δεν έχουμε προσδοκίες και μάθουμε να δικαιολογούμε τους άλλους, τότε μπορούμε να πραγματικά να χαρούμε και στην αρρώστια, γιατί τότε θα δικαιολογήσω τον νοσοκόμο που με ξέχασε ή τον γιατρό ο οποίος δεν ήρθε εγκαίρος. Θα μπορέσω μέσα να το δικαιολογήσουμε και έτσι θα μπορώ να ησυχάζω, θα μπορώ να αγιάζω δηλαδή. Αν δεις ότι λόγω της ασθένειας σου ταράζεται η ψυχή σου, σκέψω ότι αυτή η ταραχή είναι ένας εγωισμός και μια αδυναμία. Είσαι μόνος σου και είσαι άρρωστος. Ταράζεσαι. Σκέψου λοιπόν ότι είναι μια έκφραση του εγωισμού σου, γιατί θέλεις να βάλεις κέντρο τον εαυτό σου. Και πες τότε στη ψυχή σου, γιατί ταράσεις η ψυχή μου, και ευχαρίστησε τον Κύριο και εκείνος αμέσως θα είναι μαζί σου. Δηλαδή που σημαίνει μάθει μέσα στην αρρώστια να ευχαριστείς τον Θεό. Είναι ένα δοκιμαστήριο αγιασμού η ασθένεια. Πώς λοιπόν μπορούμε να εργαστούμε πνευματικά και να την αξιοποιήσουμε? Πρώτα απ' όλα είναι μια ευκαιρία να δούμε τον εαυτό μας, να κάνουμε μια εσωτερική στροπή, ένα ψάξιμο και έχουμε όλο τον χρόνο δικό μας. Να έρθουμε αντιμέτωπε με το όχι και τόσο γνωστό εαυτό μας. Είναι μια καλή ευκαιρία να σκύψουμε μέσα μας, να μετανοήσουμε ειλικρινά, να προσευχηθούμε θερμά, να γνωρίζουμε τη χάρη του Θεού για των Αγίων Μυστηρίων της Εκκλησίας μας. Άρα λοιπόν η ασθένεια μας δίδεται από το Θεό και αν εμείς την αξιοποιήσουμε, τότε πραγματικά μπορούμε να προχωρήσουμε, να την χρησιμοποιήσουμε πνευματικά, διότι όταν είσαι ασθενής είσαι μόνος, και όταν είσαι μόνος τότε μπορείς πραγματικά να κάνεις ένα πίσω γύρισμα του εαυτού σου. Μια φορά είχα αρρωστήσει και μάλιστα ήταν η γιορτή του Αγίου Σίμωνος και είχαμε πανηγύρι στο μοναστήρι και έμενα στο κελί, ήταν 39-40 περιπτώσεις. Τότε δεν είχαμε και τους γιατρούς να μας εξυπηρετούν. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι έζησα ακριβώς αυτό το πράγμα. Ότι γύρισε η ζωή μου όλα τα χρόνια, από τα παιδικά χρόνια, και έκανα τις επισκέψεις σε όλους τους χώρους που είχα πάει από μικρό παιδί, και όλο δηλαδή μια επιστροφή προς τα πίσω. Και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Και όταν το είπα, γέρος, πέρασε ο γέροντας, τέλειωσε η πανηγύρι και πέρασε ο γέροντας, του είπα, ξέρετε γέροντα, αυτό και αυτό συνέβη. Και λέει, έτσι είναι παιδί μου, η αρρώστια δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να μπορεί να γυρίσει, να δει όλο τον πίσω εαυτό του, και αναλόγως με αυτό που έχει ζήσει, αυτό και θα σκέπτεται. Γι' αυτό ακριβώς η αρρώστια είναι ωφέλεια όταν ο άνθρωπος μπορεί να την αξιοποιήσει, όταν μπορεί να εργαστεί. Γιατί το δικό μου πήγε στα δάση, στα βουνά, στα πρόβατα, στα κατσίκια, αυτά ήταν τα βιώματά μου. Έτσι, αν είχα άλλα βιώματα θα πήγαινε εκεί. Έτσι και μέσα στην έννοια της καθημερινής ζωής μπορούμε να ζήσουμε αυτό τον έλεγχο τον προσωπικό, τον οποίο όμως να το χρησιμοποιήσουμε με την προσευχή μας, με τη μετάνοιά μας, με την ειλικρινή μετάνοιά μας, με την εξομολόγησή μας, με τη συμμετοχή στα μυστήρια, να γίνει αγιασμός. Άρα λοιπόν είναι ευκαιρία η αρρώστια να είναι πίσω, για να κάνουμε ένα βαθύτερο κοίταγμα εις την ψυχή μας. Ο γέροντάς μας σημερινός κάπως έτσι περιγράφει το βίωμά του για την ασθένεια. Όπως σας είπα, ήταν πολύ ασθενής. Μας έλεγε σε μια σύναξη, όταν αρρώστησε και αναγκάστηκε να μείνει πάνω από ένα μήνα έξω, και μάλιστα τον είχαν ετοιμάσει και για το χειρουργείο, και τελευταία στιγμή ένα φάρμακο πήρε και άνοιξε ο πληρός του και δεν πήγε στο χειρουργείο. Και τότε και εμείς είχαμε φοβηθεί, και εμείς ας πούμε ήμασταν στην αρχή της ζωής. Αυτό συνέβαινε το 78, και όταν γύρισε κάναμε τα παράπονα και του είπαμε ότι πρέπει να πάει στους γιατρούς να κάνει διάφορα πράγματα. Και εκείνος είπε, ήταν λίγο δύσκολες ημέρες, αλλά δεν ήταν τίποτε. Στην ουσία ήταν ανώδυνες οι ημέρες. Μάλιστα, μάλλον για μένα, και ξεκούραστες. Με την πρόφαση της ασθενείας μου έμενα μόνος στο κελί μου και μπορούσα έτσι να κάνω τη δουλειά μου, το πνευματικό μου πρόγραμμα. Με φαίνεται ότι είναι πραγματικές ευκαιρίες σε αρρώστιες, και συνεχίζει. Από μικρός μου άρεσε πάρα πολύ να κάνω ταξίδια με καράβια, γιατί έχουν ώρες εκεί πέρα. Βαδίζονται στη θάλασσα και κάθεσαι είτε έξω είτε στην καμπίνα σου εκεί πέρα και διαβάζεις ό,τι θες κάνεις. Έτσι και η αρρώστια μου φαίνεται ότι είναι κάτι τέτοιο. Μια δυνατότητα να μείνεις μονάχος, μόνος σου, ο Θεός, ο εαυτός σου, οι Άγιοι σου, οι αρετές σου, οι αμαρτίες σου, οι ελλείψεις σου, τα σφάλματά σου, οι αποφάσεις σου. Δηλαδή πώς μέσα στο καράβι μπορείς να κλειστείς και να μείνεις πάνω στην καρέκλα στο κατάστρωμα και να ταξιδεύεις και να ψάχνεις και να πας όπου θέλεις, έτσι και ακριβώς και η αρρώστια μπορεί να την παρομοίαζε ο γέροντάς μας σαν ένα καράφι. Είναι κουραστικό κανείς να μιλάει για την αρρώστια του. Είναι μια επιστροφή στον εαυτό του, μια ευκαιρία επιστροφής στον εαυτό του. Πάντως είναι αλήθεια ότι η αρρώστια είναι ένα μέσο, ένα κριτήριο να μετριέται η ζωή και το βάθος και το πνεύμα ενός ανθρώπου. Πράγματι στην αρρώστια φαίνεται και η αρετή μας και η αδυναμία μας. Αναλόγως δηλαδή τη στάση απέναντι στην αρρώστια, μπορεί να δει ο άνθρωπος τα μέτρα του, τα πνευματικά ή τα ανθρώπινα υλικά και πρόσκαιρα και εφήμερα. Το να ασχολούμεθα και να μιλάω περί της ασθενίας μου, να φοβάμαι, να αγωνιάω, να προβληματίζομαι, να ερωτώ, να παρακαλώ, ακόμη και το Θεό να παρακαλώ να με κάνει καλά, είναι ένα είδος ειδωλολατρεία, μια στροφή σε κάτι το οποίο έκαναν οι χείροι του Θεού και το έκαναν για μένα. Δηλαδή αφήνω το Θεό και πάω στον εαυτό μου, κάνω είδωλο τον εαυτό μου. Να, έχω την αρρώστια, την έκανε ο Θεός στα μέτρα του ανθρώπου. Δηλαδή ο Θεός πάντων αγαθός, δεν είναι δυνατόν να κάνει κάτι το οποίο δεν είναι τελείως αγαθό. Είναι ένα δώρο του Θεού η αρρώστια για να μπορέσει ο άνθρωπος να πετάξει την αμαρτία. Όταν λοιπόν εμείς ασχολούμεθα με την ασθένεια, καταλαβαίνετε πόσο είναι η λύθη του Θεού. Δηλαδή όταν εγώ ασχολούμαι με την ασθένεια, ξεχνάω το Θεό. Μια άλλη ευκαιρία που μας δίνει η αρρώστια, η ασθένεια, είναι να γίνουμε πιο ανεκτικοί, πιο συμπονητικοί με τους αδελφούς, να γνωρίσουμε τον άγνωστο εαυτό μας. Είπαν ορθά πως όποιος έχει υποφέρει πολύ μοιάζει με εκείνον που γνωρίζει πολλές γλώσσες και έτσι μπορεί να καταλάβει πολλούς και να τον καταλάβουν πολλοί. Ένας άνθρωπος που ξέρει γλώσσες μπορεί πραγματικά να επικοινωνήσει πιο άνετα με τους ανθρώπους. Έτσι και ένας που είναι ασθενής μπορεί να καταλάβει πολύ πιο πολύ τον άλλον άνθρωπο. Ο γέροντας έλεγε γι' αυτό ότι ο άνθρωπος ο οποίος δεν πονάει, άνθρωπος που δεν αρρωσταίνει, άνθρωπος που δεν αναγκάζεται να βογκάει μέσα στη ζωή του, κατά κανόνα είναι ένας σκληρός άνθρωπος που δεν μπορεί να πιάσει κανέναν από τους κτύπους της καρδιάς των άλλων, που δεν μπορεί να έχει σπλάχνα, που δεν έχει στοργή, δεν έχει τρυφερότητα, δεν έχει αντοχή, δεν έχει υπομονή, δεν έχει δύναμη Θεού, δεν έχει Θεό. Δεν έχει Θεό αυτός ο άνθρωπος. Ο πόνος και η ασθένεια είναι η φυσιολογική κατάσταση του ανθρώπου και μάλιστα των Αγίων του Θεού. Δεν έχουμε διαβάσει συναξαριστά συνεξάρια κανέναν Άγιο που να μίλησε κατά του πόνου ή κατά της ασθένειας. Κανέναν Άγιο που να θεράπευσε τον εαυτό του παρότι ήταν δυνατόν να θεραπεύσει πολλούς άλλους. Κανέναν Άγιο που ποτέ να είπε τόσους πόνους Θεέ μου γιατί. Δεν ήταν δυνατό. Αντιθέτως, έχουμε Αγίους οι οποίοι διαμαρτύρονταν στο Θεό διότι τους είχε ο λίγον πόνο ή διότι τους είχε απαλλάξει από τις ειδήνες της ασθένειας. Αυτό το βιβλίο του Αγίου Γέροντος Παϊσίου, όταν κανείς το διαβάσει και μάλιστα φτάσει στο τελευταίο κομμάτι η οποία περιγράφει την αρρώστια του, θα δείτε ότι όλα αυτά που σας λέω τώρα ο ίδιος τα έζησε, ο ίδιος τα επαλήθευσε. Γι' αυτό το πράγμα που σας είπα τώρα για την έννοια την αρρώστια, πώς αντιμετωπίζει, πώς γνωρίζει ο άνθρωπος, πώς μαλακώνει ο άνθρωπος, πιο πολύ λέει ο ίδιος έκανε εγχείρηση. Μόλις συνήλθε λίγο από την εγχείρηση, υποχωρώντας την υπομονή των γιατρών, άρχισε να κάνει την πρώτη γενική χημειοθεραπεία. Ταλαιπωρήθηκε πολύ, αλλά έκανε υπομονή, πιστεύοντας ότι η ταλαιπωρία αυτή ήταν ένα από το Θεό για το καλό του. Ο Θεός κάτι θέλει με την δοκιμασία αυτή, είπε. Μου κάνει μια πνευματική εργασία ανώτερη από κάθε άλλη που έχω κάνει μέχρι τώρα στη ζωή μου. Βλέπετε την πνευματική διάσταση που έδινε στην αρρώστια. Και μια άλλη μέρα είπε, άκουγα για χημειοθεραπεία και νόμιζα ότι είναι χημειοθεραπείες. Δηλαδή ότι κάνω στους καρκινοπαθείς θεραπεία με χυμούς και φυσικές τροφές. Τώρα όμως καταλαβαίνω τι ταλαιπωρία είναι. Έλεγα στους αρρώστους ότι γίνεται ανθρωπίνος να γίνει και ότι δεν γίνεται ανθρωπίνος να προσευχηθούμε να βοηθήσει ο Θεός. αλλά δεν ήξερα ότι χρειάζονται τόσες διαδικασίες για να βοηθηθούν οι άνθρωποι και ανθρωπίνως οι άνθρωποι. Έπρεπε να περάσω αυτή την ταλαιπωρία για να καταλάβω. Απέκτησα τώρα μια πείρα μεγάλη. Είδα ότι αυτό που γίνεται ανθρωπίνως δεν είναι κάτι απλό. Περνάει βάσανο ο άνθρωπος και τελικά μπαλωμένος καταλήγει. Ενώ λίγο αν το χαϊδέψει ο Χριστός στο χέρι, φεύγουν όλα και γίνεται καλά. Ούτε φάρμακα χρειάζονται μετά, ούτε φαρμάκια. Και αν το χαϊδέψει στο πρόσωπο, ακόμη καλύτερα. Αν τον αγκαλιάσει κιόλας, θα μαλακώσει και η καρδιά του. Γι' αυτό να κάνουμε προσευχή να βοηθάει ο Χριστός τους ανθρώπους και να μην επαναπαυόμαστε ότι κάποιος έπεσε σε καλούς γιατρούς. Τελικά ο γέροντας διέκοψε τις χειρονομίες, διότι σύντομα οι γιατροί κατάλαβαν ότι ο οργανισμός του δεν το αντέχει. Δηλαδή φτάνοντας την έννοια της προσωπικής εμπειρίας με την χημειοθεραπεία, κατάλαβε δεν είναι απλώς μια ευχή να βρούμε έναν καλό γιατρό, αλλά να ευχόμεθα στους ανθρώπους να τους δίνει δύναμη, διότι είναι μεγάλη δοκιμασία αυτή η έννοια της χημειοθεραπείας. Δεν ζητάμε εμείς οι πιστοί τον πόνο νοσηρά στη ζωή μας, όπως δεν πάμε και αυτόκλητοι στο μαρτύριο. Δεν είμαστε δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι μας αρέσει να είμαστε άρρωστοι. Η Εκκλησία πάντοτε εύχεται υπέρ της υγείας και διαφωτίσεως των ανθρώπων. Εάν όμως έλθει ο πόνος, όπως και το μαρτύριο, δεν αρνούμεθα, αλλά τα υπομένουμε καρτερικά και με ελπίδα στο έλεος του Θεού, πως μας παρχωρεί την και αλήθεια, θα έχουμε μεγάλο κέρδος από την ωφέλεια. Δεν πάμε γερεύοντας, δεν τα αρνούμεθα όμως όταν μας τα δίνει, γι' αυτό τα βλέπουμε ως δώρο του Θεού. Ακόμα μέσα από την ασθένεια ο άνθρωπος αποκτά και μια εμπειρία, αποκτά ένα βίωμα, πράγματα τα οποία θα φανούν χρήσιμα και σε άλλους δοκιμαζομένους ανθρώπους. Πίσω από κάθε ασθένεια και πίσω από κάθε πόνο κρύβεται το χέρι του, ο Θεός, το οποίο ευλογεί τον πάσχοντα.
1: Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η φωνή της ερήμου. Συνομιλίες με τους Αγίους Πατέρες της ερήμου. Την εκπομπή παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε εν Κυρίω. Από τον φιλόξενο και φιλόθεο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό της Μεμπτουσίας ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου», που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Στη σημερινή εκπομπή θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε έναν υπέροχο διάλογο και άκρος διαφωτιστικό μεταξύ του πατρός Γερμανού και του Αβά Σερίνου για το κεφαλαιόδους θέμα από πνευματικής πλευράς της σχέσης ψυχής και δαίμονος. Ιδιαιτέρως δε θα μάθουμε πάρα πολλά για αυτόν τον ανελέητο πόλεμο που διεξαγάγουν οι δαίμονες κατά της ανθρώπινης ψυχής. Αρχίζουμε με την ερώτηση που υποβάλλει ο πατήρ Γερμανός στον Αβά Σερίνο. Πώς

τις εσωτερικές κινήσεις και σκέψεις της, το αποτέλεσμα αυτής της σχέσης είναι φοβερό. Μοιάζει σχεδόν σαν να είναι ενωμένη η ψυχή με το κακό πνεύμα, έτσι ώστε είναι πλέον αδύνατον να ξεχωρίσει κανείς, χωρίς τη βοήθεια της Θείας Χάρης, τι υποκινείται από το κακό πνεύμα και τι είναι αποτέλεσμα της ελεύθερης βούλησής μας. Στο ερώτημα αυτό απαντά ο Αββάς Σερίνος. Δεν είναι περίεργο, παιδί μου, το ότι ένα πνεύμα μπορεί να συνάπτεται μυστικά με κάποιο άλλο και να ασκεί επάνω του για τους σκοπούς που αυτό θέλει μια μυστική δύναμη πειθούς. Γιατί τα πνεύματα έχουν μεταξύ τους, όπως και οι άνθρωποι, συγγένεια και ομοιότητα ουσίας. Απόδειξη αυτού που λέω είναι ότι ο ορισμός που δίνουμε για την ουσία της ψυχής ταιριάζει απόλυτα με αυτόν που δίνουμε για τη δική τους φύση. Παρόλα αυτά όμως, το να εισδύει ένα πνεύμα όπως ο πονηρός σε άλλο πνεύμα όπως η ψυχή και να ενώνονται αμοιβαία, σε σημείο μάλιστα που το ένα να εμπεριέχει το άλλο και να το καθιστά υποχείριό του, είναι εντελώς αδύνατον. Αυτό μπορεί να το κάνει μόνο ο Θεός, γιατί είναι Εκείνος απλή και ασώματη φύση. Πατήρ Γερμανός, αυτός ο συλλογισμός, γέροντα, μας φαίνεται ότι αντιφάσκει με εκείνο που βλέπουμε να γίνεται στους δαιμονισμένους. Οι δαιμονισμένοι, υπό την επίρρεια των πονηρών πνευμάτων, λένε και κάνουν πράγματα για τα οποία δεν έχουν καμιά επίγνωση. Πώς να μην πιστέψουμε ότι η ψυχή τους είναι ενωμένη με αυτά τα πνεύματα όταν τη βλέπουμε να γίνεται όργανό τους? Εγκαταλείπει δηλαδή η ψυχή τη φυσική της κατάσταση και παίρνει πάνω της τα δαιμονικά πάθη και τα αισθήματα. Και αυτό σε τέτοιο σημείο μάλιστα, ώστε όλα τα λόγια, οι χειρονομίες και τα θελήματα να μην ανήκουν πια στον άνθρωπο, αλλά σε αυτούς τους ίδιους. Απαντά ο Αββάς Σερίνος. Αυτό που λέτε ότι συμβαίνει με τους δαιμονισμένους δεν είναι αντίθετο από εκείνο που εμείς ισχυριζόμαστε. Γιατί αυτά που λέτε μπορούν να συμβαίνουν μόνο σε ανθρώπους που δεν ζουν καλή ζωή. Αυτούς τους καταλαμβάνουν τα πονηρά πνεύματα και τους υποβάλλουν πράγματα που οι ίδιοι δεν θα ήθελαν ποτέ να κάνουν ή τους βιάζουν να εξτομίσουν λόγια για πράγματα για τα οποία ενδεχομένως δεν γνωρίζουν απολύτως τίποτα. Η επίδραση όμως των πονηρών πνευμάτων επάνω σε αυτούς τους ανθρώπους δεν ασκείται απόλυτα και καταλυτικά. Αυτό είναι απόλυτα βέβαιο. Υπάρχουν δαιμονισμένοι που δεν έχουν καθόλου επίγνωση του τι κάνουν ή του τι λένε. Άλλοι όμως έχουν συνείδηση και θυμούνται το γεγονός, τα λόγια και τις πράξεις τους. Μην νομίζετε όμως ότι αυτά όλα οφείλονται οπωσδήποτε στη διείσδυση του πονηρού πνεύματος. Μη θεωρήσετε δηλαδή ότι το πονηρό πνεύμα εισέρχεται στην ουσία της ψυχής και όντας ενωμένο μαζί της μιλάει με το στόμα του ανθρώπου. Δεν πρέπει ποτέ να νομίσουμε ότι τα πονηρά πνεύματα έχουν αυτή τη δύναμη. Αυτά συμβαίνουν, όπως θα δούμε στη συνέχεια, όχι γιατί εξουθενώνεται η ψυχή από τα πονηρά πνεύματα, αλλά επειδή χάνει τη δύναμή του το σώμα. Πράγματι, το πονηρό πνεύμα κυριεύει τα μέλη του σώματος όπου εδράζεται η δύναμη της ψυχής και καταβάλλοντάς τα με αβάστακτο βάρος πνίγει και σβήνει στα πιο πυκνά σκοτάδια τη νοητή δύναμη του ανθρώπου. Βλέπουμε, για παράδειγμα, ότι το κρασί, ο πυρετός, ένα δρυμή ψύχος και άλλα πράγματα ή καταστάσεις που επιδρούν επάνω μας προκαλούν πολλές φορές

τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Αυτό ήταν που ο διάβολος δεν είχε από τον Θεό την άδεια να κάνει στον Ιώβ. «Σου τον παραδίδω», του είπε ο Θεός, «και σου επιτρέπω να τον βασανίσεις. Μόνο την ψυχή του διαφύλαξε». Δηλαδή, σου τα επιτρέπω όλα, εκτός από το να τον εξασθενήσεις τόσο, ώστε να μην ελέγχει πλέον τις νοητικές του δυνάμεις και έτσι να φτάσει στην παραφροσύνη. Δεν σου επιτρέπω, με άλλα λόγια, να συντρίψεις την αντιληπτική του ικανότητα και τη φρόνησή του, καταπνίγοντας με το μεγάλο βάρος των δοκιμασιών τον ηγεμόνα νου του. Ένα πνεύμα μπορεί ασφαλώς να ενωθεί με μια πυκνή και συμπαγή ύλη, όπως είναι το σώμα μας. Αλλά ας μην παρασυρθούμε από αυτό και ας μην νομίσουμε ότι θα μπορούσε κατά τον ίδιο τρόπο να ενωθεί αυτό και με την ψυχή, που και αυτή είναι πνευματική οντότητα και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό ώστε να την καταλάβει εξ ολοκλήρου και να την κάνει δεκτική των ιδιωτήτων του. Αυτή τη δύναμη την έχει μόνο ο Τριαδικός Θεός, ο οποίος μπορεί να εισδύσει τόσο πολύ σε μια πνευματική φύση, ώστε όχι μόνο να την περιπτυχθεί στοργικά και να την περικαλύψει προστατευτικά, αλλά και να την προσλάβει εν εαυτό, φθάνοντας σε πλήρη κοινωνία και ανάκραση μαζί της, παρόλο που αυτή υπάρχει ενσώματη. Λέμε πράγματι ότι υπάρχουν πνευματικές φύσεις όπως είναι οι άγγελοι, οι αρχάγγελοι, οι άλλες ουράνιες δυνάμεις, η ψυχή μας ή και αυτός ακόμη ο αέρας. Δεν πρέπει όμως να νομίσουμε ότι οι φύσεις αυτές είναι τελείως ασώματες. Όλες αυτές οι οντότητες έχουν σώμα με το οποίο υπάρχουν, αν και αυτό είναι πνευματικό και πολύ λεπτότερο από το δικό μας, καθώς μαρτυρεί ο λόγος του Αποστόλου Παύλου. Υπάρχουν σώματα επουράνια και σώματα επίγεια και σπέρνετε σώμα ζωικό, σώμα απλώς με φυσική ζωή, ανασταίνεται σώμα πνευματικό, σώμα με υπερφυσική ζωή και δόξα. Από αυτό συμπεραίνουμε ότι τίποτα δεν είναι τέλεια ασώματο παρά μόνο ο Θεός. Μόνο Εκείνος μπορεί να εισδύσει σε όλες τις πνευματικές νοερές ουσίες, γιατί μόνο Εκείνος είναι παντού και μέσα σε όλα και μπορεί να εισδύει στο κάθε τι και να γνωρίζει τις σκέψεις του ανθρώπου και τις εσωτερικές κινήσεις της ψυχής του μέχρι και το πιο απόκριφο σημείο της. Μόνο για Εκείνον ο Απόστολος λέει, γιατί ο Λόγος του Θεού είναι ζωντανός και δραστικός και κοφτότερος από κάθε δίκοπο μαχαίρι και εισχωρεί βαθιά μέχρι τα αδιάσπαστα ενωμένα μέλη του ανθρώπου, δηλαδή και στην ψυχή και στις πνευματικές δυνάμεις και στις αρθρώσεις και στους μυελούς, και έχει τη δύναμη να ερευνά και να κρίνει αυτές τις αφανείς σκέψεις και ιδέες της καρδιάς. Δεν υπάρχει κανένα κτίσμα που να του είναι κρυμμένο, αλλά όλα είναι γυμνά και ακάλυπτα μπροστά στα μάτια του. Ο προφήτης Δαβίδ επίσης λέει, «Αυτός που μόνο έπλασε τις καρδιές τους», και σε άλλο ψαλμό λέει, «γιατί αυτός γνωρίζει τις απόκριφες σκέψεις κάθε καρδιάς». Τέλος, ο σοφός Σολομώντας λέει, «Συ είσαι ο μόνος που γνωρίζεις τις καρδιές των ανθρώπων».

πατήρ Γερμανός. Αν πιστέψουμε κάτι τέτοιο, τότε αυτό θα σημαίνει ότι αυτά τα πνεύματα δεν μπορούν καν να δουν τις σκέψεις μας. Αυτή όμως η γνώμη μου φαίνεται όλος διόλου παράλογη, αφού η Αγία Γραφή λέει «Αν το πνεύμα του Άρχοντα πέσει πάνω σου και όταν ο διάβολος έχει βάλει στην καρδιά του Ιούδα, του Ισκαριώτη, του γιού του Σίμωνα να παραδώσει τον Κύριο, τι είναι αυτό που θα μας κάνει να πιστέψουμε ότι οι σκέψεις μας είναι άγνωστες στα πονηρά πνεύματα, εφόσον ξέρουμε ότι κατά μεγάλο μέρος γεννιούνται μέσα μας με τη δαιμονική υποβολή και την ενέργειά τους?» Αβάς Ερήνος. Κανείς δεν αμφιβάλλει ότι τα πονηρά πνεύματα μπορούν να γνωρίζουν τη φύση των λογισμών μας. Αλλά αυτό γίνεται μόνο εξωτερικά, από συμπεράσματα που στηρίζονται σε κάποια φαινόμενα, όπως είναι αυτά που εκφράζουν τις διαθέσεις μας ή τα λόγια μας ή ακόμα και οι ασχολίες, στις οποίες βλέπουν ότι έχουμε ιδιαίτερη κλίση. Αλλά οι λογισμοί που δεν έχουν ακόμα βγει από τα βάθη της ψυχής μας τους είναι εντελώς απρόσιτοι. Αν οι λογισμοί που μας υποβάλλουν οι δαίμονες έχουν γίνει αποδεκτοί από εμάς ή όχι, αυτό δεν το γνωρίζουν οι δαίμονες. Επειδή αυτοί έχουν την δυνατότητα της κοινωνίας με την ψυχή μας, δηλαδή είναι σε θέση να παρακολουθήσουν την εσωτερική διεργασία των λογισμών μας, η οποία είναι καλυμμένη και άγνωστη, αλλά το αντιλαμβάνονται από τις εξωτερικές μας κινήσεις και από τις ενδείξεις που παρουσιάζει η συμπεριφορά μας. Υποβάλλουν για παράδειγμα στον άνθρωπο τη ροπή προς το πάθος της λεμαργίας. Αν δουν τον άνθρωπο να σηκώνεται και να κοιτάζει προς το παράθυρο ή προς το μέρος του ήλιου σκεπτικά και να ζητά να μάθει εν αγώνια τι ώρα είναι, τότε πληροφορούνται από αυτό το σημάδι ότι ο πειρασμός της λεμαργίας έχει γίνει αποδεκτός από αυτόν. Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση του πειρασμού της πορνείας. Αν τα πονηρά πνεύματα παρατηρήσουν ότι ο άνθρωπος δέχεται χωρίς αντίσταση το βέλος του πάθους, αν δουν δηλαδή ότι η σάρκα ερεθίστηκε και ότι αυτός δεν λυπήθηκε και δεν έκλαψε όπως θα έπρεπε να είχε κάνει τη στιγμή που δέχτηκε την προσβολή, τότε αντιλαμβάνονται ότι το κεντρί της κακής επιθυμίας έχει ήδη καρφωθεί στα βάθη της ψυχής του. Σχετικά με τους πειρασμούς της θλίψης, του θυμού και της οργής, οι δαίμονες πληροφορούνται τα αποτελέσματα της πειρασμικής υποβολής από τις κινήσεις και από τη συναισθηματική φόρτιση που εκδηλώνει ο άνθρωπος. Αν η προσβολή έχει εισχωρήσει και έχει πλήξει την καρδία του ανθρώπου, το διακρίνουν από μια σιωπηλή διέγερση, από ένα αγανακτισμένο αναστεναγμό, από μια αλλαγή, από την χλωμάδα δηλαδή ή από το κοκκίνισμα του προσώπου. Αυτά είναι τα μέσα με τα οποία η λεπτή νοημοσύνη τους διακρίνει ποιος άνθρωπος έχει παραδοθεί σε ένα πάθος και σε πιο ακριβώς πάθος. Έτσι για καθέναν από μας γνωρίζουν με σιγουριά τι μας αρέσει ή όχι. Δηλαδή από την πρώτη αντίδραση την οποία η δαιμονική προσβολή προκαλεί στο σώμα μας, από μια χειρονομία ή από μια κίνησή μας, τα πονηρά πνεύματα συμπεραίνουν με βεβαιότητα ότι ο πειρασμός που εξαπέλυσαν έχει κερδίσει τη συγκατάθεσή μας, για την οποία εμείς πλέον θα έχουμε την ευθύνη. Σε γενικές γραμμές, δεν είναι παράδοξο και πρωτόγνωρο το ότι τα πονηρά πνεύματα αντιλαμβάνονται τα αισθήματά μας και τις αντιδράσεις μας, εφόσον την ίδια δυνατότητα μπορεί να έχει και ένας έξυπνος άνθρωπος. Ένας εύστροφος ανθρώπινος νους μπορεί και με τη θέα ακόμα του προσώπου και με την εξωτερική δηλαδή εμφάνιση ενός ανθρώπου
να αναγνωρίσει την εσωτερική κατάστασή του. Πόσο λοιπόν περισσότερο θα μπορούν να το κάνουν αυτό οι δαίμονες, οι οποίοι είναι εξαιτίας της πνευματικής τους φύσης πολύ πιο ευαίσθητοι και πολύ πιο οξυδερκείς από τους ανθρώπους? Υπάρχουν ορισμένοι κλέφτες που μπαίνουν αθόρυβα μέσα στα σπίτια και ψάχνουν για τα αντικείμενα τα οποία καλύπτει το σκοτάδι. Καθώς λοιπόν αυτοί κινούνται μέσα στο πυκνό σκοτάδι της νύχτας, ρίχνουν με πολύ επιδέξιο τρόπο ένα μικρό βότσαλο. Από τον ήχο που αυτό προκαλεί, συμπεραίνουν οι κλέφτες την ύπαρξη των θησαυρών, των μεταλλικών και μη, όλων δηλαδή αυτών που εξαιτίας του σκοταδιού δεν μπορούν οι ίδιοι να διακρίνουν. Έτσι κάνουν και οι δαίμονες. Για να ανιχνεύσουν τους θησαυρούς της καρδιάς μας, ρίχνουν επάνω στον άνθρωπο το βότσαλο των πειρασμών. Από τις διάφορες αντιδράσεις του ανθρώπου, ο οποίος δέχτηκε τον πειρασμό, αντιλαμβάνονται οι δαίμονες την απήχηση που είχε μέσα τους η προσβολή. Όπως ο κτύπος που θα έβγαινε από το ρίξιμο ενός βότσαλου στο σκοτεινό δωμάτιο, έτσι και η αντίδραση του ανθρώπου δίνει στους δαίμονες τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν κάθε τι που είναι κρυμμένο στα κατάβαθα της ανθρώπινης καρδιάς. Πρέπει να ξέρουμε όμως ότι δεν κεντρίζει ο κάθε δαίμονας όλα τα πάθη του ανθρώπου. Κάθε πάθος έχει και το δικό του δαίμονα, αυτόν που ασχολείται ιδιαίτερα με το να το σπείρει στην καρδιά του ανθρώπου και μετά να το καλλιεργεί. Μερικοί ασχολούνται με την καλλιέργεια των ακόλαστων και βρώμικων παθών. Άλλοι καταγίνονται ιδιαίτερα με το πάθος της βλασφημίας. Άλλοι με το να ξεσηκώνουν την οργή και τις μανιώδεις εκρήξεις θυμού. Άλλοι εφραίνονται όταν προσβάλλουν κάποιον με το πάθος της λύπης και άλλοι επιδίδονται στο να προκαλούν στον άνθρωπο την καινοδοξία και την υπερηφάνεια. Ο καθένας τους ψάχνει τρόπο για να βάλει μέσα στην καρδιά των ανθρώπων το πάθος, το οποίο ικανοποιεί αυτόν τον ίδιο. Ωστόσο, δεν χύνουν όλοι ταυτόχρονα τα δηλητήριά τους, αλλά ένας-ένας ξέχωρα και ανάλογα με το πόσο, πού και πώς θα τους το επιτρέψουν οι διαθέσεις και η άμυνα του ανθρώπου. Πατήρ Γερμανός, θα πρέπει λοιπόν να πιστέψουμε ότι υπάρχει τάξη και πειθαρχία στις δαιμονικές τάξεις και στη μοχθηρία που τρέφουν για τον άνθρωπο, ότι έχουν δηλαδή κάποια σειρά την οποία τηρούν και ότι οι επιθέσεις τους γίνονται σύμφωνα με μια καθορισμένη λογική τάξη. Πώς μπορεί όμως να συμβαίνει αυτό, αφού είναι βέβαιο ότι η μέθοδος και η λογική δεν υπάρχουν παντού, αλλά μόνο στο καλό και στην αρετή? Η Αγία Γραφή το λέει καθαρά: θα ζητήσεις σύνεση στους κακούς και δεν θα τη βρεις. Και οι εχθροί μας είναι ανόητοι. Ο σοφός Σολομώντας επίσης λέει: ο ασεβής δεν έχει ούτε σύνεση, ούτε ανδρεία, ούτε σωστή σκέψη. Αβάς Σερίνος. Όχι, δεν υπάρχει καμιά διαρκή συνεργασία μεταξύ των δαιμόνων και δεν μπορεί να συμφωνούν αυτοί απόλυτα, ούτε για τα πάθη στα οποία βρίσκουν από κοινού ικανοποίηση. Αυτό είναι σίγουρο. Ποτέ, όπως είπατε, η πειθαρχία και η τάξη δεν θα μπορούσαν να παρατηρηθούν μέσα στην ακαταστασία. Παρά τα αυτά, σε ορισμένες περιπτώσεις και όταν το απαιτεί η από κοινού δράση τους ή τα κοινά συμφέροντά τους, τότε αναγκαστικά και οι κακοί θα αναγκαστούν να συμφωνήσουν έστω και για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Αυτή είναι και η συμφωνία που βλέπουμε να υπάρχει και ανάμεσα στα πονηρά πνεύματα. Όχι μόνο τηρούν μεταξύ τους την τάξη και την ιεραρχία, αλλά και είναι γνωστό για το πόσο αυτά αρέσκονται να παραμένουν
σε ορισμένους ειδικά τόπους, τους οποίους χρησιμοποιούν συνήθως σαν χώρο συγκέντρωσης και σαν διαμονή τους. Η σαφής απόδειξη ότι οι δαίμονες ποικίλουν τους πειρασμούς προς τον άνθρωπο και ότι χρησιμοποιούν για τις εφόδους τους μόνο ορισμένα πάθη και συγκεκριμένο χρόνο είναι το γεγονός ότι ποτέ δεν προσβάλλεται ένας άνθρωπος ταυτόχρονα από το πάθος της καινοδοξίας και από αυτό των πορνικών επιθυμιών ή από το πάθος της υπερηφάνειας και της γαστριμαργίας. Δεν μπορεί να ξεσπά κανείς σε δυνατά, ανόητα και αισχρά γέλια και ταυτόχρονα να σκυρτά από τα κεντρίσματα του θυμού ή να βυθίζεται και να κατατρώγεται από μια θλίψη. Πρέπει λοιπόν αναγκαστικά οι δαίμονες να επιτίθενται σε μια ψυχή σταδιακά. Μόλις νικηθεί δηλαδή ο ένας δαίμονας και αναγκαστεί να υποχωρήσει, τότε παραχωρεί τη θέση του σε κάποιον άλλον, που θα επιτεθεί πιο βία. Αφού λοιπόν θριαμβεύσει πλέον αυτός ο δεύτερος δαίμονας, τότε θα παραδώσει την ψυχή σε έναν τρίτο, ο οποίος θα την χειριστεί με παρόμοιο τρόπο.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Δεν πρέπει επίσης να αγνοούμε ότι οι δαίμονες δεν είναι όλοι το ίδιο άγριοι και παθιασμένοι. Δεν έχουν όλοι την ίδια δύναμη και ισόβαθμη κακία. Οι αρχάριοι και οι αδύναμοι άνθρωποι πολεμούνται από τους πιο αδύνατους δαίμονες. Μόνο όταν θριαμβεύσει εναντίον αυτών των πρώτων αντιπάλων του, ο αθλητής του Χριστού, θα βρεθεί σταδιακά αντιμέτωπος με πιο σκληρές εχθρικές δυνάμεις. Οι δυσκολίες του αγώνα αυξάνονται ανάλογα με τις δυνάμεις μας και με την πνευματική πρόοδό μας. Δεν υπάρχει επίσης κανένας Άγιος που να μπόρεσε ποτέ να υπομείνει τη μοχθηρία τέτοιων και τόσων πολλών εχθρών ή που να κατάφερε να αντιμετωπίσει τις ενέδρες τους και που να κατόρθωσε να υποφέρει τη βαναυσότητα και τη μανία τους. Αν ο Χριστός, ο οποίος προείσταται στις μάχες μας ως ο πιο επιοικής από όλους τους διαιτητές και επόπτες των αγώνων, δεν συγκρατούσε την ισορροπία των δυνάμεων ανάμεσα σε εμάς και τους αντιπάλους μας, και αν εκείνος δεν αποθούσε και δεν αναχέτιζε την υπερβολική ορμή των εχθρικών εφόδων τους, και επιπλέον αν εκείνος δεν μας χάριζε μαζί με τον πειρασμό και τη δύναμη ώστε να μπορέσουμε να τον αντιμετωπίσουμε νικηφόρα και οριστικά, τότε ασφαλώς αυτοί θα μας καταπόντιζαν. Κατά τα άλλα, πιστεύουμε ότι αυτός ο πόλεμος δεν είναι καθόλου εύκολος για τους δαίμονες. Νιώθουν και αυτοί μέσα στη μάχη θλίψη και ανησυχία, κυρίως όταν καταπιάνονται με πιο ισχυρούς αντίπαλους, εννοώ με τους Αγίους και τους τέλειους χριστιανούς. Διαφορετικά, δεν θα επρόκειτο πλέον για μάχη και για αγώνα ανάμεσα σε μας και τους δαίμονες, αλλά για εξόντωση και πανολεθρία, γιατί αυτοί θα ήταν απόλυτα ελεύθεροι να μας καταστρέψουν με μιας, ακαριαία και ολοκληρωτικά. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα ίσχυε εκείνο που λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή του. «Δεν έχουμε να παλέψουμε προς αντιπάλους που είναι όμοιοι μας και που έχουν σάρκα και αίμα σαν το δικό μας. Αλλά οι πάλι μας είναι ενάντια στις εξουσίες προς τα διαβολικά αυτά τάγματα, προς τους κοσμοκράτορες και που εξουσιάζουν το πλήθος των ανθρώπων, το βυθισμένο στο σκότος του αιώνος τούτου, προς τα πνευματικά αυτά όντα που είναι γεμάτα πονηριά και που κατοικούν πάνω από τον αέρα. Επίσης, δεν θα ίσχυε ούτε αυτός ο αποστολικός λόγος που λέει «Αγωνίζομαι όχι άσκοπα, πυγμαχώ, όχι σαν να γρονθοκοπώ τον αέρα και έχω αγωνιστεί τον καλόν αγώνα». Επομένως, όταν μιλάμε για πάλι, για αγώνα και για μάχη, υπάρχει σίγουρα και στις δύο πλευρές προσπάθεια, μόχθος και ανησυχία. Και στις δύο πλευρές η ήττα είναι οδυνηρή και προκαλεί σύγχυση, ενώ η νίκη γεννά τη χαρά. Αν όμως ο άνθρωπος κόπιαζε σκληρά στον αγώνα, ενώ ο εχθρός μαχόταν άκοπα και ακίνδυνα και δεν χρειαζόταν, για να νικήσει και για να κατατροπώσει τον άνθρωπο τίποτε άλλο, παρά μονάχα η επιθυμία του, τότε δεν θα έπρεπε να μιλάμε για μάχη, για πάλι ή για αγώνα, αλλά για μια επιδρομή που δεν έχει καμιά λογική και που είναι στερημένη από κάθε δικαιοσύνη. Δεν συμβαίνει όμως κάτι τέτοιο. Αλλά και οι δαίμονες, όταν πολεμούν τους ανθρώπους, φθάνουν στη νίκη μετά από πολύ κόπο και καταπώνηση. Υφίστανται δηλαδή και αυτοί, όπως ακριβώς και ο άνθρωπος, τις συνέπειες ενός σκληρού αγώνα. Πέφτουν επίσης, όπως ακριβώς και ο νικημένος άνθρωπος, σε μεγάλη σύγχυση όταν ιτηθούν. Ο προφήτης Δαβίδ λέει κάτι αντίστοιχο. «Θα ξαναπέσει επάνω τους και θα τους καλύψει η αδικία που σχεδίασαν με κόπο και πολλή σκέψη
και την οποία ξεστόμησαν τα χείλη τους. Και αλλού πάλι λέει: «Ο κόκκουπος που έκανε ο εχθρός μου για να με αδικήσει θα γυρίσει πίσω και θα πέσει στο κεφάλι του, και ας πέσει αυτός που με αδικεί στην κρυφή παγίδα που δεν την γνωρίζει, και η επιβουλή που σαν δόκανο έκρυψε για μένα να συλλάβει τον ίδιο, και ας πέσει ο ίδιος στην παγίδα που έστησε για μένα». Έχουν λοιπόν και οι δαίμονες να ταλαιπωρηθούν όχι λιγότερο από εμάς. Αν μερικές φορές μας κατατροπώνουν, τους το ανταποδίδουμε και εμείς με τη σειρά μας, και αν έτσι νικηθούν, αποσύρονται πολύ συγχυσμένοι. Με το πνευματικά υγιές αισθητήριο του εσωτερικού ανθρώπου που διαθέτει ο ψαλμωδός, έβλεπε καθημερινά την πανολεθρία και τις μάχες τους. Παρακολουθούσε τους δαίμονες να χαίρονται με τις συμφορές μας και με τις πτώσεις μας. Και επειδή φοβόταν μην τυχόν και συμβεί να γίνει και ο ίδιος αντικείμενο της χαράς τους, απευθύνει στον Κύριο αυτή την προσευχή: «Κύριε, φώτισε τα μάτια μου για να μη με καταλάβει ο θανατηφόρος ύπνος της αμαρτίας, και έτσι πει ο εχθρός μου με χερεκακία, τον νίκησα. Οι εχθροί μου που με θλίβουν θα χαρούν πολύ εάν κλονιστώ και πέσω». Επίσης λέει σε έναν άλλο ψαλμό: «Κύριε, ας μην καταδικαστώ άδικα και χαρούν γι' αυτό οι εχθροί μου. Ας μην πουν έβγε σε μας, τον εξοντώσαμε, ούτε να πουν τον καταβροχθήσαμε». Σε άλλον ψαλμό: «Έτριζαν άγρια τα δόντια τους εναντίον μου. Πότε θα ευδοκίσεις να ρίξεις το βλέμμα σου και να δεις πόσα κτυπήματα αποτολμούν». Σε άλλο πάλι ψαλμό: «Κρυμμένος παραμονεύει σαν το λιοντάρι στη φωλιά του για να συλλάβει τον φτωχό, να τον αρπάξει, αφού πρώτα με απάτη τον τραβήξει κοντά του». Και τέλος αλλού πάλι λέει: «Τα μικρά λιοντάρια ζητάνε από τον Θεό την τροφή τους». Όταν όμως, παρόλες τις προσπάθειές τους, δεν καταφέρουν να μας ξεγελάσουν, βλέποντας τους μάταιους κόπους τους, τότε μπορούμε μαζί με τον ψαλμωδό να πούμε: «Ας κατεσχυνθούν και ας ντροπιαστούν όλοι αυτοί που ζητούν την ψυχή μου για να την αφανίσουν. Ας γυρίσουν πίσω ντροπιασμένοι και συγχυσμένοι αυτοί που θέλουν την καταστροφή μου». Και ο προφήτης Ιερεμίας αναφέρεται σε μια παρόμοια περίπτωση και αναφωνεί: «Ας καταντροπιαστούν όσοι με καταδιώκουν και ας μην ντροπιαστώ εγώ. Εκείνοι να τρομοκρατηθούν και όχι εγώ. Αποκάλυψέ τους, Κύριε, κατά την ημέρα εκείνη τη φοβερή της καταδίκης, και σύντριψέ τους ολοκληρωτικά». Πράγματι, κανείς δεν αμφιβάλλει ότι χτυπιούνται από μας οι δαίμονες διπλά, γιατί πρώτα απ' όλα οι άνθρωποι αναζητούν την αγιότητα, ενώ αυτοί που την είχαν την έχασαν και έγιναν στη συνέχεια αιτία της απώλειας και του ανθρωπίνου γένους. Επιπλέον, γιατί αυτοί, ενώ είναι πνευματικά όντα, νικήθηκαν από τους ανθρώπους, δηλαδή από σάρκινες και γήινες υπάρξεις.

Κάθε Άγιος, μόλις αντιληφθεί την πανολεθρία των εχθρών του δαιμόνων και τις δικές του νίκες, αναφωνεί μέσα σε ξέσπασμα χαράς. «Καταδίωξα τους εχθρούς μου και τους συνέλαβα και δεν γύρισα πίσω έως ότου τους εξαφάνισα τελείως. Τους έσφιξα και τους έλειωσα και δεν μπόρεσαν να σταθούν, αλλά έπεσαν κάτω από τα πόδια μου». Και ο ίδιος προφήτης στις προσευχές του, μιλώντας εναντίον των δαιμόνων, λέει: «Δίκασε, Κύριε, αυτούς που μου κάνουν κακό. Πολέμησε αυτούς που με πολεμούν. Πάρε στα χέρια σου τα όπλα και την ασπίδα και σήκω πάνω για να με βοηθήσεις. Γύμνωσε το σπαθί σου και φράξε το δρόμο αυτών που με καταδιώκουν. Πες στην ψυχή μου, εγώ θα σε σώσω». Όταν λοιπόν θα υποτάξουμε και όταν θα εξαλείψουμε όλα τα πάθη, τότε και θα θριαμβεύσουμε πάνω στους δαίμονες. Τότε πραγματικά θα μας αξίζει να ακούσουμε αυτό τον ευλογημένο λόγο: «Ύψωσε, Ισραήλ, το χέρι σου εναντίον αυτών που σε θλίβουν. Όλοι οι εχθροί σου θα εξολοθρευτούν». Αν καθώς διαβάζουμε ή ψάλουμε αυτά τα αγιογραφικά χωρία, δεν θεωρήσουμε ότι αυτά αναφέρονται αποκλειστικά και μόνο στα πονηρά πνεύματα που μας στείνουν παγίδες νύχτα και μέρα, τότε όχι μόνο δεν θα διδαχθούμε να γινόμαστε πιο υπομονετικοί και περισσότερο πράοι όταν δεχόμαστε τους πειρασμούς, αλλά αντίθετα θα δημιουργήσουμε συναισθήματα βίαια και σκληρά, πράγμα που είναι ασύμβατο με την ευαγγελική τελειότητα. Αν εκλαμβάναμε έτσι τα ευαγγελικά χωρία, τότε θα διδασκόμασταν να μην προσευχόμαστε ποτέ για τους ανθρώπους που μας εχθρεύονται και να μην τους αγαπάμε καθόλου. Και κάτι ακόμα χειρότερο, θα μας προκαλούσαν αυτά τα λόγια του Ψαλμουδού να τους απεχθανόμαστε με ένα αδυσόπιτο μίσος και να τους αναθεματίζουμε και να προσευχόμαστε κατάπαυστα για την απώλειά τους. Το να νομίσουμε όμως ότι οι Άγιοι, οι φίλοι αυτοί του Θεού, είχαν ποτέ εκφραστεί με ένα τέτοιο πνεύμα, θα ήταν ασέβεια προς αυτούς και ταυτόχρονα κατάκριση. Γιατί οι Άγιοι είχαν υπερβεί τις προδιαγραφές του νόμου, αφού αυτοί και πριν ακόμα έλθει στη γη ο Χριστός, είχαν υπερβεί τα όρια του νόμου και είχαν εφαρμόσει τις ευαγγελικές εντολές, ζώντας βίο Άγιο που άγγιζε την αποστολική τελειότητα. Τα πονηρά πνεύματα δεν έχουν την ελευθερία να κάνουν κακό σε οποιονδήποτε. Η περίπτωση του δίκαιου Ιώβ είναι μια ολοφάνερη απόδειξη. Ο εχθρός δεν τόλμησε να πειράξει τον Ιώβ πέρα από αυτό που του επέτρεψε η Θεία Οικονομία. Και αυτό επιβεβαιώνεται με την ομολογία των δαιμόνων που έχει καταγραφεί στα Ευαγγέλια και που λέει: «Αν μας διώξεις, άφησέ μας τουλάχιστον να πάμε στο σκοτάδι των χείρων». Πολύ περισσότερο δεν θα πρέπει να πιστεύουμε ότι αυτοί μπορούν να μπουν με τη θέλησή τους μέσα σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι δημιουργημένος κατ' εικόνα Θεού, αφού δεν είχαν τότε την ικανότητα να εισέλθουν χωρίς τη Θεία Παραχώρηση ούτε στους βρωμερούς χείρους. Κανείς ερημίτης, και δεν αναφέρομαι μόνο στους νέους οι οποίοι παραμένουν σταθεροί στη σκληρή ερημητική ζωή, αλλά εννοώ και αυτούς ακόμα τους τέλειους, δεν θα μπορούσε να κατοικήσει μόνος στην έρημο, εκτεθειμένος σε τόσους και τόσο φοβερούς εχθρούς, αν οι δαίμονες είχαν την ελευθερία να μας εξολοθρεύσουν και να μας πειράξουν όσο αυτοί θα ήθελαν. Τέλος, η αλήθεια των λόγων μας αποδεικνύεται ακόμα περισσότερο από αυτά που ο ίδιος ο Κύριος και Σωτήρας μας μέσα στην ταπεινότητα της ανθρώπινης φύσης του
είπε προς τον Πιλάτο, «Δεν θα είχες καμία εξουσία εναντίον μου αν δεν σου είχε δοθεί αυτή από επάνω». Βλέπουμε επίσης και από τη δική μας εμπειρία και από τις διηγήσεις των γερόντων ότι οι δαίμονες δεν έχουν σήμερα την ίδια δύναμη που είχαν άλλοτε, εννοώ κατά την εποχή της πρώτης εγκατάστασης των αναχωρητών στην έρημο, τότε που στην έρημο δεν κατοικούσαν παρά μόνο ελάχιστοι μοναχοί. Η βιβαιότητα των δαιμόνων ήταν τότε τόσο άγρια, ώστε μόλις και μεταβίασε ένας μικρός αριθμός γερόντων, με εδρεωμένη αρετή και σε προχωρημένη ηλικία μπορούσε να αντέξει την παραμονή στην έρημο. Ακόμα και μέσα στα ίδια τα μοναχικά κοινόβια, όπου έμεναν περισσότεροι από 8 ή 10 πατέρες, η αγριότητα των δαιμόνων ξεσπούσε πολύ βίαια. Οι δαίμονες έπαιρναν τόσες μορφές, ώστε οι μοναχοί δεν τολμούσαν να κοιμούνται όλοι κατά τη διάρκεια της νύχτας, αλλά αντικαθιστούσε ο ένας τον άλλον διαδοχικά και εναλλάξ. Ενώ κάποιοι πήγαιναν να ξεκουραστούν, οι άλλοι αγρυπνούσαν, προσεύχονταν και μελετούσαν ακατάπαυστα. Έπειτα, όταν πια η φύση τους ανάγκαζε να ξεκουραστούν και αυτοί λίγο, ξυπνούσαν τους πρώτους για να φυλάξουν σκοπιά και αυτοί με τη σειρά τους και για να φροντίζουν με την προσευχή τους αυτούς που θα πήγαιναν να ξεκουραστούν. Από αυτό φαίνεται καθαρά πως αυτή η σιγουριά και αυτή η ασφάλεια στην οποία ζούμε εμείς σήμερα, όχι μόνο εμείς οι γεροντότεροι που η πείρα τόσων χρόνων μπορεί να μας εξασφαλίσει κάποια στηρίγματα, αλλά επίσης και οι νεότεροι, δεν μπορεί παρά να οφείλεται σε δύο αιτίες. Ή ότι η δύναμη της ζωής του Σταυρού, που εισχώρησε μέχρι τα βάθη της ερήμου και του οποίου η χάρη λάμπησε κάθε τόπο, κατέστειλε την κακία των δαιμόνων, ή ότι η αμέλειά μας μείωσε τη συχνότητα των επιθέσεών τους. Ίσως δεν καταδέχονται πλέον να εκδηλώσουν εναντίον μας την ίδια επιθετικότητα με την οποία μάστιζαν άλλοτε αυτούς τους θαυμάσιους αθλητές του Χριστού. Τώρα μας επιτίθενται με αόρατες μορφές και μας προξενούν μεγαλύτερη ζημιά. Βλέπουμε ότι πολλοί από τους μοναχούς έχουν πέσει σε τόση χλιαρότητα, ώστε χρειάζεται για να συνεχίσουν τον αγώνα τους να τους καλοπιάνουμε με ταξίματα και να τους αντιμετωπίζουμε με άκρα επιοίκεια. Και μετά από τόσες υποχωρήσεις που κάνουμε, φτάνουμε να νιώθουμε και πανευτυχείς που δεν εγκαταλείπουν τα κελιά τους για να πάρουν το δρόμο της επιστροφής στον κόσμο, πέφτοντας σε πιο βαριές αμαρτίες. Θεωρούμε ότι έχουμε μεγάλο κέρδος αν μπορέσουν οι μοναχοί να παραμείνουν απλά και μόνο στην έρημο, ζώντας έστω και με κάποια νοθρότητα. Οι παλαιότεροι γέροντες μάλιστα συνήθιζαν σε παρόμοιες περιπτώσεις να συμβουλεύουν τους χλιαρούς μοναχούς και να τους λένε «Μείνετε στα κελιά σας, φάτε, πιείτε και κοιμηθείτε όσο θέλετε, αρκεί να παραμείνετε στη μοναχική ζωή». Στο σημείο αυτό, αγαπητοί μας αδελφοί, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής μας. Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες εσάς που είχατε την καλοσύνη να μείνετε μαζί μας ακούγοντας τα σοφά λόγια των Αγίων Πατέρων της Ερήμου. Θα συναντηθούμε και πάλι στην ίδια ραδιοφωνική συχνότητα της Πεμπτουσίας την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από τον ομιλούντα και τον τεχνικό ήχο, θερμές ευχές για μια ευλογημένη μέρα. Ο Θεός με θυμών.

0: η καρδία μου ενώπιόν σου διαπαντός. Μια απόπειρα διαδικτυακής επικοινωνίας του πατρός Γεωργίου Σχοινά μαζί σας.
1: Γιατί να πονώ, Θεέ μου, αναρωτιέται σε ένα πόνημά του σε σχέση με τον πόνο ο γέροντας Μωυσής ο Αγιορείτης, αυτός ο μακαριστός λόγιος μοναχός του Αγίου Όρους. Και είναι αλήθεια, αγαπητοί μου ακροατές, πως σήμερα υπάρχει άφθονος σωματικός και ψυχικός πόνος. Άλλοτε ευθύνεται γι' αυτόν ο άνθρωπος και άλλοτε όχι. Σημασία έχει την ώρα του πόνου κάποιος να τον συνδράμει, να μην τον αφήσει να απογοητευτεί, να πνιγεί στη μοναξιά, να πονέσει ακόμη πιο πολύ. Και σήμερα στην εποχή μας πραγματικά υπάρχει πολύς πόνος. Πόνος διάχυτος παντού. Πόνος που προκαλούν οι ασθένειες, πόνος που προκαλούν οι ψυχικές ασθένειες, πόνος που προκαλούν οι πνευματικές ασθένειες, πόνος που προκαλούν οι λαθασμένες σχέσεις των ανθρώπων, οι ανεπιτυχείς απόπειρες σχέσεων, πόνος που προκαλείται στους ανθρώπους από τη διάψευση και τη ματέωση των ελπίδων και των ονείρων τους,

Μέσα σε πόνους θα γεννάει τα παιδιά της. Και από εκεί και έπειτα τα παιδιά τους αναπαρήγαγαν αυτό τον πόνο στη ζωή τους μέχρι και σήμερα. Εκείνο που βλέπουμε σαν ρίζα λοιπόν για τον πόνο, για όλες τις εκφάνσεις και εκδηλώσεις του πόνου που υπάρχει στη ζωή μας, είναι βαθιά βαθιά η αμαρτία και, για να το πούμε καλύτερα, η απομάκρυνση που έφερε η αμαρτία στον άνθρωπο από το Θεό. Βλέπουμε λοιπόν τους ανθρώπους να είναι μακριά από το Θεό και να σφάλουν διαρκώς τις επιλογές τους, να αποτυγχάνουν να στέκονται δίπλα στο Θεό και υπάκουοι στο Θεό, και γι' αυτό το λόγο να πονούν διαρκώς. Ένα μέγεθος μεταπτωτικό, ένα φαινόμενο που ήρθε μετά την έξωσή μας από τον Παράδεισο, αλλά και ένα φαινόμενο σύμφυτο με την ύπαρξή μας, τη μεταπτωτική. Η γυναίκα γεννάει τον άνθρωπο, τον νέο άνθρωπο, μέσα σε πόνους. Ο νέος άνθρωπος βγαίνει από την κοιλιά της μητέρας του και κατευθείαν, για να είμαστε σίγουροι ότι γεννήθηκε, υπάρχει ένα κλάμα, πρέπει να ακούσουμε αυτό το κλάμα, που είναι ένας πόνος που δημιουργείται στα πνευμόνια του ανθρώπου από την είσοδο του οξυγόνου και που πρέπει να κλάψει το παιδί για να δείξει ότι ανασένει κανονικά. Αλλά και ο άνθρωπος σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ζει με αυτό το πόνο, και αυτός ο πόνος είναι που τον συντροφεύει μέχρι το τέλος και θα λέγαμε τον αποχαιρετά την ώρα που αποχωρίζεται η ψυχή από το σώμα. Ένα τελευταίο πόνο, έστω και μικρό, έχουν και οι άνθρωποι που φεύγουν με τον πλέον ειρηνικό τρόπο, με τον πλέον αγιασμένο και οσιακό τρόπο. Έτσι λοιπόν ο πόνος είναι η συντροφιά μας αυτή τη ζωή. Είναι η συντροφιά μας, γιατί φαίνεται ότι ο πόνος κάτι καλό έχει να μας αφήσει. Κανένα επιτίμιο του Θεού δεν είναι χωρίς σωτηριώδη αποτελέσματα. Σημασία έχει πώς εμείς θα αξιοποιήσουμε τον πόνο στη ζωή μας. Σημασία έχει πώς θα διαχειριστούμε αυτό το γεγονός που θα μας συντροφεύει σε όλη μας τη ζωή. Και αυτά είναι πράγματα που θέλουμε πραγματικά έτσι να εξιχνιάσουμε όσο είναι δυνατόν, ή καλύτερα να προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε μέσα από κάποιες πολύ όμορφες σκέψεις του πατρός Μωυσέως του Αγιορείτου, του μακαριστού γέροντος. Γράφει λοιπόν ο πατήρ Μωυσής: «Γνωρίζω πως ο πόνος έφερε στο κρεβάτι του πόνου ή σε έκλεισε στο σπίτι σου. Η επίσκεψη του πόνου στη ζωή σου δεν είναι ασφαλώς κάτι χωρίς σημασία και σκοπό. Δεν είναι καθόλου τυχαίο γεγονός. Δεν πιστεύουμε στην τύχη. Το Ευαγγέλιο λέει κάτω από τη ματιά του Θεού είναι και το πέσιμο του κάθε φύλου από το δέντρο. Πόσο μάλλον τα προβλήματα των παιδιών του. Ο Θεός δεν πάβει ποτέ να ενδιαφέρεται για τη μετάνοια και τη σωτηρία μας και μας προσφέρει μύριες ευκαιρίες και ανοίγει διάφορους δρόμους. Αν την υγεία μας, αγαπητοί μου», λέει ο γέροντας Μωυσής, ο μακαριστός, «τη σπαταλήσαμε σε ανώφελα έργα, καλούμαστε τώρα να μελετήσουμε το παρελθόν, να δούμε βαθύτερα τον όχι και τόσο γνωστό εαυτό μας. Είναι μια μεγάλη ακόμη ευκαιρία που μας δίνει ο Πανάγαθος Θεός να σκύψουμε μέσα μας, να μετανοήσουμε ειλικρινά, να προσευχηθούμε θερμά, να γνωρίσουμε την ακαίνωτη χάρη των ιερών μυστηρίων της Αγίας Μητέρας μας Ορθόδοξης Εκκλησίας». Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου, αφού τίποτε δεν είναι τυχαίο όπως μας λέει ο πατήρ Μωυσής, έτσι και εμείς δεν πρέπει να τα βάζουμε με την τύχη, την άσχημη που μπορεί να έχουμε. Πράγμα που το ακούμε από πολλούς ανθρώπους. «Είμαι άτυχος», σου λένε. «Είμαι καταραμένος», αν έχουν κάποια ασθένεια, αν έχουν κάποιους πόνους στη ζωή τους. Η ασθένεια, λέει ο πατήρ Μωυσής,

δεν προέρχεται από την τιμωρία ενός εκδικητή Θεού. Ο Θεός δεν εκδικείται. Ο Θεός μας αγαπά και δεν τιμωρεί τα πλάσματά Του. Ο Θεός είναι μακρόθυμος, πολυέλεος, πολυέσπλαχνος, πανάγαθος και αληθινός. Το όνομα του Θεού είναι αγάπη, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Παραχωρεί, επιτρέπει παιδαγωγικά προς βοήθεια την ασθένεια για να μας φρονηματίσει, να μας διορθώσει, να μας προσγειώσει και ταπεινώσει. Ο πόνος έτσι μπορεί να γίνει αφορμή για μια πιο ουσιαστική και βαθιά γνωριμία μας με το Θεό και όχι για να τα βάλουμε μαζί Του. Ο πόνος μπορεί να μας συνδράμει να γίνουμε πιο ανεκτικοί, πιο συμπονετικοί με τους αδελφούς μας και να γνωρίσουμε τον άγνωστο εαυτό μας. Είπαν ορθά πως όποιος έχει υποφέρει πολύ μοιάζει με εκείνον που ξέρει πολλές γλώσσες και έτσι μπορεί να καταλάβει πολλούς και να τον καταλάβουν πολλοί. Αν εκμεταλλευτούμε αυτή την πράγματι σημαντική ευκαιρία, μπορεί ο σωματικός πόνος να γίνει θεραπευτής της αθάνατης ψυχής μας. Ο πόνος τότε θα γίνει ευλογία. Δεν τον ζητάμε βέβαια νοσηρά εμείς οι πιστοί στη ζωή μας τον πόνο, αλλά η Εκκλησία εύχεται πάντοτε υπερ υγείας και διαφωτίσεως των τέκνων της. Αν όμως έλθει ο πόνος, να τον υπομείνουμε καρτερικά και ελπιδοφόρα και θα έχουμε αλήθεια μεγάλο κέρδος. Με τον τρόπο αυτό, ο σκοπός της δοκιμασίας μας θα έχει επιτευχθεί, αφού θα έχει μαλακώσει η καρδιά μας και θα έχουμε βοηθηθεί στο να γνωρίσουμε τον πραγματικό εαυτό μας, αλλά και το Θεό μας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά θα έχουμε καταφέρει να νιώσουμε και τους συνανθρώπους μας που πονούν και εκείνοι, θα συμπληρώσουμε εμείς. Θα έχουμε μπει στη διαδικασία να συμπάσχουμε κι εμείς με εκείνους που πάσχουν και αυτό μας κάνει πιο πολύ ανθρώπους, μας κάνει πιο μαλακούς, πιο συμπονετικούς, πιο ελεήμονες, πιο φιλάνθρωπους, άρα μας διορθώνει. Είναι αλήθεια, αγαπητοί μου, λέει ο πατήρ Μωυσής, πως οι πονεμένοι λιένονται και αυτοί τελικά έχουν κάτι σημαντικό να πουν ως εμπειρικό και βιωματικό. Πίσω από κάθε ανθρώπινο πόνο κρύβεται το χέρι του Θεού που ευλογεί. Μακάρι οι πονεμένοι ως πλούσια ευλογημένοι. Και με αυτά τα λόγια καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι πίσω από αυτό το μέγα μυστήριο του πόνου κρύβεται πάλι η άφατη φιλανθρωπία του Θεού μας. Κρύβεται η αγάπη Του, εκείνη, η προνοητική, η παιδαγωγική, που μας παίρνει από το χέρι πραγματικά και μας οδηγεί στα μονοπάτια της θεογνωσίας με έναν τρόπο ιδιαίτερο και προσωπικό τον καθένα, με έναν τρόπο υπερφυή, με έναν τρόπο που δεν υπόκειται πάντοτε σε λογικές εξηγήσεις, αλλά σίγουρα με έναν τρόπο αγαπητικό και έναν τρόπο που θέλει τη σωτηρία μας. Έτσι λοιπόν, δεν επιδιώκουμε τον πόνο, αλλά και όταν έρχεται, κάνουμε λίγο υπομονή και περιμένουμε να φανεί η ευλογία που κρύβεται από πίσω του. Η ευλογία που έχει ετοιμάσει ο Θεός για τον καθένα από μας. Ο πόνος είναι το περιτύλιγμα και η ευλογία του Θεού είναι το δώρο.

Είναι αλήθεια, αναφέρει ο γέροντας Μωυσής ο Αγιορείτης, πως στα χείλη του κάθε πονεμένου ανεβαίνει κάποιες φορές εκείνο το γνωστό και βαθύ «Γιατί σε εμένα, Θεέ μου?». Σε αυτό το ανθρώπινο «γιατί» δεν νομίζουμε ότι υπάρχει μία εύκολη και γρήγορη απάντηση. Η απάντηση θα έρθει σε χρόνο που ο Θεός ξέρει. Θα έρθει από τον ίδιο τον εσταυρωμένο Θεάνθρωπο, εκείνον που έγινε άνθρωπος για χάρη μας, μόλον ότι τέλειος Θεός, και σήκωσε στο σταυρό του τον πόνο όλου του κόσμου. Μην νομίζετε ότι το ότι αξιωνόμαστε να συμμετέχουμε στο σταυρό του Κυρίου είναι κάτι μικρό. Μέσα από αυτό τον πόνο οι προσευχές μας σίγουρα γίνονται πιο κατανυκτικές, πιο θερμές, πιο ευπρόσδεκτες. Δίνουν καταρχάς τη γαλήνη της υπομονής στη δοκιμασία. Λιγοστεύουν την απαιτητικότητα. Ταπεινώνουν αληθινά. Χαρίζουν τη χαρά της ελπίδος και την υγεία της ψυχής. Μέσα μας θα βρούμε το Θεό. Όσο πιο γρήγορα το συναντήσουμε, τόσο πιο γρήγορα θα απελευθερωθούμε και θα χαρούμε αληθινά. Είπαν ωραία πως πριν μας στείλει ο Θεός το σταυρό που σηκώνουμε, τον ζήγησε, τον είδε καλά, τον εξέτασε προσεκτικά με την πανσοφία, την αγάπη και τη δικαιοσύνη του. Το αγαθό βλέμμα του τον παρακολούθησε και μεγάλη του καρδιά τον θέρμανε, αφού τον ξαναζήγησε με την άπειρη στοργή του. Νομίζεις πως είναι πιο βαρύς από ό,τι μπορείς να σηκώσεις, ενώ έχεις δυνάμεις μέσα σου που ούτε εσύ ήξερες ότι έχεις. Μη χάνεις το θάρρος σου, μη τα βάζεις με το Θεό, γνωρίζει πολύ καλά τι κάνει. Τον ευλόγησε τον σταυρό σου πριν το θέσει στους ώμους σου. Σίγουρα λοιπόν μπορείς να το σηκώσεις. Μη λησμονάς πως πάντα πριν το κενό μνημείο είναι ο Γολγοθάς. Η Ανάσταση έπεται τη Σταύρωσης. Είναι γεγονός ότι η ζωή μας είναι ζυμωμένη με δάκρυα που προέρχονται από τον πόνο της ασθένειας, των θλίψεων, των βασάνων, της εγκατάληψης και της μοναξιάς. Και αυτά έχουν γίνει αχώριστοι σύντροφοι. Ο Λόγος του Θεού μας πληροφορεί πιστικά ότι η ασθένεια, ο πόνος, η θλίψη, ο θάνατος δεν υπήρχαν από την αρχή της δημιουργίας. Αυτά λοιπόν είναι μεταπτωτικά φαινόμενα. Η φθαρτότητα, η ασθένεια, ο πόνος είναι αποτέλεσμα της παρακοής των πρωτοπλάστων στο δημιουργό τους και της υπακοής τους στο δαίμονα. Ο αποχωρισμός του ανθρώπου από το Θεό έχει ικτρές συνέπειες. Η απελευθέρωση του πιστού από τα δαιμονικά δεσμά μπορεί να τον κάνει να βρει το πνευματικό περιεχόμενο της δοκιμασίας του και τότε η δοκιμασία να γίνει σημαντική ευκαιρία βαθύτερης γνώσης του Θεού και συναντήσεώς του με Αυτόν. Έρχεται λοιπόν ο πατήρ Μωυσής ο Αγιορείτης να μας πει και εκείνος με τη σειρά του ότι ναι, ο πόνος έχει προέλθει λόγω της αμαρτίας μας, μετά την πτώση μπήκε στη ζωή του ανθρώπου, αλλά και η άρση του πόνου ίσως είναι το κλειδί εκείνο που θα μας επαναφέρει στον πατρικό οίκο. Ίσως είναι εκείνη η ευκαιρία που χρειαζόμαστε για να συνειδητοποιήσουμε την αμαρτωλότητά μας γενικότερα, αλλά και τις αμαρτίες που έχουμε κάνει στη ζωή μας, να μετανοήσουμε, να προσευχηθούμε, να αναζητήσουμε τον Θεό και Πατέρα μας και με αυτόν τον τρόπο να κερδίσουμε και τη Βασιλεία Του. Να ωφεληθούμε και σε αυτή τη ζωή, αλλά να ζήσουμε και αιώνια μαζί Του. Πόσες φορές δεν μοιάζουμε εμείς οι άνθρωποι με παιδιά που παίζουν αμέριμνα και κάνουν και ατασταλίες, κάνουν και αταξίες και περνάμε μια χαρά στην αλάνα έξω. Μια εικόνα ίσως παλιότερη, αλλά που σίγουρα μπορεί κάποιος να τη φανταστεί. Στην παιδική χαρά θα λέγαμε σήμερα. Και εκεί που παίζουμε κάνουμε και πράγματα που δεν μας επιτρέπει η μητέρα μας και ο πατέρας μας. Κάνουμε και αταξίες. Και παρόλα αυτά συνεχίζουμε και τις κάνουμε.
Δεν υπάρχει περίπτωση να αναζητήσουμε εκείνη την ώρα του παιχνιδιού τον πατέρα μας και τη μητέρα μας. Όταν όμως θα πέσουμε κάτω και θα τσακιστούμε και θα τρέξει αίμα από τα ποδαράκια μας, τότε το πρώτο που έρχεται να πούμε τι είναι μαμά, μπαμπά, να φωνάξουμε τον πατέρα μας και τη μητέρα μας για να μας βοηθήσουν. Γιατί πονέσαμε, γιατί έτρεξε αίμα, σκίστηκε το δέρμα μας και ήρθαμε σε μια δυσκολία. Η δυσκολία λοιπόν αυτή είναι εκείνη που μας κάνει να ξαναζητήσουμε τον πατέρα μας. Έτσι και ο πόνος στη ζωή μας, στη ζωή μόνο των άτακτων παιδιών, είναι εκείνο που πολλές φορές μας κάνει να τον αναζητήσουμε πάλι το Θεό. Ναι, γιατί πονέσαμε, γιατί τον έχουμε ανάγκη. Γιατί όμως το κάνουμε αυτό? Γιατί ξέρουμε ότι εκείνος είναι από την άλλη μεριά έτοιμος να τρέξει και να μας βοηθήσει. Είναι έτοιμος να έρθει να υπουλώσει τις πληγές μας. Είναι έτοιμος ο πατέρας μας ο ουράνιος να ξανακατέβει για τον καθένα μας και να έρθει δίπλα μας και να βάλει πλάτη να μας σηκώσει. Και φωνάζουμε και τη μητέρα μας, τη μητέρα Εκκλησία. Και όπως λέει η διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, η Εκκλησία μας είναι ένα θεραπευτήριο και οι ιερείς της Εκκλησίας είναι νοσηλευτές. Έτσι λοιπόν, όταν εμείς φωνάζουμε το Θεό και του λέμε «γιατί με εγκατέλειψες, τι κάνεις, έλα πονάω», εκείνη την ώρα έρχεται ο ίδιος ο Θεός και μας παραπέμπει κιόλας και μας το έχει πει: «Πηγαίνετε μέσα στην Εκκλησία, μέσα στην Εκκλησία θα βρείτε τα πάντα». Και μας παραπέμπει και στους ιερείς που τους έχει δώσει δυνατότητα άφεσης αμαρτιών και ίασης ψυχών και σωμάτων μέσα από τα αγιαστικά μυστήρια της Εκκλησίας. Για να δούμε τι λένε εδώ, τι λέει ο πατήρ Μωυσής: «Οι ιερείς της Εκκλησίας μας είναι νοσηλευτές, η Εκκλησία μας θεραπευτήριο. Οι ιερείς πλησιάζουν τους ασθενείς για να τους απελευθερώσουν και να τους επαναπροσανατολίσουν, να τους ανορθώσουν δια της μετανοίας. Συμμετέχουν όσο μπορούν στον πόνο για να τους τον απαλύνουν και να κάνουν πιο ελαφρύ τον σταυρό τους. Είναι μεγάλη η παράκληση των Πασχόντων όταν κατανοήσουν το νόημα του σταυρού τους. Η προσωπική άρση του σταυρού, νοηματιζόμενη, συντελεί στην ανόρθωση. Βλέποντας ο ταλαιπωρούμενος και δοκιμαζόμενος άνθρωπος τη δοκιμασία του ως θεία επίσκεψη και θεία παιδαγωγία, μεταβάλλει τη στάση του, αντιμετωπίζει το πρόβλημα πολύ διαφορετικά. Αν δεν γεμίζει με χαρά, γεμίζει πάντως ελπίδα. Η θεία χάρη μπορεί να οδηγήσει σε αυτή την ωριμότητα τον σκληρά δοκιμαζόμενο. Εμείς θα πούμε τον καλό λόγο, αλλά η χάρη του Θεού θα ολοκληρώσει το έργο αυτό. Το ευχολόγιο στα χέρια του ιερέως είναι πολύ παρηγορητικό στις δύσκολες αυτές ώρες. Η σύνοψη, το προσευχητάρι, η παράκληση της Παναγίας, η υπέροχη χαιρετισμή στα χέρια του ασθενούς είναι φτερά ειρήνης. Η Παναγία η μάνα όλων των πονεμένων, που πόνεσε τόσο πολύ και συμπονά όλους τους πονεμένους, δίνει μια γλυκιά παραμυθία και μεγάλη ενίσχυση σε όλους μας. Μην φοβόμαστε το ιερατικό πετραχύλι, το τίμιο σταυρό, το άγιο έλαιο, τα τίμια και χαριτόβρυτα λείψανα, τον αγιασμό, τις εικόνες, το αντίδωρο, τη θεία κοινωνία, λέει ο μακαριστός γέροντας Μωυσής. Αυτά είναι τα φάρμακα που επιθέτει ο Θεός δια των ιερέων του στις πληγές μας για να μας κάνει υγιείς, για να μπορέσουμε να σταθούμε στα πόδια μας και να ξεπεράσουμε τους πόνους που έρχονται σε αυτή τη ζωή και μέσα από αυτούς τους πόνους καλύτερα να συνδεθούμε με τον ίδιο το Θεό. Βλέπουμε λοιπόν την Εκκλησία μας που την έχει ιδρύσει ο Θεός Πατέρας ακριβώς για να μας θεραπεύει, να είναι η καταφυγή μας, να είναι η παρηγοριά μας, οι ακολουθίες, οι λειτουργίες, οι προσευχές, το ευχέλαιο, όλα τα μυστήρια να είναι εκείνα τα μέσα, τα θεραπευτικά που χρησιμοποιεί ο Χριστός δια των ιερέων του, που είναι απεσταλμένοι του στη γη,
για να θεραπεύσει τον κάθε πονεμένο. Και βλέπουμε, αν ανοίξει κανείς το ευχολόγιο, μέσα από τις ευχές αυτές να αγκαλιάζει όλες τις πτυχές της ζωής του ανθρώπου. Βλέπουμε εκεί μέσα να υπάρχουν ευχές για τα πάντα. Ευχές για το γάμο, ευχές για τη βάπτιση, ευχές για την κηδεία, ευχές για τους ασθενείς, ευχές και για τους ψυχικά ασθενείς, ευχές και για τους πνευματικά ασθενείς, ακόμη και για αυτούς που είναι δαιμονισμένοι, ευχές για τα επαγγέλματά μας, για τις προσπάθειες που κάνουν οι άνθρωποι να ζήσουν σε αυτή τη ζωή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ευχές που αγκαλιάζουν όλη την ζωή του ανθρώπου, την κοινωνική και την προσωπική και την οικογενειακή. Και αυτό γιατί? Γιατί η αγάπη του Θεού είναι τέτοια που περιβάλλει όλον τον άνθρωπο και όλο τον κόσμο και το κάνει μόνο και μόνο για να μην αισθανθούμε ποτέ απολύτως μόνοι. Ποτέ απολύτως μόνοι και αντιμέτωποι με τον πόνο. Όλοι οι πόνοι σε αυτή τη ζωή, θα έρθουμε να πούμε, αντέχονται. Και αντέχονται γιατί? Γιατί βαθιά μέσα μας ξέρουμε ότι υπάρχει ο Θεός. Ο Θεός που είναι ο γιατρός του κάθε πόνου. Ο Θεός που θα τρέξει κάθε φορά που θα τον φωνάξουμε να σταθεί δίπλα μας, αρρωγός, θεραπευτής και ιατρός κάθε πόνου.

0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Τρέχουμε λοιπόν, αγαπητοί μας ακροατές, αγαπητοί φίλοι, σε κάθε πόνο, σε κάθε δοκιμασία να συναντήσουμε το Θεό και να το συναντήσουμε μέσα στην Εκκλησία, γιατί εκεί σίγουρα θα βρούμε την παρηγοριά. Επανερχόμενοι όμως στο δύσκολο ερώτημα, γιατί ο Θεός να επιτρέπει να ταλαιπωρείται το πλάσμα Του, να βασανίζεται και να αγωνιά μέσα στον πολύ πόνο, ταπεινά θα πούμε και πάλι, λέει ο μακαριστός γέροντας Μωυσής, ο πόνος μας αφυπνίζει να ενδιαφερθούμε καλύτερα για τη μετάνοια, την ταπείνωση, την αναθέρμανση της πίστης μας και τη συμπόνια του πλησίον μας. Ο πόνος, σωματικός ή ψυχικός, μας επισκέπτεται για κάποιο ιδιαίτερα σοβαρό λόγο, για να ξαναδούμε την πορεία, τους στόχους και τον σκοπό της εφήμερης ζωής μας. Είπαμε πως μερικές φορές ένας ψυχικός πόνος είναι δρυμύτερος του σωματικού και ίσως πιο δυσκολοθεράπευτος. Ο μεγάλος ψυχίατρος Γιούγκ λέει ότι το πρόβλημα του ψυχικός πάσχοντος, κατά ασυγκρίτως ανώτερο λόγο, ανήκει στον πνευματικό παρά στον ιατρό. Άνθρωποι, δίχως Θεό και ηθικές αρχές, στον πόνο της ασθένειας διαλύονται και καταντούν αξιολείπητοι. Ο Θεός δεν τους αποστρέφεται, αλλά τους επισκέπτεται διαφορότροπα, με διάφορα φάρμακα για να τους θεραπεύσει και όχι να τους πληγώσει και πικράνει. Ο Θείος και Ιερός Χρυσόστομος θαυμάσια συμβουλεύει να μην γογγίζουμε εύκολα με τα δυσάρεστα που μας βρίσκουν και μάλιστα να μην βλασφημούμε. Μήπως έτσι, λέει, θα γίνει πιο ελαφρύς ο πόνος μας? Ούτε χρειάζεται να πολυεξετάζουμε τους λόγους και τις αιτίες και τις αφορμές και να ζητάμε πολλές εξηγήσεις για όλα αυτά που μας επιτρέπει η πανσοφία του Θεού. Να μην λησμονάμε ποτέ πως η παρούσα ζωή είναι στάδιο άθλων και αγώνων και η άλλη ζωή είναι στάδιο επάθλων και αιώνιας ανάπαυσης. Στις δυσκολίες, τις συμφορές και τους πόνους να επικαλούμαστε τη σωστική βοήθεια του Θεού με κάθε εμπιστοσύνη. Πόσο απλά λόγια, πόσο αληθινά, αλλά και πόσο δύσκολο να τα αποδεχθεί ο άνθρωπος πολλές φορές. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, που ήταν άνθρωποι με όλα τα γράμματα κεφαλαία, άνθρωποι στους οποίους πραγματικά καταξιωνόταν η έννοια του ανθρωπίνου είδους και ήταν και άνθρωποι που αναζητούσαν γνήσια το Χριστό, παρουσιάζουν την παρούσα ζωή ως κοιλάδα του κλαθμόνος. Μια μεγάλη, δηλαδή απέραντη κοιλάδα που υπάρχει πολλής πόνος και πολλά δάκρυα. Γιατί άραγε? Μήπως θέλουν να μας απογοητεύσουν? Μήπως θέλουν να κάμψουν το φρόνημά μας, ίσως και να μας στείλουν στην αυτοκαταστροφή και την αυτοχειρία? Ασφαλώς όχι. Απλά μεταγγίζουν την πείρα τους σε μας τους άπειρους πνευματικά ανθρώπους, για να μην τρέφουμε μεγάλα όνειρα και μεγάλες ελπίδες για μια ζωή ανέφελη, για μια ζωή ανώδυνη σε αυτή τη γη. Μας λένε ότι ο παράδεισος, με λίγα λόγια, δεν είναι αυτή η ζωή που ζείτε. Η ζωή είναι όμορφη, ναι, αλλά η όντως ζωή είναι ασυγκρίτως ομορφότερη και ωραιότερη από αυτή τη ζωή που γνωρίζουμε και λέμε όμορφη. Οι ομορφιές αυτές της ζωής είναι συνυφασμένες και με τους πόνους. Οι ειδονές που γεύεται ο άνθρωπος σε αυτή τη ζωή είναι παντρεμένες με τις οδύνες. Έτσι λοιπόν βλέπουμε μία γυναίκα είναι έγκυος και κυοφορεί το σπλάχνο της, το μωρό, το παιδάκι αυτό που θα της χαρίσει ο Θεός, και μολονότι κυοφορεί κάτι που το επιθυμούσε διακαώς, πάρα πολλές φορές κουράζεται, πονάει, κάμπτεται το φρόνημά της, ενίοτε και μετανιώνει και λέει, τι ήθελα εγώ γεννητούρια και εγκυμοσύνες και τέτοια πράγματα,
γιατί αναπολύει την ευκολία που είχε πριν την εγκυμοσύνη. Όταν γεννήσει και νιώσει τους πόνους, την ώρα εκείνη δυσκολεύεται πάρα πολύ. Ξέρει ότι αυτό που έρχεται είναι κάτι ευχάριστο. Κάτι που θα το βλέπει μετά από λίγο και θα έχει ξεχάσει τους πόνους. Αλλά εκείνη την ώρα πονάει και πολλές φορές τα βάζει με Θεό και ανθρώπους. Μας λένε ευσεβείς επιστήμονες, γυναικολόγοι με ευθύρες, ότι πολλές γυναίκες την ώρα του πόνου εκεί είναι ανεξέλεγκτες. Εκείνες ειδικά που δεν έχουν καμία σχέση με το Θεό και δεν έχουν συνείδηση της ιερότητας του μυστηρίου, μπορεί να αρχίσουν και να βρίζουν τον άντρα τους, τους πάντες, επειδή πονάνε. Μετά έρχεται το δώρο. Πόσο κοντά είναι η ειδονή και η οδύνη στη ζωή μας. Έρχεται η ώρα που ένα παιδί παίρνει το πτυχίο του και χαίρεται και πανηγυρίζουν όλοι, αλλά εκείνο το παιδί ξέρει πόσο πολύ κοπίασε, πόσο πολύ πόνεσε το κεφάλι του, τα μάτια του, να κάτσει ώρες ατελείωτες πάνω από τα βιβλία, να πονάει το σώμα του, να πιάνεται πάνω στην καρέκλα για να μπορέσει να πάρει το πτυχίο του ή το μεταπτυχιακό και να γίνει ένας καλός επιστήμονας. Ένας τεχνίτης φτιάχνει ένα έπιπλο, φτιάχνει ένα δημιούργημα των χειρών του και πολλές φορές έχει τσακίσει τα χέρια του. Έχει κοπεί, έχει ματώσει, έχει υδρώσει, έχει πονέσει ολόκληρο το σώμα του για να πετύχει να φτιάξει αυτό που φτιάχνει. Όταν όμως το φτιάξει και είναι όμορφο, τότε χαίρεται πάρα πολύ. Βλέπουμε ότι σε όλες τις χαρές της ζωής δίπλα είναι ο πόνος. Δεν μπορεί να το ξεχωρίσουμε. Άρα λοιπόν οι πατέρες όταν μας λένε ότι είναι κοιλάδα του κλαθμόνος, απλά μας μεταφέρουν την εμπειρία τους. Και μας το λένε γιατί? Για να μην κάμπτεται το φρόνημά μας. Να ξέρουμε αυτό που μας είπε ο πατήρ Μωυσής, ότι η παρούσα ζωή είναι στάδιο άθλων και αγώνων. Είναι στάδιο που θα κοπιάσουμε και θα πονέσουμε και θα υδρώσουμε και θα αγωνιστούμε. Θα έχουμε και κάποια αποτελέσματα από αυτή τη ζωή, κάποιες χαρές που θα μας δίνουν την δυνατότητα να συνεχίσουμε τον αγώνα, να συνεχίσουμε αυτό το στάδιο της αθλήσεως που είναι η παρούσα ζωή, αλλά οι μεγάλες χαρές, οι μεγάλες αναπαύσεις θα είναι στην επόμενη ζωή, στη ζωή εκείνη την αιώνια με τον Χριστό και τους Αγίους. Εκεί, όπως λένε οι ευχές της Εκκλησίας μας, δεν θα υπάρχει ούτε πόνος, ούτε κόπος, ούτε οδύνη, ούτε στεναγμός, ούτε τίποτε από εκείνα που σκιάζουν σήμερα τη ζωή μας. Σε αυτή τη ζωή θα αγωνιστούμε για να ζήσουμε αυτή την κατάσταση της ανάπαυσης και των επάθλων, των στεφάνων, των νικητικών που δίνει ο Δικαιοκρίτης Κύριος σε εκείνους που πραγματικά αγωνίστηκαν. Έτσι λοιπόν, όσες φορές τώρα πονάμε, να λέμε ότι αξίζει τον κόπο. Να λέμε σαν τους Αγίους Τεσσαράκοντα μάρτυρες που πάγωναν μέσα στη λίμνη της Σεβαστίας και έλεγε ο ένας τον άλλον για να παίρνουν παράδειγμα. «Δρυμίσω χειμών», αδελφοί μου έλεγαν, «αλλά γλυκίσω παράδεισος». Έτσι λοιπόν και εμείς όταν πονάμε από τις ασθένειες, από τις διάφορες λύπες που έρχονται στη ζωή, από τις διάφορες περιστάσεις, από τη μοναξιά μας, από τις σχέσεις αποτυχημένες, αντί να τα βάζουμε με το Θεό και να λέμε λόγια μάταια και ανώφελα, τα οποία βλάπτουν και τα αυτιά τα δικά μας μόνο που τα ακούνε, καλύτερα να λέμε και εμείς στους συναγωνιστές μας που είναι γύρω μας, τι να κάνουμε αδερφιά μου, έχουμε δυσκολία εδώ, αλλά η ευκολία θα έρθει και η ευκολία θα έρθει από το Θεό την ώρα που Εκείνος θα κρίνει και εκεί δεν θα έχουμε καμία δυσκολία και να παίρνουμε θάρρος και εμείς και οι άλλοι ο ένας από τον άλλον, να στεκόμαστε ως αδελφοί συσταυρούμενοι και συμπάσχοντες που περιμένουν όμως μια βέβαιη Ανάσταση, που περιμένουν όμως εκείνη τη λύτρωση από τα παθήματα, εκείνη την κάθαρση των τιού των παθημάτων, όπως έλεγαν και στην αρχαία τραγωδία οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Όλα τα παθήματα αυτού του καιρού έχουν το τέλος τους και μετά έρχεται η ώρα της αιώνιας εφροσύνης.

Πόνος λοιπόν αδελφοί μου υπάρχει γύρω μας, πόνος μέσα μας, αλλά είναι πάντοτε από τις αμαρτίες. Εδώ βλέπουμε ότι και άγιοι άνθρωποι είχανε πάρα πολλές φορές μεγάλες ασθένειες. Βλέπουμε τους ανθρώπους του Θεού να υποφέρουν πολλές φορές πιο πολύ από άλλους ανθρώπους. Φέρνω στο νου μου τον Άγιο Πορφύριο και βλέπω να έχει γύρω στις 20 λέει διαγνωσμένες ασθένειες. Οι γιατροί του ξέρουν πολύ καλύτερα και έχουν πει στο βίο του πόσες ασθένειες είχε. Καρδιακή ανεπάρκεια, θυμάμαι πρόχειρα, στεφανιαία νόσο, αδένωμα στην υπόφυση του εγκεφάλου και τόσα άλλα, καρκίνος, 1000 πράγματα. Και ο Άγιος Παΐσιος τα ίδια. Τόσες πολλές αμαρτίες είχαν. Γιατί ο Θεός επέτρεπε στους εναρέτους και στους Αγίους να έχουν ασθένειες και να ταλαιπωρούνται όπως τόσοι άλλοι άνθρωποι που όμως εκείνοι ενδέχεται να είναι πιο αμαρτωλοί. Για φανταστείτε να έκανε εξαίρεση ο Θεός. Τι σκάνδαλο θα ήταν οι Άγιοι να μην παθαίνουν τίποτε και εκείνοι που έχουν λιγότερη πνευματικότητα και είναι πιο αμαρτωλοί άνθρωποι, πιο καθημερινοί άνθρωποι να πάσχουν, τότε τα πράγματα θα φαινόντουσαν πολύ δύσκολα. Και όχι μόνο αυτό. Βλέποντας τους Αγίους αυτούς να δέχονται τον πόνο και να κάνουν υπομονή και να ευλογούν το Θεό για τον πόνο που τους χάρισε, παίρνουμε και δύναμη κι εμείς, οι απλοί άνθρωποι, οι αμαρτωλοί, και βλέπουμε ότι αφού το περνάει αυτός ο Άγιος αυτό το σταυρό, γιατί να μη σηκώσω κι εγώ ένα σταυρό. Και λέμε κι εμείς σαν το ληστή που ήταν δίπλα στο Χριστό ότι αυτός αδίκως πάσχει, ενώ εμείς άξια ον επράξαμεν λαμβάνουμε. Και καταλαβαίνουμε ότι καλά παθαίνουμε εμείς και πονάμε, αφού πονάνε οι Άγιοι που δεν έχουν πολλές αμαρτίες, που θα έλεγε κανείς ότι είναι άδικο με μία ανθρώπινη λογική να πάσχουν, εμείς τουλάχιστον σε κάτι φταίξαμε. Και έτσι μπορεί να οδηγηθούμε και εμείς σε έναν ταπεινό λογισμό και να πούμε και εμείς ένα μνήστητή μου Κύριε εν τη Βασιλεία Σου, σαν τον ληστή, και να μας αξιώσει ο Θεός του Παραδείσου χάρη σε αυτή την ταπείνωσή μας. Βλέπουμε όμως και τους Αγίους να καλλιεργούνται ακόμη περισσότερο, να γίνονται ακόμη αγιότεροι, να γίνεται η ζωή τους αφορμή διαρκούς δοξολογίες έστω και όταν βρίσκονται μέσα στους πόνους. Θα δούμε τον Άγιο Παΐσιο να λέει ότι όσα κέρδισα λέει με τον πόνο των ασθενειών δεν τα κέρδισα με την άσκηση, με τον εκούσιο δηλαδή πόνο που κάνει κάθε χριστιανός ασκούμενος στην πνευματική ζωή. Βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο να λέει «Χαίρω εν της παθήμασή μου». Βλέπουμε τον Άγιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη να μας λέει και με τον τρόπο του να μας το υπενθυμίζει. Αφού ο Χριστός μας πόνεσε επί του Σταυρού, ο αρχηγός της πίστεώς μας και εμείς είμαστε οπαδοί δικοί του, πώς θέλουμε εμείς να μην πονέσουμε? Και με αυτόν τον τρόπο λεβέντικα, όμορφα, φιλότιμα, υπομονετικά αλλά και δυναμικά να αντιμετωπίζει τους πόνους. Έρχονται οι Άγιοι λοιπόν μπροστά μας για να μας δείξουν, και ίσως και αυτός είναι ένας λόγος που επιτρέπει και σε αυτούς ο Θεός τον πόνο και τις ασθένειες, για να μας δείξουν πώς θα πορευτούμε κι εμείς. Όπως είναι σε όλα οδηγοί μας οι Άγιοι, όπως καλούμαστε να τους μιμηθούμε σε όλα, κατά αυτόν τον τρόπο καλούμαστε να τους μιμηθούμε και στο πώς αντιμετώπιζαν τους πόνους, πώς αντιμετώπιζαν τις δοκιμασίες, πώς αντιμετώπιζαν τους πειρασμούς που έρχονταν στη ζωή τους. Ο πόνος, λέει ο γέροντας Μωυσής ο Αγιορείτης, χτυπά όλες τις πόρτες, όλες τις ώρες αδιάκριτα, πλουσίων, φτωχών, νέων, ηλικιωμένων, μορφωμένων, αμόρφωτων, όλων. Και αυτό μας δείχνει ότι κανείς δεν ξεφεύγει. Γιατί όλοι μας χρειαζόμαστε θεραπεία. Ο πόνος μας λοιπόν
είναι εκείνος που είναι η αρχή της θεραπείας. Αν ο πόνος, λέει ο γέροντας Μωυσής, σε έκανε συμπονετικό, κέρδισες. Αν η ασθένεια σε έφερε να θυμάσαι πιο πολύ τον ουρανό, είσαι ευλογημένος και μακάριος. Αν ο πόνος σου καθάρισε τα μάτια για να βλέπεις πιο βαθιά τα γεγονότα και τα πράγματα, τότε είσαι πλούσια κερδισμένος. Αν ο Άγιος πόνος σε έκανε, αδελφέ μου, πιο καρτερικό, πιο γενναίο, πιο διαλλακτικό και ανεκτικό, να ευχαριστείς εκβαθέων το Θεό που αρρώστησες, γιατί αρρώστησες και κέρδισες τελικά έτσι. Δίχως πόνο έχεις πολλές κατακτήσεις, αλλά όχι αληθινές γνώσεις. Ο πόνος σμιλεύει και τελειοποιεί τον άνθρωπο. Δίχως τον πόνο ο άνθρωπος θα ήταν σκληρός και ακατέργαστος. Ο πόνος γεννά τα δάκρυα την κάθαρση. Τα δάκρυα ποτίζουν τα ευώδη άνθη της κατάνοιξης, της συντριβής, της ευλάβειας, της ευσέβειας, της ευλογίας. Ο πόνος, είπαν κάποιοι, είναι ο φρουρός της υγείας. Σαν ένα καμπανάκι μας αφυπνίζει. Αν δεν πονούσαμε, δεν θα πηγαίναμε ποτέ στον ιατρό. Ο πόνος είναι σαν ένα σήμα κινδύνου που εκπέμπεται για να μας γλιτώσει από τα χειρότερα. Αυτά ισχύουν και για το σώμα και για την ψυχή. Έτσι ο πόνος καταντά ευλογία και για το σώμα και για την ψυχή. Ο πόνος ακόμη καθίσταται σαν ένα προληπτικό εμβόλιο για να μην υπερηφανευόμαστε. Ο πόνος μπορεί να γίνει μία οδός επιστροφής στο Θεό. Ο πόνος γεννά την ωραία και θεάρεστη συμπόνια. Ο πόνος δοκιμάζει την αγάπη μας στο Θεό. Ο πόνος μας ζυγίζει, μας μιλεύει, μας καλλιεργεί, μας οριμάζει, μας ωρεοποιεί. Τι μεγάλη αλήθεια είναι αυτή. Πόσοι και πόσοι άνθρωποι όταν πονάνε δεν τρέχουν στο γιατρό, αλλά και πόσοι ακόμη άνθρωποι αναρρύθμιτοι όταν πονάνε δεν έρχονται σε συνέστηση και τρέχουν στον ιατρό της ψυχής. Εμείς οι ιερείς που εξομολογούμε ανθρώπους εδώ στον κόσμο, βλέπουμε ότι πραγματικά, αν οι άνθρωποι δεν πονούσαν ψυχικά ή σωματικά, δεν θα ερχόντουσαν οι περισσότεροι σε μετάνοια. Ελάχιστες οι εξαιρέσεις. Πάντα κάτι χρειάζεται για να μπορέσει να σε οθήσει στη μετάνοια, στην οδό της επιστροφής προς τον πατρικό οίκο του Θεού Πατέρα. Κάτι χρειάζεται και αυτό το κάτι συνηθέστατα είναι ο πόνος. Ευλογημένος και Άγιος ο πόνος. Όταν έχει αυτή τη συνέχεια να οδηγηθούμε στον ιατρό, τον ιατρό των ψυχών και των σωμάτων. Ευλογημένος και Άγιος ο πόνος όταν μας κάνει να βλέπουμε τα μεγαλεία του Θεού. Γιατί πόσες φορές πραγματικά δεν είδαμε μέσα στον πόνο μας και την άφατη αγάπη του Κυρίου μας προς εμάς τα δημιουργήματά μας. Πόσα άπειρα θαύματα δεν συνέβησαν την ώρα του πόνου. Πόσοι καρκίνοι αθεράπευτοι δεν γίναν καλά με την παρέμβαση των πρεσβειών των Αγίων μας. Πόσα Άγια λείψανα δεν θαυματούργησαν σε ανθρώπους πονεμένους. Βλέπουμε λοιπόν την αγάπη του Θεού να μετοχετεύεται μέσω του πόνου σε εμάς τους ταπεινούς ανθρώπους. Και πότε με θαυματουργικές επεμβάσεις να κατεργάζεται τη σωτηρία μας, πότε επιτρέποντας την συνέχιση του πόνου να μας οδηγεί σε βαθύτερη ακόμη μετάνοια, σε βαθύτερη ταπείνωση και λοένα και εντονότερη σχέση και επικοινωνία μαζί του. Αν λοιπόν με αυτόν τον τρόπο ο Θεός οικονομεί την σωτηρία μας και με αυτόν τον τρόπο μας περνάει στο βασίλειο της ανώδυνης ύπαρξης, της ύπαρξης εκείνης που θα έχει μόνο την ειδονή των καθορώντων του προσώπου του Χριστού, το κάλος, το άρητον, τότε γιατί να παραπονεθούμε για τον πόνο? Αν ήμασταν και αν είμαστε γνήσιοι μαθητές του Χριστού, οφείλουμε καμιά φορά όχι απλώς να υπομένουμε τον πόνο, όχι απλώς να ανεχόμαστε και να αντέχουμε τους πόνους και τις δοκιμασίες αυτές της ζωής, αλλά βλέποντας την θεραπευτική τους σημασία για την ψυχή μας και το σώμα μας,
Πολλές φορές μπορεί να φτάσουμε να πούμε κι εμείς «Χτύπα κι άλλο, Χριστέ μου, αρκεί να οδηγηθώ στη θεραπεία». Μπορεί να φτάσουμε κι εμείς να πούμε ότι πολύ καλά κάνεις, Θεέ μου, και επιτρέπεις αυτό το πόνο. Να φτάσουμε να πούμε κι εμείς σαν τον Άγιο Παΐσιο αυτό που αναφέραμε, ότι με τον πόνο κερδίσαμε τα περισσότερα, και να μας οδηγήσει ο Θεός σαν αγωνιστές, λαβωμένους μεν, αλλά παρασημοφορημένους στη Βασιλεία Του, ενώπιόν Του, και να μας δείξει μπροστά στα μάτια αγγέλων και ανθρώπων, στα μάτια της Παναγίας μας, στα μάτια των Αγίων, και να πει «Κοιτάξτε τους κι αυτούς, και αυτοί δικά μου παιδιά ήταν. Σήκωσαν το σταυρό του πόνου σε αυτή τη ζωή και εγώ έρχομαι για να τους χαρίσω την Ανάσταση, να τους χαρίσω την ατελεύτητη χαρά και ειρήνη και αγάπη και κοινωνία μαζί με το Θεό και με όλους τους Αγίους». Ευχόμαστε, αδελφοί μου, να έχουμε δύναμη ο καθένας, να σηκώνουμε τους πόνους μας και να συνεχίζουμε να ατενίζουμε το Χριστό μας και να παίρνουμε δύναμη από εκείνον, ώστε να σηκώνουμε τον σταυρό των πόνων και των δοκιμασιών σε αυτή τη ζωή, έχοντας ως μοναδικό στόχο μπροστά μας την αιώνια ζωή μαζί με τον Χριστό συμπάση της Αγίας. Αμήν.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου εν ότι σε την δέησιν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιώθησε δενόπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν με ταπείνωσιν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισέ μεν σκοτεινήσεως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επί με το πνεύμα μου εν εμία τεράχθη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησεν πάση της έργης σου εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων, διαπέτασα προς εδάς χείρας μου η ψυχή μου ως γιάν υδρός, ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσου με της καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών ποιησόν μου το πρωί του ελαιού σου ότι επισύλπισα, γνώρισόν με Κύριε οδόν εν υπορεύσου με ότι προσέειρα την ψυχή μου, εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον, διδαξών με του πίν το θέλημά σου της Υιο Θεός μου, το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσι με εν γη ευθεία, εν και εν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απορείς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στήδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδούγαν εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτρη μου. Ιδούγαν αλήθειαν η γάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλεσα απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβείς εμπισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ενεσύν σου. Ότι θέλησα θυσίαν εδωκαάν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου.

όσε γένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος, εν αγαλλιάσει εν την κοινία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα, ότι έστε τελείωστης της λελαλημένης.

Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψος ο γέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάστα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαλής.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κυρία ηλάσθη δες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών,

Ευχόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία Μονητάση και πάσα μονή πόλη και χώρα από λιμούν υπέστησμού καταποντισμού πυρός μαχαίας επιδρομής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου και εθνικού.

0: Κυριαλέησον Πατράγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτήτορος, της Αγίας Μονής Ταύτης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Μουσικές βυζαντινές διαδρομές. Η εκπομπή των ψαλτών της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Παρουσιάζει και επιμελείται ο πρωτοψάλτης Άκης Λιλιόπουλος.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή έχω την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να φιλοξενώ στις μουσικές βυζαντινές διαδρομές έναν ψάλτη, έναν μελοποιό, έναν άνθρωπο που αγάπησε τη βυζαντινή μουσική από μικρός και εντρίφησε δίπλα σε μεγάλα ονόματα της ψαλτικής τέχνης. Γεννήθηκε στο Καρλόβαση της Σάμου. Τη βυζαντινή μουσική διδάχτηκε αρχικώς από τον πατέρα του Μανώλη, αλλά κυρίως από το μαθητή του περίφημου Εμμανουήλ Βαμβουδάκη, Ματθαίο Μαθιό Ανδρέου, μέχρι το έτος 1961, οπότε και ο τελευταίος μεταναστεύει στον Καναδά. Στη συνέχεια εγκαθίσταται στην Νέα Ερυθρέα Αττικής, όπου γνωρίζει τον καλήφωνο και μουσικολογιότατο πατέρα Αθανάσιο Τσούμαρη, ο οποίος θα τον φέρει σε επαφή με πολλούς ονομαστούς ψάλτες. Το έτος 1966 γνωρίζεται με τον απελαθέντα άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Θρασίβουλο Στανίτσα και εντάσσεται μαζί με τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Ζαρακοβίτη στην επίλεκτη ομάδα των δομέστικων του άρχοντος στο αναλόγιο του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Αμπελοκήπων Αθηνών. Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, είναι ο κύριος Νικόλαος Γιάννου. Νίκο μου, θα μου επιτρέψεις να μιλάμε στον Ενικό. Σε καλωσορίζω στις μουσικές βυζαντινές διαδρομές της Πεμπτουσίας.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την άκρος τιμητική πρόσκλησή σου στο άτομό μου και είμαι διαθέσιμος να με ανακρίνεις.
2: Έχεις εκφράσει δημόσια την αντίθεσή σου σε κάθε είδους λιβάνισμα. Πολύ δε περισσότερο αν ο λιβανοιζόμενος είσαι εσύ ο ίδιος. Σε έχω ψάξει στο ίντερνετ πάρα πολύ. Λοιπόν, εγώ θα πω όλα τα ωραία που έχω ακούσει από τον κόσμο, γιατί πρέπει να τα πω. Θα ήθελα να μου πεις για τα παιδικά σου χρόνια στο Καρλόβαση της Σάμου. Πώς ξεκίνησες?
3: Γεννήθηκα, όπως είπες, το 1946. Πήγα στο δημοτικό, πρώτη, δευτέρα τάξη. Στην τρίτη τάξη, νεοδιόριστος δάσκαλος στο δημοτικό, ήτανε ο Μαθιός ο Ανδρέου. Εκείνος ήθελε να φτιάξει χορό με παιδάκια και μάζεψε τα καλήφωνα παιδάκια και άρχισε να μας μαθαίνει μουσική. Εδώ να πω ότι το δικό μου υπόβαθρο, να το πω έτσι, ήτανε καλλιεργημένο, γιατί ο πατέρας μου ήτανε ψάλτης και μάλιστα

0: ούτε κομπιούτερ, ούτε παιχνιδομηχανές, ούτε αλανιαρία, γήπεδο, μπάλες. Και εμείς την δραστηριότητά μας την κατευθύναμε στη βυζαντινή μουσική.
1: Πόσα παιδιά προσέλκυσε στη βυζαντινή μουσική ο Μαθιός? Είχε πάρει πολλά παιδιά από το σχολείο.
0: Καμιά δεκαπενταριά.
1: 15 παιδιά. Αυτά,
0: αυτά σε προοδευτικά. Δηλαδή, ξέρω εγώ ότι τη χρονιά που άρχισε εμάς ήμασταν 5-6.
1: Ναι.
0: Μετά προσθεθήκαν και, ναι, και άλλοι, και άλλα παιδιά, ναι, από τις τάξεις τις οποίες αναλάβαινε και διάλεγε τα καλύφωνα, τα πιο πρά, τα πιο ήσυχα.
1: Μάλιστα.
0: Και
1: μάλιστα.
0: Δεν τελείωνε η διδασκαλία του τα καλοκαίρια. Αντιθέτως, εντείνονταν η, ναι, διδασκαλία. Γιατί πηγαίναμε στους Εσπερινούς, στις, ναι, λειτουργίες, στο κάθε Κυριακή όρθρου βαθέως.
1: Μάλιστα. Οπότε εσείς ουσιαστικά ξεκινήσατε με τον Κυρμανόλη, τον πατέρα σας, τον πατέρα, και μετά στη συνέχεια παρασημαντική βυζαντινή μουσική,
0: ναι,
1: συνεχίσατε όλα τα παιδιά εκεί μαζί παιδιά με τον,
0: Μαθιό Ανδρέου.
1: Με τον Μαθιό. Μάλιστα. Λοιπόν, προχωρήσατε και σε ηλικία εσείς 15 χρονών, τι γίνεται? Φεύγετε από την Σάμο.
0: Τελείωσα το δημοτικό το 61. Το 61 ήμουνα Δευτέρα προς τρίτη τάξη, όχι τρίτη προς τετάρτη τάξη γυμνασίου, τότε.
1: Εκεί περίπου 15-16 ετών.
0: Ναι, ναι. Τότε...
1: Φύγατε στην Αθήνα.
0: Ήρθαμε στην Αθήνα, ναι, γιατί δεν υπήρχαν δουλειές, κλείσαν εργοστάσια, δεν...
1: για
0: λόγους βιοποριστικούς.
1: Λοιπόν, έρχεστε λοιπόν οικογενειακός όλοι μαζί στην Αθήνα. Εσένα από μέσα σου σέκαιγε το μεράκι της βυζαντινής μουσικής. Εδώ τώρα, όταν ήρθες στην Αθήνα, ήρθες σε επαφή, γνώρισες τον Παπαθανάση.
0: Τον Παπαθανάση, τον Τσούμαρη.
1: Τον Τσούμαρη.
0: Τον Τσούμαρη. Ήταν εφημέριος στη Νέα Ερυθρέα.
1: Ναι.
0: Στην Ευαγγελίστρια της Νέας Ερυθρέας, αριστερά ήταν ο αδερφός του πατέρα μου, Γιώργος Γιάννου.
1: Ναι.
0: Και πήγαινα στον θείο μου τον Γιώργο, ψάλαμε μαζί και είχαμε λειτουργό τον Παπαθανάση, ο οποίος, ναι, ήταν, να πω ότι ερχότανε μαγνητόφωνα και μαγνητοφωνούσανε όχι τους ψάλτες, τον ιερέα, ο οποίος, να πω ότι διαβάζοντας τις ευχές ισοκρατούσε. Ένα τρομερό πράγμα δηλαδή.
1: Ναι. Να πω εδώ σε αυτό το σημείο ότι το 1996 πήγα λαμπαδάριος στον καθεδρικό ναό της Μεταμόρφωσης. Δεξιά έψαλε ο πατέρας μου Νικόλαος Λιλιόπουλος και Κυριακή, θυμάμαι μια Κυριακή, δεν θυμάμαι ακριβή ημερομηνία του 96, τελειώσαμε την, ήταν καλοκαίρι νομίζω, τελειώσαμε την λειτουργία και ο παπάς έκανε αρτοκλασία. Δεν τον ήξερα, ήταν ο Παπαθανάσης και είπε ένα θεωτό και παρθένε και ρε παιδί μου, πραγματικά μας εντυπωσίασε αυτό το θεωτό και παρθένε. Το είπε σε βαρύ ήχο.
0: Σε βαρύ ή σε δεύτερο.
1: No,
0: γιατί συνήθως έλεγε το Θεοτό και Παρθένε σε δεύτερο ήχο με κατάληξη των λειτουργικών του πρίγκου.
1: Α, τώρα πάνε πολλά χρόνια, αλλά μέσα μου θυμάμαι ότι μας εντυπωσίασε τόσο πολύ που στο τέλος τον καφέ μας είπε το όνομά του, μας είπε την πορεία του και πραγματικά μας εντυπωσίασε. Και μετά εκ των υστέρων διάβασα στην εγκυκλοπαίδεια, έφυγε εκείνο το έτος, έφυγε μέσα στη βδομάδα, απεβίωσε. Και μάλιστα οι συγγενείς του κάναν το μνημόσυνο εκεί στη Μεταμόρφωση και είχε πάει στη Μεταμόρφωση μετά, ναι, από εκεί. Ήταν πρωτοπρεσβύτερος, μελοποιός και πρώην διακεκριμένος πρωτοψάλτης ήταν. Με θητεία στην Αθήνα, στην Άμφισσα, στη Λαμία. Ήταν φιλόλογος, ήταν παράλληλα και υπηρέτησε επί 20 ετία στη μέση εκπαίδευση. Και έγραψε κιόλας το νέο εορτοδρόμιο που διδάσκει.

0: μπάσκετ από το 1992 στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει γράψει δίσκους, κασέτες.
1: Ναι.
0: Πραγματικά εντυπωσιακός. Ναι. Λοιπόν, οπότε εσείς ήρθατε σε επαφή με τον Παπαθανάση εκεί.
1: Με πήρε ο Παπαθανάσης και πήγαμε στη Νέα Ιωνία, όπου είχε προσκληθεί πριν απελαθεί ο Στανίτσας, και τότε άκουσα ζωντανά τον Στανίτσα.
0: Α, δηλαδή ο Παπαθανάσης έφερε σε επαφή με τον Στανίτσα.
1: Όχι, ο Παπαθανάσης δεν του μίλησε.
0: Α.
1: Δεν, απλώς με πήρε μαζί του, λέει πάω στην Νέα Ιωνία, δεν θυμάμαι σε ποια εκκλησία, είχε προσκληθεί να ψάλει ο Στανίτσας. Και ο μεν Παπαθανάσης πήγε στο Άγιο Βήμα και εγώ πίσω από, από το ψαλτήρι, ναι, άκουγα και έλεγα δώσε μου αυτιά να ακούω.
0: Ναι. Εκεί λοιπόν έρχεσαι σε επαφή πρώτη φορά, ακουστικά
1: ναι,
0: τον Θρασίου, τον Άρχοντα Θρασίουλο Στανίτσα, πρώτη φορά τον ακούς εκεί δηλαδή. Εκεί. Μάλιστα. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα ωραίο κομμάτι, το ψάλι χοροδία του Παϊβανά,
1: του κυρίου Παϊβανά. Του εργαστήρι ψαλτικής.
0: Του εργαστήρι ψαλτικής του κυρίου Παϊβανά. Πάμε να τα ακούσουμε και επανερχόμεθα σύντομα.

0: Νίκο μου, πριν μας μιλήσεις για το θρασίβουλο στα Νίτσα, θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο. Εσύ κατατάχτηκες στους δομέστικους του θρασίβουλου στα Νίτσα μαζί με τον Ζαρακοβίτη, με τον κύριο Ζαρακοβίτη, ναι, τον αείμνηστο.
1: Τον αείμνηστο Ζαρακοβίτη.
0: Λοιπόν, να πούμε δύο λόγια για τον Ζαρακοβίτη. Ήσταν μαζί στους δομέστικους. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος αγάπησε πολύ τη βυζαντινή μουσική. Έτσι, με τι επάγγελμα...
1: Γεωπόνος φυτοπαθολόγος.
0: Φυτοπαθολόγος. Ήτανε διδάκτορ.
1: Είχε διδακτορικό. Από το Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ της Αγγλίας.
0: Ναι.
1: Εκεί σπούδασε. Βέβαια μετά τη γεωπονική που τελείωσε εδώ.
0: Ναι, ναι. Έχω ακούσει πολύ καλά λόγια και αγαπούσε τόσο πολύ τη βυζαντινή μουσική που πήγαινε στην Κωνσταντινούπολη παρότι ήταν ασθενής τα τελευταία χρόνια. Και επειδή δεν μπορούσε κιόλας να πάει με δικά του έξοδα, έστελνε άλλους ψάλτες εκεί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πηγαίνετε λοιπόν εσείς...
1: Πρώτα πήγε ο Ζαρακοβίτης,
0: ναι,
1: ο οποίος όταν ήρθε από τον Μπρίστολ, διορίστηκε στο Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, που είναι στην Κηφισιά.
0: Ναι.
1: Και το σπίτι του ήταν στη Νέα Ερυθρέα.
0: Ναι.
1: Και εκεί γνωριστήκαμε. Όταν τον παρεκάλεσε ο δεξιός ψάλτης της Ερυθρέας, της Ευαγγελιστρίας, να πάει να ψάλει, ναι, στην Απουσία του.
0: Ναι.
1: Και ήρθε ο Ζαρακοβίτης, «Γεια σας, Ζαρακοβίτης, χαιρετούρες», μου είπε ο Κυριάκος να έρθω να ψάλω
0: ναι,
1: στην Απουσία του. Εντάξει, και αριστερά που ήμασταν εγώ και ο μπάρμπας μου, είπα εγώ το κοινωνικό του Καραμάνη, το Ενίτε, δεν θυμάμαι σε τι ήχο, ναι, ήτανε, αλλά ο άνθρωπος κατάλαβε τι λέω και με πλησίασε, μου λέει, εδώ μένεις αυτό, να έρθεις, να, εδώ εκεί είναι το σπίτι μου, έλα να ακούμε, έχω μαγνητόφωνο, έχω ταινίες και να κουβεντιάσουμε. Και πήγα στο σπίτι του, πήγαινα πολλές φορές.
0: Αναπτύχθηκε μια φιλία, δηλαδή,
1: φιλία,
0: μεγάλη.
1: Ναι, ναι, φιλία, ναι, πολύ πριν στα Νίτσα. Οπότε όταν ήρθε ο Στανίτσας και προσελήφθη στον Άγιο Δημήτριο Μπελοκήπων, μου το ανακοίνωσε ο Ζαρακοβίτης και μου λέει, θα πάω αύριο να τον ακούσω. Λέω, και αν μπορέσω, λέει, θα ανέβω και στο ψαλτήρι.
0: Ναι.
1: Λέω, λίγο δύσκολο, το βλέπω, γιατί είχα καταλάβει ότι ο Στανίτσας δεν δεχότανε όποιον και όποιον στο να τον βοηθήσει.
0: Τους φίλτραρε τους ψάλτες.
1: Τους φίλτραρε, γιατί δεν ήξερε τι λένε,
0: ναι,
1: και τι...
0: Σωστά.
1: Και σου λέει, τι βοήθεια θα μου,
0: έλατε,
1: κάνει. Θα με βοηθήσει ή θα με χαλάσει.
0: Έλατε, έλατε.
1: Και,
0: είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι ανεβαίνουν στο αναλόγιο, λέει, με ψάλτης και μπορεί να γίνει χασμωδία αντί να, εμφανίσει, ναι, να εμφανιστεί, ναι, κάτι ωραίο. Μάλιστα.
1: Οπότε... Και όταν πήγε ο Ζαρακοβίτης και έκατσε πίσω από τον αναλόγιο του Στανίτσα, μουρμούριζε.
0: Μουρμούριζε.
1: Τον άκουσε ο Στανίτσας, το πιάσε το μουρμουριτό, του λέει, τι κάνεις εσύ εκεί πέρα. Έλα επάνω. Και τον έβαλε δίπλα του, στα δεξιά του, λέγοντας τον βοηθό που ήταν δεξιά να πάει από την άλλη πλευρά.
0: Μάλιστα.
1: Και έλεγε το δύναμη στο δικό του, το φεραχνάκ το λεγόμενο,
0: φεραχνάκ,
1: το,
0: ναι,
1: πανηγυρικό. Και εγώ με τον Ζαρακοβίτη το είχαμε μελετήσει και το είχα αντιγράψει από χειρόγραφο που μου είχε δώσει ο Παπατσούμαρης.
0: Μάλιστα.
1: Και το ξέραμε, οπότε έβαλε τη φωνάρα του ο Ζαρακοβίτης και του λέει,
0: και
1: πώς, όταν του είπε ότι λέγομαι έτσι και,
0: ναι,
1: αυτό και αυτό, την πορεία της και της ψαλτικής του και, των γνώσεών του,
0: ναι,
1: του επίπεδου του δηλαδή, ο Στανίτσας άλλο δεν ήθελε τέτοιους ανθρώπους να κάνει παρέα και,
0: βέβαια,
1: να
0: σε. Πώς σε τράβηξε εσένα μετά στο αναλόγιο?
1: Ο Ζαρακοβίτης είπε, ήρθε περιχαρής στην Ερυθρέα και μου λέει, όχι μόνο πήγα, αλλά ανέβηκα και πάνω στο αναλόγιο. Και να έρθεις κι εσύ. Θα του μιλήσω εγώ. Όμως δεν του μίλησε και όταν πήγα εγώ την επόμενη Κυριακή και έβαλα το πόδι μου, μου έκανε νεύμα ο Ζαρακοβίτης και όταν έβαλα το πόδι μου πάνω στην εξέδρα, στο βάθρο ας πούμε εκεί πέρα, ακούω τον Στανίτσα, κάτω, κάτω, κάτω.
0: Αλήθεια.
1: Οπότε και λέω στον Ζαρακοβίτη,
0: Στο είχα πει εγώ
1: ότι θα... Όταν τελείωσαν, εγώ είχα φύγει και είχα πάει στην Ερυθρέα γιατί ο Ζαρακοβίτης είδε κάποιον που έστεινε μικρόφωνα και νόμιζε πως είχε σταθμό. Λέει, πήγαινε πάρε το μαγνητόφωνο μου από το σπίτι μου και πήγαινε να μαγνητοφωνήσεις. Πήγα, αλλά δεν ήταν. Συνήθως τα μικρόφωνα για να κάνουν η αναμετάδοση τότε πήγαινανε όρθρου βαθέως, πρωί-πρωί, πριν αρχίσει η εκκλησία.
0: Ναι.
1: Τα στείνουν όταν αρχίζουν να απλώνουν καλώδια, όταν γίνεται η ακολουθία. Τέλος πάντων, έρχεται ο Ζαρακοβίτης, επιστρέφει μετά τη λειτουργία και μου λέει, με συγχωρείς που δεν μπόρεσα να σε υπερασπιστώ εκείνη την ώρα, γιατί αρχίσαμε, λέει, αμέσως να ψάλουμε, και... αλλά το έκανα, λέει, μετά τη λειτουργία. Λέω, δηλαδή, του είπα, λέει, δάσκαλε, τον θυμάσαι τον πιτσίρικα που κατέβασες κάτω? Λέει, ναι. Κακώς τον κατέβασες. Γιατί? Είναι καλύτερος από μένα. Λέει, σε τι? Λέει, στη μουσική. Μεγάλο πράγμα αυτό.
0: Να εσύ δεν, την Κυριακή δεν ανέβηκες καθόλου?
1: Όχι, δεν ανέβηκα καθόλου. Ναι.
0: Άκου.
1: Και λέει, πες του τότε, να έρθει την Τρίτη που θα κάνουμε, που κάνουμε πρόβα.
0: Να τον ακούσω.
1: Να τον ακούσω.
0: Ναι.
1: Έκανε πρόβα κάθε Τρίτη, εωθηνό, λειτουργικά. Τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα απ' έξω, και, αλλά ακούγοντας...
0: Και χερουβικό.
1: Και χερουβικό.
0: Απ' έξω.
1: Πάντα απ' έξω. Όλα απ' έξω.
0: Ναι.
1: Και μονάχα τα λειτουργικά και το άξιον εστί και το εωθηνό, επίσης και τη δοξολογία, αργή δοξολογία τη λέγαμε με βάση μουσικό κείμενο,
0: ναι,
1: από την μουσική συλλογή του Προγάκη.
0: Μάλιστα. Νίκο μου, πώς ήτανε σαν δάσκαλος ο άρχοντας? Ήταν απαιτητικός,
1: ναι,
0: ήταν σοβαρός, ήταν αυστηρός, ήταν
1: τελειομανής. Γι' αυτό έχουμε αυτά τα ακούσματα που μας έχουν, που ευτυχώς υπάρχουν και τα ακούμε. Ναι. Να χτυπάει, ξέρω εγώ, να λέει όχι έτσι, όχι έτσι, αλλιώς. Και...
0: Ναι. Πάμε να ακούσουμε ένα άλλο κομμάτι από το εργαστήρι ψαλτικής του κυρίου Παϊβανά και επανερχόμεθα σε λίγο.

0: Νίκο μου, θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι τώρα το οποίο έχει να κάνει με το ύφος του άρχοντα. Λένε, το βλέπω, το διαβάζω στο ίντερνετ αυτό, ότι και άκουσα μάλιστα και ένα άκουσμα του Στανίτσα όταν ήταν στην πόλη, αλλά λένε, ακούγεται έντονα, ότι εδώ στην Αθήνα έψαλε διαφορετικά. Τι έχεις να πεις γι' αυτό?
1: Το θέμα είναι απλό, Άκη. Ο Στανίτσας απελευθερώθηκε από το στενό πατριαρχικό περιβάλλον, έψαλε εκτός πατριαρχείου και μπορούσε να πει ό,τι ήθελε. Άλλωστε και στις πανηγύρεις που καλούσανε τους πατριαρχικούς ψάλτες στην πόλη, πάλι απελευθερώνταν και έλεγαν, έψαλαν ανοιξαντάρια τα οποία ουδέποτε ψάλλονται στο πατριαρχικό ναό.
0: Ναι, έτσι.
1: Για παράδειγμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εν τω μεταξύ υπήρχε και κάποια μικρή ευελιξία ως προς το εξής. Κάποιος πατριάρχης επισκέφθηκε την Κωνσταντινούπολη και έψαλε ο Σύλλογος Μουσικοφίλων Κωνσταντινούπολης υπό τη διεύθυνση του Στανίτσα και έβαλε λειτουργικά του Χατζή Αθανασίου, τον Φρίγιο το λεγόμενο.
0: Μάλιστα, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και μάλιστα στο χειρόγραφο, στα Κύριε Ελέησον, έγραφε τα σλαβόνικα, πώς τα λένε αυτά, Γκόσποντι Πομίλουι.
0: Ναι. Αυτά δεν ψαλόντουσαν μέσα στον πατριαρχικό
1: όχι,
0: ναι.
1: Όχι. Έτσι. Τα είπανε...
0: Απελευθερώθηκε, έβγαλε όλες τις δυνατότητες του, τις έβγαλε. Το εδώ, όλο ναι. Το κάλος, όλη την ομορφιά της φωνής του.
1: Και ένα άλλο. Μπορεί να άλλαξε σε ό,τι αφορά έστω τα χειρουβικά και τα λειτουργικά. Στον πεντηκοστό τι να αλλάξει? Στα πρωινά τα καθίσματα Θεός Κύριος τι να αλλάξει?
0: Ακούμε και πεντηκοστό σήμερα από διάφορους μελοποιούς, ακούμε σε πλάγιο του πρώτου, ξέρω.
1: Καλά, εντάξει.
0: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας...
1: Ο Στανίτσας, εκτός από βαρύ, δεν είχε πει σε άλλο
0: ναι.
1: ήχο.
0: Ναι, ναι, ναι. Βαρύ και
1: ούτε
0: δεύτερο.
1: Καν πλάγιο τέταρτο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που έχει γράψει ο Φωκαεύς, ας πούμε, για το...
0: Ναι.
1: Της Μετανοίας Άνοιξον και τα λοιπά, ναι. Στην περίοδο του ναι. Τριωδίου.
0: Θυμάσαι πάνω κάτω πόσες συναυλίες έκανες μαζί με τον Άρχοντα. Είχες πάει και στις Βρυξέλλες.
1: Ναι.
0: Και αυτή τη διάσημη συναυλία που...
1: Δεν θυμάμαι ακριβώς τη χρονολογική σειρά. Έλαβα μέρος στο ιουβιλέο του Πατριάρχου
0: Αθηναγόρου
1: στη Λυρική Σκηνή, στην αίθουσα του Χίλτον, μετά πήγα Φαντάρος, αλλά και όταν επέστρεψα στις παρουσιάσεις του Ιδρύματος Βυζαντινής Μουσικολογίας για τον Πέτρο τον Περικέτη και τον Γρηγόριο τον Πρωτοψάλτη, ήμουνα μέλος
0: του
1: χορού. Και στον Πέτρο τον Πελοποννήσιο, επειδή ήμουνα υπομετάθεση να φύγω για τη Σάμο εγώ,
0: ναι.
1: Δεν πήγα σε καμιά δοκιμή.
0: Μάλιστα.
1: Πήγα με ένα κασετόφωνο της Πλάκας να ηχογραφήσω αυτά που θα έλεγε ο δάσκαλος.
0: Μάλιστα. Έκανε...
1: Αλλά, ναι. Συγχωρείς,
0: ναι, ναι.
1: Του είπανε ότι ο Νικολάκης, έτσι με λέγανε, ο Νικολάκης είναι κάτω, πηγαίνετε πέστε του να έρθει επάνω. Και με φώναξε επάνω, δώστε του ένα ράσο. Και έκατσα και
0: μάλιστα.
1: Ισοκράτησα χωρίς πρόβα, χωρίς τίποτα. Μάλιστα.
0: Έκανε μαθήματα ομαδικά, δηλαδή με τις πρόβες, με αυτά, αλλά έκανε και ιδιαίτερα ο Άρχοντας.
1: Πήγαινα πολλές φορές στο σπίτι του και συζητούσαμε θεωρητικά θέματα.
0: Ναι. Έκανε μαθήματα ιδιαίτερα, έκανε...
1: Όχι.
0: Α.
1: Μόνο στον Παϊβανά έκανε.
0: Α, μόνο στον Παϊβανά.
1: Μόνο στον Θανάση τον Παϊβανά.
0: Μάλιστα.
1: Ο οποίος έχει και κλασικά τα κλασικά μέλη διορθωμένα επάνω με το χέρι του ο Στανίτσας. Δηλαδή αυτό το σημείο λέγεται έτσι.
0: Ο αείμνηστος ο Παναγιώτης ο Μαρούλης, γενικός γραμματέας της ΟΜΣΙΕ, είχε πει για τον Άρχοντα: ο Θρασίγουλος Στανίτσας ήταν όχι απλώς ένας μεγάλος δάσκαλος, αλλά ήταν αυτή η ίδια προσωποποιημένη και ζωντανή παράδοση, η ζωντανή συνέχιση της μακρόχρονης βυζαντινής ιστορίας. Ήταν ο αληθινός απόγονος και συνεχιστής παράδοση των μεγάλων δασκάλων, ο φυσικός διάδοχος. Και μάλιστα θα ήθελα να διαβάσω τώρα ένα ποίημα πένθους που είχε πει ο πρωτοπρεσβύτερος ο Παθανάης ο Τσούμαρης για τον Άρχοντα: σαν έμαθαν πως βίστηκε η δόξα η παλιά της και ορφάνεψε η ψαλτική, σαν έφυγεν της τέχνης ο μεγάλος. Τον εκτιμούσε αφάνταστα και ο Παπαθανάσης.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ήταν ένας μεγάλος ψάλτης και είσαι πολύ τυχερός, Νίκο, που τον έζησες από κοντά, τον έζησες στο αναλόγιο επάνω. Λοιπόν, και μάλιστα θέλω να μου πεις, έχεις γράψει και εσύ τώρα διάφορα δοξαστικά. Πες μας λίγο, και τα γράφεις πάνω στις γραμμές αυτές που έχεις μάθει, που έχεις ακούσει.
1: Ακριβώς.
0: Τι έχεις γράψει?
1: Με βάση τα ακούσματα του μεγάλου Θρασιβούλου Στανίτσα, χρησιμοποιώ κλασική γραμμή, την οποία επεκτείνω επί το πανηγυρικότερον για ένα δοξαστικό, ξέρω εγώ, στη μνήμη του Αγίου. Όχι ότι δεν με ικανοποιεί να ψάλω εγώ του Πέτρου του Πελοποννησίου, του αυτού του ογκόληθου της μουσικής μας, αλλά στο πανηγυράκι πρέπει και κάπως να ξεφωνήσω.
0: Έτσι. Λοιπόν, είναι εξαιρετικά όμορφο να βαδίζεις πάνω στα χνάρια του Στανίτσα. Είχε γράψει αρκετά χειρόγραφα, δεν είχε? Υπάρχουν τα χειρόγραφα του Στανίτσα?
1: Όταν, όσο καιρό ήμουνα μαζί του, τα παίρναμε με το σταγονόμετρο.
0: Ναι.
1: Ήτανε όλα τα παλιά ξεθοριασμένα χίλιο... μεταχειρισμένα τα χειρόγραφα που έφερνε, και με το που τα έβαζε πάνω στο αναλόγιο τα δίπλωνε και τα έβαζε στην τσέπη.
0: Α, τα έπαιρνε πίσω.
1: Και ο Ζαρακοβίτης, Θεός χωραστών και πάλι, του λέει: δάσκαλε, θέλεις να ερχόμαστε? Βέβαια, λέει, τι είναι αυτά που λες? Λέει: θέλουμε κι εμείς, λέει, κάτι από σας. Λέει: τι? Αυτά που φέρνεις και λέμε, να τα παίρνουμε, να τα αντιγράφουμε και την άλλη Κυριακή να τα φέρνουμε πίσω. Και όπως και έγινε.
0: Έγινε.
1: Αντιγράψαμε πολλά λειτουργικά, κυρίως τα λειτουργικά του. Αντιγράψαμε τα Εωθηνά του, του 63, γιατί αυτά τα ξανάγραψε μετά, όταν άρχισε πλέον να πέφτει η φωνή και δεν μπορούσε να ανταποκριθεί μόνος του και είχε ανάγκη από βοηθούς, τα ξανάγραψε.
0: Μάλιστα.
1: Τα Εωθηνά.
0: Ναι.
1: Αυτά εγώ δεν τα έχω, δεν τα είχα.
0: Ναι. Έχουν κυκλοφορήσει τα χειρόγραφα του Στανίτσα σε κάποιο βιβλίο, δεμένα, μαζεμένα?
1: Ένας φορέας ενός προσώπου, του κυρίου Τσιούνι, έχει πάρει τα πνευματικά δικαιώματα και εξέδωσε αυτά τα, σε φωτοτυπίες μάλιστα, που είναι όλα τα του δεξιού χορού.
0: Α, του δεξιού.
1: Τα του δεξιού χορού.
0: Του αριστερού δεν είχε γράψει?
1: Ο αριστερά δεν έγραφε. Δεν του χρειαζόταν.
0: Ναι.
1: Και έχει κυκλοφορήσει.
0: Έχει κυκλοφορήσει. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Νίκο μου, σε ποιες εκκλησίες έχεις ψάλει εσύ και πού ψάλεις τώρα?
1: Όταν ήρθα από την Σάμο το 90, 89 προς 90, προσελήφθη στη Μονή Πετράκη. Ναι. Με δεξιό του Παναγιώτη τον Τζανάκο.
0: Α, μάλιστα. Είναι στην πόλη τώρα.
1: Καλός. Όχι, έχει γυρίσει.
0: Α, έχει γυρίσει.
1: Ναι, έχει γυρίσει. Λέει, έκλεισε ο κύκλος μετά το κορονοϊό και μετά... Ναι. Γυρίζουν πίσω.
0: Μάλιστα.
1: Με τον Τζανάκο ήμασταν ένα αχτύπητο δίδυμο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή δεν υπήρχε...
0: Φανατικός του Πέτρου.
1: Ναι.
0: Ναι. Μάλιστα. Και έψαλε δεξιά στη Μονή Πετράκη.
1: Έψαλε δεξιά και αριστερά έψαλα εγώ.
0: Μάλιστα. Εσείς τα δικά σας τα χειρουργικά, τα δοξαστικά αυτά τα έχετε φτιάξει, τα έχετε δέσει σε κάποιο βιβλίο?
1: Όχι, όχι. Σε μια ιστοσελίδα, το ψαλτολόγιο.
0: Το ψαλτολόγιο που είναι γνωστό.
1: Έχω,
0: ναι, έχω βρει πολλά.
1: Έχω,
0: ναι.
1: Ό,τι έγραφα
0: ναι.
1: το έδινα αφιδώς. Ναι. Τώρα τελευταία μονάχα έχω γράψει πανηγυρικό δοξαστάριο.
0: Ναι.
1: Περιλαμβάνει όλα και τα ιδιόμελα των εορτών. Λυτές δεν έγραψα, ναι. γιατί λέγονται στο μεσονυκτικό και δεν...
0: Ναι. Δεν... Θα το περιμένουμε με αγωνία αυτό το...
1: Και είναι υπό έκδοση.
0: Ωραία, ωραία. Το 1975 είχες επιμεληθεί μια έκδοση ενός βιβλίου, το οποίο μου έλεγε ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου, πρόσεχε μην το χάσεις αυτό το βιβλίο, «Τη ζωοδόχο πηγή». Δεν το γνώριζα ότι το έχεις επιμεληθεί εσύ. Και πραγματικά έτσι εντυπωσιάστηκα, ένα βιβλίο που το έχω σαν κοιμήλιο, γιατί δεν υπάρχουν βιβλία τώρα αυτά.
1: Ναι.
0: Η ζωοδόχο πηγή δεν υπάρχει. Το έχω αυτό το βιβλίο και μάλιστα είχε και το φρύγιο που είπαμε μέσα. Είχε μια δοξολογία σε βαρύ ήχο που μου άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, έτσι σύντομη.
1: Ναι, σύντομες δοξολογίες.
0: Ναι. Είχες επιμεληθεί λοιπόν αυτό το βιβλίο.
1: Μετά το τριώδιο του Στανίτσα.
0: Μετά το τριώδιο του Στανίτσα, ναι.
1: Ο γαμπρός του Χατζη Αθανασίου, ο οποίος είχε κάποια χειρόγραφα,
0: ναι.
1: μέρος των χειρογράφων του πεθερού του, τα οποία είχαν καεί στον εμπρισμό του, στον Μπαλουκλή, μου φαίνεται. Ναι.
0: Στον Μπαλουκλή, ναι.
1: ναι. Και ήθελε να τα βγάλει αυτά και έβαλε εωθηνά δοξολογίες, τρισάγιο, ναι. Χερουβικά και λειτουργικά,
0: ναι.
1: και κοινωνικά, όσα είχε, ναι. δεν έχει, ας πούμε, σε όλους τους ήχους κοινωνικά. Αυτά ανέλαβα εγώ, τα στοιχειοθετούσε ο Πολυχρονάκης στην Κρήτη, ναι. και μας έστελνε τα δοκίμια και
0: Μάλιστα.
1: διόρθωνα εγώ Μάλιστα. αυτό έτσι και τα άλλα. Ναι,
0: το έχω κοιμήλιο εγώ αυτό το βιβλίο έτσι και πραγματικά έτσι εντυπωσιάστηκα όταν είδα ότι την επιμέλεια την είχες εσύ.
1: Ναι, το θέμα ήταν ότι εμένα μου άρεσαν οι εκδοχές του Στανίτσα, των λειτουργικών ιδίως. Ναι. Και του λέω, γιατί να μην το γράψουμε όπως το είπε ο δάσκαλος.
0: Ναι.
1: Άμα το γράψουμε έτσι, τζάνε μου, δεν θα είναι του Χατζη Αθανασίου. Θα είναι του Στανίτσα.
0: Τον είχε δάσκαλο το Χατζη Αθανασίου.
1: Ναι.
0: Τον είχε δάσκαλο.
1: Αλλά
0: και τον Μπαλάση είχε.
1: Και τον Μπαλάση. Και έκανε και αριστερός τον Μπαλάση.
0: Α, έκανε και αριστερός. Χρησιμοποιούσε ο Μπαλάσης έτσι. Δεν ήταν καθαρά Βυζαντινό. Έβαζε και κανένα διφωνάκι μέσα.
1: Ελεύθερη.
0: Ναι.
1: Να το πούμε, λαϊκιστή, ελεύθερη αγορά.
0: Μάλιστα. Σήμερα, Νίκο μου, πώς βλέπεις την εξέλιξη της βυζαντινής μουσικής από τους νέους, έτσι, πώς τα βλέπεις τα πράγματα?
1: Υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά υπάρχουν και δυσκολίες. Από πλευράς πιάς, ένα παιδάκι δεν έρχεται το αναλόγιο επάνω.
0: Γιατί δεν το φέρνει ο μπαμπάς του.
1: Δεν το φέρνει ο πατέρας.
0: Από το πρωί δεν σηκώνεται να πάει στην εκκλησία.
1: Το ίδιο έπαθα, Άκη μου, με το γιο μου. Ναι. Όταν, ενώ ξέρει βυζαντινή μουσική, γιατί τελείωσε μουσικό γυμνάσιο, τελείωσε μουσικό πανεπιστήμιο, ήταν στο βυζαντινό χορό, αλλά δεν μπορούσε, είναι
0: Δεν ασχολήθηκε.
1: Δεν ασχολήθηκε
0: και,
1: με...
0: Και είναι γνώστης. Είναι.
1: Και είναι γνώστης. Διαβάζει άνετα. Ναι. Αλλά ναι. Τον λυπόμουνα τον ναι, Κακομοίρη. Ναι, πήγαινε στο μουσικό γυμνάσιο της Παλίνης, τελείωνε στις 5 η ώρα και μέχρι να έρθει στο σπίτι 6, να διαβάσει για την άλλη μέρα 7-8, μια Κυριακή που του έμενε να ξεκουραστεί, ναι. Να τον σηκώνω εγώ ναι. Από τις 5
0: Νίκο,
1: το πρωί.
0: Το... Μου είπε, μου έδωσε μία συμβουλή πριν πολλά χρόνια ο Πέτρος ο Πάτρας. Καθόμασταν σε μία ταβέρνα και τι μου είπε. Ακή, πόσο χρόνο είναι τα παιδιά σου? Λέω, ένας πάει νηπιαγωγείο, ο άλλος πάει προνήπιο. Μην τα λυπάσαι. Σήκωνε τους στην εκκλησία. Το τήρησα. Τους σήκωνα επάνω και τους έλεγα και με χιόνια, με βροχές... Τους πέπαιρνα στην εκκλησία. Λοιπόν, και πράγματι την αγαπήσαν. Μουσικό σχολείο πάνε τώρα. Τελειώνουν τώρα το Λύκειο, αλλά ασχολούνται με την ψαλτική. Τους αρέσει.
1: Να προσθέσω κάτι που είπα στην αρχή με το Μαθιό τον Ανδρέου.
0: Ναι.
1: Πήγαινε από μια Κυριακή του κάθε μήνα και έπαιρνε από την Επιτροπή ένα 50 δραχμές. Και μοίραζε στα παιδάκια από ένα τάλιρο. Αλλά το ταλιράκι του 50 ήταν χαρτζιλίκι δύο εβδομάδων. Να πάρουμε κουλούρια, να πάρουμε καραμέλες, να πάρουμε παγωτά και, ό,τι, και να πάμε και σινεμά.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, θα ήθελα να σε ρωτήσω τώρα κάτι που έχει να κάνει με τη θρησκεία μας. Ένας ψάλτης. Είσαι έμπειρος. Έχεις φάει τα χρόνια σου πάνω στο αναλόγιο. Χρειάζεται πνευματικότητα για να συχνάζει πάνω στο αναλόγιο. Ή μπορεί κιόλας και να μην εξομολογείται, να μην κοινωνάει και να πηγαίνει επάνω. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς οι ψάλτες?
1: Πρέπει να τηρούμε την χριστιανική
0: οδό. Ναι, ναι.
1: Ακολουθώντας παραδείγματα.
0: Έτσι, έτσι. Και βέβαια, πώς μπορεί ένας ψάλτης να ακολουθεί, να προσέχει τον ποιητικό λόγο, τα λόγια που λέει δηλαδή, και ταυτόχρονα να ψάλει και μουσικά?
1: Απ' έξω.
0: Απ' έξω.
1: Απ' έξω, αλλά από μέσα. Απ' έξω.
0: Μάλιστα.
1: Να το μάθει, να το κατανοήσει, ένα μάθημα που θέλει να πει. Δηλαδή να έχει το βιβλίο μόνο και μόνο για να μην ξεχάσει μια γραμμή.
0: Μάλιστα.
1: Όχι να το βγάλει εκείνη τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Ανοίγω το δοξαστήριο.
0: Κατανοητό. Νίκο μου, είσαι ένας άνθρωπος μετριόφρον. Δεν σου αρέσουν καθόλου οι φιλοφρονήσεις. Κυρίως όταν αναφέρονται σε σένα. Και όμως εγώ δεν μπορώ να μην αναφέρω αυτά που έχω διαβάσει στο ίντερνετ για σένα και γράφουν χαρακτηριστικά. Η προσφορά σου στη Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική είναι σαν την οσμή του μονοξυλίτη. Πλούσια, διακριτική και ανεξίτηλη. Νίκος Γιάννου, γράφει κάποιος άλλος. Είσαι ένας Μαργαρίτης, ένα πολύτιμο μέλος της κοινότητας. Μιλάει για το ψαλτολόγιο. Ένας άνθρωπος με αλφα κεφαλαίο που δεν διστάζει να προσφέρει αφιλοκερδός. Και ένας δικός μου φίλος, αείμνηστος πλέον, από το Καρλόβα στη Σάμο, ο πρωτοψάλτης του Μητροπολιτικού Ναού, ο Κωνσταντίνος Γιαννούτσος, έγραψε για σένα. Αγαπητέ μου φίλε, εκπαίδων συντοπίτη μου, κουμπάρε μου, συμμαθητή μου και καταξιωμένε συνάδελφε Νικόλα Εγιάννου, έρωσο. Και άλλα πολλά που όσο και αν μην θέλεις να τα ακούς, θα μένουν γραμμένα και τοποθετημένα στις καρδιές όλων μας που σε αγαπάμε. Θα ήθελα όμως εδώ, αυτή τη στιγμή, να ακούσουμε ένα... Μίλησα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ιεροψαλτών Ελλάδος και είπε δύο πράγματα για σένα. Πάμε λίγο να τον ακούσουμε.
2: Ο κύριος Γιάννου είναι ένας εκλεκτός συνάδελφος, η φυσιογνωμία και η ευγένεια του οποίου μας συνδέει με τα ανεξίτηλα ιστορικά αποτυπώματα της πολιτικής ψαλτικής, όπως αυτά προσδιορίζονται με ιδιαίτερα έντονο τρόπο στο πρόσωπο του αείμνηστου πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Στρασβούργου Στανίτσα. Μόνο και μόνο αυτή του ιδιότητα ως ενός από τους πλέον στενούς αγαπημένους μαθητές και συνεργάτες τον κατατάσσουν στη χωρία των λατρεμένων συναδέλφων. Εκτός αυτού βέβαια, η ευγένειά του, η προσήλωσή του στην παράδοση, το αστήρευτο χιούμορ του, το οποίο πολλές φορές γίνεται ιδιαίτερα διατριτικό, μας δίνει την αίσθηση της αιώνιας νιώτης του. Όπως τον βλέπαμε στις φωτογραφίες δίπλα στο Στανίτσα τότε, ο ίδιος Γιάννου είναι και σήμερα μετά από τόσα χρόνια. Δεν έχω παρά να ευχηθώ να παραμείνει έτσι ακμαίος και νεανικός για πάρα πολλά χρόνια ακόμα.
3: Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Λιλιόπουλε, εύχομαι τα καλύτερα.
0: Ήταν ο Κώστας ο Πολίτης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας.
1: Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά του λόγια. Δεν ξέρω εάν τα αξίζω ή όχι. Πάση περιπτώσει, είναι μια... ο κάθε άνθρωπος στη ζωή έχει μια πορεία και αυτή είναι. Δεν αλλάζει.
0: Θα ήθελα, επειδή ο χρόνος μας περιορίζει πάρα πολύ, Νίκο, να μας ψάλεις ό,τι θέλεις. Και εγώ θα σου ισοκρατήσω όσο μπορώ.
1: Να πω ένα σε υμνούμεν, σε πρώτο ήχο, που είναι βασισμένο σε γραμμές του αργού ιρμολογικού μέρους.
0: Ωραία.
1: Το σε υμνούμεν είναι κάπως πιο ελεύθερος ο ρυθμός.
0: Ωραία.
1: Αλλά...
0: Ωραία. Πάμε.

0: Πολύ ωραία. Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ που δέχτηκες την πρόσκλησή μου και ήσουν εδώ σήμερα μαζί μας. Κάποια άλλη στιγμή θα ήθελα να επαναλάβουμε αυτό το ραντεβού και να μας δείξεις και από τα χειρόγραφά σου, να μας δείξεις το βιβλίο, αυτό που έχεις γράψει και να θυμηθείς και άλλα πράγματα από που ζήσατε μαζί με τον μεγάλο άρχοντα, τον Θρασίβουλο Στανίτσα.
1: Να είστε πάντα καλά, ευχαριστώ, τιμή δικιά μου ήτανε και υπόσχομαι πρώτα ο Θεός να τα πούμε όποτε θέλετε.
0: Κυρίες και κύριοι, ήτανε ο πρωτοψάλτης Νικόλαος Γιάννου, ένας άνθρωπος ο οποίος εντρίφησε στη βυζαντινή μουσική, έζησε μαζί με τον Θρασίβουλο Στανίτσα, τον μεγάλο άρχοντα του Πατριαρχείου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας και θα είμαστε και πάλι μαζί την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια πάντα ημέρα και ώρα. Χαίρετε.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο. Ορθοδοξία News Agency. www.op.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον ορθόδοξο κόσμο. www.op.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
2: Γέροντα ευλογείτε.
3: Ο Κύριος.
2: Αρχίζουμε πια την κουβέντα μας πάνω στην ακολουθία του Στεφανώματος και θέλω να σας ρωτήσω, γιατί ονομάζεται ακολουθία του Στεφανώματος, γιατί στεφανώνεται το ζευγάρι?
3: Διότι τα δύο αυτά πρόσωπα, ο άνδρας και η γυναίκα, αγωνίστηκαν στη διάρκεια της πρώτου γάμου ζωής τους να ζήσουν με εγκράτεια, με σοφροσύνη και με αγνότητα. Και αγωνιζόμενοι σαν καλοί αθλητές λαμβάνουν τον στέφανο της Κάριτος και στεφανώνεται ο ένας τον άλλο. Ο ένας γίνεται στέφανος του άλλου, έπαθλο του αγώνος και βραβείο της αγωνιστικής διαθέσεως.
2: Το στεφάνι ήταν κάτι πολύ σοβαρό παλαιότερα, δηλαδή είχε μια ευλάβεια το ζευγάρι στο στεφάνι. Γιατί τώρα αυτά τα έχουμε ξεχάσει?
3: Δυστυχώς η αμέλειά μας είναι που φταίει, δεν άλλαξε τίποτα. Αλλά όπως λέτε, τα στέφανα των νεονύφων ήταν κάτι πολύ ιδιαίτερο και πολύ σημαντικό στα χωριά μας. Θυμάμαι οι γονείς μας, οι παππούδες μας είχαν ειδική θήκη και τα έβαζαν εκεί κοντά που ήταν εικόνες και άναβαν το καντήλι και τιμούσαν τα στέφανα. Και όταν απέθυνες και ένας εξ αυτών, το έβαζαν στον τάφο μαζί το στεφάνι του. Ήταν πολύ σημαντικό και ήταν πολύ σημαντικό οι γονείς να σπαστούν και να προσκυνήσουν τα στέφανα των παιδιών τους. Όταν χαιρετούσαν τους νεόνυφους, πρώτα προσκυνήσουν τα στέφανα, δεν ξέρω αν το κάνουν εδώ στην Ελλάδα αυτό το πράγμα, αλλά εμάς προσκυνήσουν τα στέφανα των παιδιών και ύστερα τους νεόνυφους. Ήταν κάτι το πολύ σημαντικό, πολύ ιερό, πολύ τίμιο και άγιο αντικείμενο.
2: Και πρέπει να τα φροντίζουμε, να τα φυλάσσουμε τα στέφανα μετά το γάμο?
3: Αφού είναι το σημείο της συζυγίας και της ευλογίας του Θεού, βέβαια.
2: Και πώς, Γέροντα, τελικά, γιατί δίνει η Εκκλησία τόσο μεγάλη σημασία σε αυτού του τύπου του συμβολισμούς? Είχαμε τα δαχτυλίδια, τώρα έχουμε τα στέφανα και θα δούμε.
3: Διότι,
2: και άλλα.
3: Διότι όπως είπαμε, όλα αυτά είναι μεν υλικά στοιχεία, αλλά φορτισμένα με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, που εξαγιάζουν το γεγονός του γάμου και μας υπενθυμίζουν συνεχώς το βραβείο της Άνω Κλήσεως, τον Στέφανο τον Αμαράντινο, που θα δώσει ο Θεός στα τέκνα του.
2: Και τώρα που θα μπούμε σε λίγο στην ακολουθία, μπορείτε να μας μιλήσετε για αυτό που έχετε πει, την αιώνια πορεία αγάπης και γάμου Θεού και ανθρώπου?
3: Όπως είπαμε και άλλες φορές και όπως θα το λέμε συχνά, ο γάμος έχει σκοπό πρώτον και απόλυτον τη σωτηρία του ανθρώπου, δηλαδή τη σύναψη του αιώνιου γάμου του με τον νηφίο Χριστό. Είναι ένα εφαλτήριο πάνω στο οποίο πατά ο άνθρωπος και λαμβάνει το βραβείο της Άνω Κλήσεως. Και τα στέφανα συμβολίζουν και θυμίζουν και είναι ένα απτό σημείο των στεφάνων, των αοράτων που θα αποδώσει ο Κύριος κατά την εσχάτην ημέρα.
2: Τώρα, όταν ένας από τους δύο στο ζευγάρι δεν είναι και τόσο κοντά στην Εκκλησία, στα πνευματικά, αλλά μπαίνει εξαιτίας της αγάπης, εξαιτίας του άλλου ή μισή, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, μπαίνει όμως σιγά σιγά. Φτάνει στο σημείο να πει ή να φοβηθεί και να πει ότι καλά, θα κάνω το γάμο και θα παντρευτώ και μετά θα παντρευτώ τον Χριστό?
3: Εντάξει, μπορεί να το πει και αυτό, αλλά πρέπει να καταλάβει ότι όλα αυτά τα πρόσκαιρα γεγονότα έχουν αιώνια πορεία και λαμβάνουν αιωνιότητα και αθανασία ζωής όταν γίνονται εν Χριστώ. Χωρίς τον Χριστό καταδικασμένα όλα είναι εις θάνατο.
2: Να πάμε από την άλλη πλευρά. Λέτε η πνευματική περιοχή.

0: ήσουν όλα ταπεινά και μετά στο τέλος να βγει ένας εγωισμός απίστευτος με το από τη μέρα που παντρεύεται και μετά.
1: Εάν αρχίσει η αμέλεια στα πνευματικά, στη πνευματική ζωή, η αμέλεια καταστρέφει τη ζωντάνια της χάριτος. Η αμέλεια είναι αυτή η οποία μας κατατρώει όλους μας και μας φθείρει και μας αφήνει κενούς.
0: Ναι, αλλά τι εννοεί τα αμέλεια, πνευματική αμέλεια?
1: Πνευματική αμέλεια. Πνευματική αμέλεια και αμέλεια στη σχέση μας με τον σύζυγό μας. Όταν το θεωρήσουμε δεδομένο και πάψουμε να ενισχύουμε αυτή τη σχέση. Είναι όπως μια φωτιά που δεν ρίχνεις με τα ξύλα. Θα κάψει, δεν υπάρχουν τα ξύλα και θα σβήσει, δεν θα κάνει κάτι άλλο.
0: Τώρα, η ακολουθία του Στεφανώματος ξεκινά με κάποιους στίχους από την Παλαιά Διαθήκη, η οποία απαγγέλλεται ως προήμιο πριν αρχίσει το μυστήριο και αρχίζει «Μακάρι οι πάντες οι φοβούμενοι των Κύριων». Εδώ θέλω να σας ρωτήσω, καταρχήν, τι σημαίνει μακάριος? Δηλαδή, είναι τελικά ο ευτυχισμένος, ο μακάριος? Δεν τη χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη συχνά.
1: Είναι στίχη από τον 127 ψαλμό του Δαβίδ, γραμμένος με την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος, και μας λέει ότι μακάρι είναι όλοι αυτοί που φοβούνται τον Κύριο, που αγαπούν τον Θεό δηλαδή. Όταν λέει η γραφή μακάριος, δεν σημαίνει απλώς ευτυχισμένος, σημαίνει και αυτό, αλλά όχι μόνο αυτό. Μακάριος είναι αυτός ο οποίος δεν αποθνίσκει, δεν φθείρεται, δεν υποτάσσεται στη φθορά και στη ματαιότητα και είναι ευλογημένος από τον Θεό και έχει την ευλογία και τη χάρη του Θεού στη ζωή του. Είναι κάτι πολύ περισσότερο από ευτυχισμένος. Μακάριος είναι κατά κρίβεια ο μη φθυρόμενος, ο μη αποθνίσκων, ο μη υποτασσόμενος στον θάνατο και στη φθορά. Γι' αυτό λέμε στην Κύπρο, λέμε, αν κάποιος πεθάνει, ο Θεός μακαρίσει τον. Δηλαδή ο Θεός τον κάνει μακάριο. Όντως πραγματικά θάνατον και Χριστό Ιησού.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε πρακτικά για να το καταλαβαίνουμε στην καθημερινή περισσότερο ότι ο μακάριος είναι ο ευλογημένος άνθρωπος.
1: Ο ευλογημένος. Αυτό πλησιάζει πιο πολύ. Αλλά είναι μια πολύ ευρύτατη σημασία λέξη.
0: Και γιατί αρχίζει η ακολουθία με το «πάντες φοβούμε τον Κύριο», δηλαδή σε ποιον φόβο αναφέρεται εδώ ο στίχος και γιατί δεν λέει παράδειγμα «μακάρι είναι αυτοί που παντρεύονται, που στεφανώνονται»?
1: Διότι δεν είναι μακάρι αυτοί που παντρεύονται ή στεφανώνονται. Μακάρι είναι αυτοί που αγαπούν τον Θεό και ακριβώς βάζει τα πράγματα στην ορθή τοποθέτησή τους από την αρχή για να μην παραπλανηθούμε από την εικόνα που βλέπουμε μπροστά μας. Δύο ανθρώπους χαρούμενους, ευτυχισμένους κτλ. Μας λέει ότι μακάρι είναι αυτοί που παντρεύονται, αλλά τρισμακάρι και όντως μακάρι είναι φοβούμενοι τον Κύριο.
0: Βέβαια, εσείς με το που το δώσατε στα νέα ελληνικά λέτε ότι είναι αυτοί που αγαπούν τον Θεό. Αλλά εδώ λέει οι φοβούμενοι τον Κύριο. Θέλω να μας το εξηγήσετε λίγο αυτή τη σύνδεση «φοβάμαι και αγαπώ τον Κύριο».
1: Το φόβος στην αγραφή και στη λειτουργία, όταν λέμε τα φόβου Θεού, πίστος και αγάπης προσέρχεται, δεν έχει σχέση με τον ψυχολογικό φόβο που φοβόμαστε όταν τρομάζομαι, όταν δηλιούμε. Δεν έχει σχέση με αυτόν τον φόβο. Φόβος είναι το δέος, η αγάπη, ο απόλυτος σεβασμός, αυτή η αίσθηση του απόλυτα ιερού το οποίο κατέχω και φοβούμαι μην το χάσω και τρέμω στη διαχείρισή του μην μου σβήσει. Κάπως έτσι, αλλά εκφράζεται καλύτερα στα νέα ελληνικά με την αγάπη.
0: Σας έχω ακούσει πολλές φορές να λέτε ότι ό,τι εννοεί η Εκκλησία, παράδειγμα εδώ με το μακάρι, το εννοεί κατά κυριολεξία.
1: Μάλιστα.
0: Μπορείτε να μας μιλήσετε για αυτό το κατά κυριολεξία?
1: Δεν είναι λόγια τα οποία είναι περίπου λεγόμενα. Δηλαδή είναι και δεν είναι, δεν είναι απόλυτα. Όταν λέει η Εκκλησία και η Γραφή ένα λόγο εκ Πνεύματος Αγίου, ο λόγος αυτός είναι απόλυτος. Τόσο απόλυτος όσο δεν μπορεί και ο άνθρωπος να τον συλλάβει ακόμα. Γι' αυτό και οι πατέρες που είχαν θεοπνευστία και έμπνευση του Αγίου Πνεύματος εμβάθυναν στο νόημα του λόγου. Δηλαδή κάθε λέξη έχει τεράστιο νόημα Και μια λέξη της Αγίας Γραφής

0: και μόνον αυτή μπορεί να κρατήσει το νου του ανθρώπου μέρες και νύχτες και ώρες απέραντες, διότι είναι χωρίς πυθμένα, σαν να κατεβαίνεις στο βάθος του ωκεανού και δεν έχει πυθμένα. Και τέλος αυτή η σημασία και ενός λόγου ακόμα.
1: Και τι σχέση έχει, γέροντα, το μακάριος με το ελεύθερο μέσα στο γάμο?
0: Ο ελεύθερος είναι μακάριος. Και ο μακάριος είναι όντως ελεύθερος. Δεν υπόκειται σε δουλεία παθών και σε δουλεία αμαρτίας. Διότι τα πάθη μας και οι αμαρτίες μας είναι που μας δουλώνουν. Ο Χριστός μας ελευθερώνει. Όταν είμαστε εν Χριστώ, είμαστε όντως ελεύθεροι.
1: Και πότε τελικά δεν είναι μακάριος ο άνθρωπος?
0: Όταν είναι δούλος, όταν υπόκειται στην αμαρτία, τότε δεν είναι όντως μακάριος, διότι υπόκειται στο θάνατο. Η φθορά και ο θάνατος θα τον εξαφανίσουν. Και η αμαρτία, όπως λέει ο Παύλος, ο Άγιος Απόστολος, τα οψώνια της αμαρτίας είναι θάνατος.
1: Άρα όταν γίνεται δούλος της αμαρτίας, εννοείται.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, μετά από κάθε στίχο που θα δούμε και παρακάτω, οι ροψάλτες που εκπροσωπούν το λαό, ας πούμε, λένε «Δόξαση ο Θεός ημών δόξαση». Μιλήστε μας παρακαλώ για αυτή τη δοξολογική διάθεση που πρέπει να έχουμε όλοι οι άνθρωποι, και ιδιαίτερα το ζευγάρι, έτσι, ώστε να μην γινόμαστε μίζεροι, κακομύριδες κτλ.
0: Ακριβώς αυτή η δοξολογία εκφράζει το γνήσιο πνεύμα της Εκκλησίας. Τα πάντα μέσα στην Εκκλησία είναι ένα ξέσπασμα απέραντης δοξολογίας του Θεού. Βλέποντας και ζώντες την άπειρη ευχαριστία μας προς τον Θεό και την ευγνωμοσύνη μας μπροστά στα μεγάλα έργα που έκανε ο Θεός για μας, τα απέραντα κοινά έργα του Θεού, τότε δοξολογούμε τον Θεό απεριόριστα. Και όπως έλεγαν και οι πατέρες μας, η δοξολογία του Θεού είναι κάτι που θεραπεύει και τον ψυχικό κόσμο του ανθρώπου. Οι άνθρωποι που έχουν καταθλίψεις, αγωνίες, φοβίες, εάν μάθουν να δοξολογούν τον Θεό και συνεχώς δοξολογούν τον Θεό, αλλάζει και ο ψυχισμός τους και η ψυχική τους διάθεση. Και όπως έλεγε και ο Άγιος Γέροντας Παπατήχων, ο Γέροντας του Αγίου Παϊσίου, το δόξαση ο Θεός είναι πολύ μεγαλύτερο από το Κύριε σου Χριστέ ελέσομαι. Δηλαδή, το να ζητάς το έλεος του Θεού είναι κάτι που είναι ανάγκη. Αλλά η δοξολογία του Θεού είναι μία αγγελική κατάσταση, μία πολύ σπουδαία κατάσταση, και αυτή είναι η κατάσταση που μας εκφράζει, η δοξολογία.
1: Θέλω να μείνουμε λίγο σε αυτό. Είναι δυνατόν το ζευγάρι να τα βλέπει όλα πάντα φωτεινά, εγώ θα έλεγα δοξολογικά, όπως το λέτε τώρα? Δηλαδή, πολλές φορές ξεχνάμε, πέφτουμε στην απελπισία, απόγνωση, στεναχωριόμαστε κτλ. Πώς θα γίνει δοξολογία αυτό?
0: Να μάθουμε τον εαυτό μας από πρώτα να αρχίζουμε δοξολογώντας τον Θεό παντού και πάντοτε. Και μετά αυτή η δοξολογία θα μπει και στο βάθος της καρδίας μας. Να μάθουμε να είμαστε δοξολογικοί άνθρωποι. Πάντοτε να αναφερόμαστε δοξολογικά προς τον Θεό Πατέρα μας. Και σιγά σιγά αυτό θα μας γίνει έξις. Και καλή συνήθεια, και στις δύσκολες ώρες θα εκφραζόμαστε με τον ίδιο τρόπο.
1: Στις δύσκολες ώρες, που όπως και να το κάνουμε ανθρωπίνως, φυσιολογικά, νιώθουμε μια πίκρα. Συνδυάζεται η πίκρα με τη δοξολογία?
0: Συνδυάζεται, διότι ο άνθρωπος που έμαθε να αγωνίζεται ξέρει ότι όταν δοξολογεί τον Θεό μειώνεται η πικρία της κακίας και του γεγονότος, και ο άνθρωπος λαμβάνει κουράγιο και δύναμη και απαντοχή να συνεχίσει την πορεία του.
1: Αλλά είναι κακό να πούμε «Δόξα σε ο Θεός», αλλά να την νιώθουμε την πίκρα μέσα μας?
0: Εντάξει, στην αρχή θα υπάρχουν και τα δύο. Αλλά εμείς συνεχίζουμε αγωνιζόμενοι δοξολογώντας το όνομα του Θεού.
1: Συνεχίζει ο επόμενος στίχος: «Μακάρι οι πορευόμενοι εν τεσοδείς αυτού». Θέλετε να μας το εξηγήσετε αυτό, παρακαλώ?
0: Ποιοι είναι οι αγαπώντες των Κύριων? Αυτοί που πορεύονται στον δρόμο του Κυρίου. Αυτοί οι οποίοι είναι άνθρωποι που αγαπούν τον Θεό και φυλάσσουν τις εντολές του Θεού. Αυτή είναι η οδός του Κυρίου. Διότι ξέρουν ότι δια της φυλακής των Αγίων εντολών αποκτούν και διατηρούν την χάρη του Θεού στην καρδία τους. Η αγάπη του Χριστού, όπως μας λέει ο ίδιος ο Κύριος, έρχεται μέσα από την τήρηση των εντολών. Ο αγαπώμαι τις εντολάς μου τηρήσει. Και αυτός που τηρεί τις εντολάς θα αγαπηθεί υπό του Πατρός, και ο Χριστός και ο Πατήρ και το Πνεύμα του Άγιον θα έρθουν να κατοικήσουν μονίμως στην καρδία του αγαπώντος των Θεών.
1: Πώς γίνεται όμως ο Θεός αντιληπτός στο ζευγάρι ότι είναι παρόν από την πρώτη μόλις στιγμή αυτής της πορείας? Δηλαδή πολλοί νομίζουμε ότι πρέπει να φτάσουμε στο τέρμα για να δούμε αν έχουμε επιτύχει το στόχο μας και να τον αισθανθούμε, τον Θεό εννοώ.
0: Από την αρχή που ο άνθρωπος γνωρίζει τον έτερον άνθρωπο, έχει μέσα του την πληροφορία ότι αυτός είναι ο άνθρωπος που του έστειλε ο Θεός. Πληροφορείται ότι αυτός είναι ο άνθρωπός του, ευχαριστεί τον Θεό για αυτό και τον θεωρεί ως ένα δώρο Θεού στη ζωή του.
1: Γιώργο, έχω ακούσει σε μια ομιλία που έχετε κάνει και σας το λέω ότι δεν μπορώ να το ξεχάσω ποτέ και μου χτυπάει πάντα το καμπανάκι μετά από 25 χρόνια γάμου και 4 παιδιά, ότι αυτή η πρώτη περίοδος του γάμου, του στεφανώματος, είναι η περίοδος της δωρεάν χάριτος, της πρώτης αλλά δωρεάν χάριτος για το ζευγάρι. Μπορείτε να μας μιλήσετε αυτό, είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε.
0: Όπως και στην πνευματική ζωή, όταν ο άνθρωπος αρχίζει τη ζωή, την πνευματική, συνήθως ο Θεός μέσα από την πρόνοιά του μας δίνει δωρεάν χάρη. Χωρίς να έχουμε κάνει εμείς ιδιαίτερους σκόπους, αλλά έχουμε μια πληρότητα, μια εφορία χάριτος. Και έτσι γευόμαστε τους καρπούς της χάριτος δωρεάν. Για να γνωρίσουμε πώς είναι η χάρις και να αγωνιστούμε στη συνέχεια να την αποκτήσουμε. Έτσι και στην αρχή της γνωριμίας υπάρχει μια εφορία συναισθημάτων, μια ευλογία από τον Θεό, μια δωρεάν χάρις, για να δούμε πώς είναι πραγματικά ο γάμος το τέλειος, η συζυγία, ποιοι είναι οι καρποί της, ποιες είναι οι προποθέσεις της και μετά να αγωνιστούμε και εμείς να τα αποκτήσουμε με τον αγώνα μας.
1: Ναι, όμως Γέροντα, το ζευγάρι τι μεταφράζει αυτή την πρώτη περίοδο, πνευματικά τη λέτε δωρεά χάριτος, εγώ θα το έλεγα κοσμικά ότι είναι μια ωραία κατάσταση συναργή, είμαστε όλοι ευτυχισμένοι, είμαστε μες στον έρωτα κτλ. Το μπορεί να το δει αυτό ο άνθρωπος σαν χάρη?
0: Εάν είναι παιδιά τα οποία έχουν μια εμπειρία χάριτος, μπορούν. Αλλά και αν δεν έχουν τόση πολύ γνώση θυσίας χάριτος, θα το καταλάβω στη συνέχεια, όταν θα δουν ότι πρέπει να κοπιάσουν και να αγωνιστούν επικαλούμενοι το έλεος του Θεού για να μπορέσουν να διατηρήσουν ή να ξαναβρούν και να ξαναζήσουν αυτήν τη χάρη που έλαβαν όταν ήταν στην αρχή της γνωριμίας τους.
1: Άρα, σε συνέχεια αυτού, γιατί υποχωρεί τουλάχιστον σε περιπτώσεις κάποια στιγμή αυτή η δωρεάν χάρη, δηλαδή πώς την αφήνουμε, μάλλον την αφήνουμε και φεύγει, ή ο Θεός την τραβάει για να αρχίσουμε να αγωνιζόμαστε?
0: Επειδή δεν είναι δικό μας απόκτημα, είναι θέμα δωρεάν και αυτό και δεν μπορούμε να την κρατήσουμε. Συνήθως την χάνουμε. Αλλά και αυτό είναι μέσα στην πρόνοια του Θεού, γιατί έτσι ο άνθρωπος που εγεύθηκε αυτήν την γλυκίδα της χάριτος, μετά και μόνο με την ανάμνησή της, έχει μια προθυμία να την αναζητήσει και να την ξαναβρει. Έτσι και στο θέμα του γάμου, αναλογιζόμενος τις πρώτες μέρες, σκέφτεται ότι έτσι έπρεπε να ήταν όλη η ζωή του και προσπαθεί να βρει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ζήσει αυτές τις ωραίες στιγμές που έζησε στην αρχή της γνωριμίας.
1: Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, αυτό το μακάρι, αυτοί που πορεύονται στον δρόμο του Θεού, είναι από τη μία οδηγία, έτσι το βλέπω εγώ, από την άλλη και πάρα πολύ μεγάλη παρηγοριά για μας. Όταν διώξουμε αυτή την πρώτη χάρη ζευγάρι, πώς θα επανέλθουμε, αλλά χωρίς να μαραζώσουμε όμως?
0: Δεν χρειάζεται να μαραζώσουμε, απλώς να προσέξουμε. Να προσέξουμε και να μπούμε σε μια πνευματική αγωγή κάτω από την συνετή καθοδήγηση πνευματικού πατρός και θα μπορέσουμε να ξαναβρούμε τη χάρη την οποία είχαμε στην αρχή.
1: Είχατε αναφέρει κάτι πάρα πολύ ωραίο που σας έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, ότι όπως ο Ζαχαροπλάσης την πρώτη μέρα δίνει δωρεάν τα γλυκά του στον κόσμο για να γευθεί, αλλά την επόμενη φορά πρέπει να πληρώσεις.
0: Ναι.
1: Τώρα, μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό. Θέλω να μας μιλήσετε πάνω γι' αυτό. Πώς πληρώνει το ζευγάρι για να ξαναγευθεί το γλύκισμα της Θείας Χάριτος? Δηλαδή, τώρα συγγνώμη θα το πω, ο Θεός δεν τσιγκούνης.
0: Σίγουρα, αλλά και τα ξένα πράγματα ούτε τα εκτιμάς, ούτε και μπορεί να τα οικειοποιηθείς. Αυτά είναι ξένα επιτέγματα. Για να τα γευθείς και να τα αποκτήσεις πρέπει να εργαστείς, πρέπει να πληρώσεις. Πρέπει δηλαδή να μπορέσεις να τα οικειοποιηθείς. Αυτοί που έχουν πολύ ταπεινή καρδία και απλότητα συνήθως τα βρίσκουν εύκολα. και τα χάνουν και εύκολα. Αλλά εμείς οι υπόλοιποι πρέπει να εργαστούμε για να αποκτήσουμε ταπεινή διάθεση, ταπεινή καρδία που θα μπορέσει να τα αφομοιώσει και να τα κρατήσει. Διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να τα κρατήσουμε.
1: Σας έρχεται κάτι στο μυαλό από αυτά που σας έλεγε ο Άγιος Παΐσιος για το γάμο, ειδικά για αυτή, για την πρώτη πορεία μέσα στο γάμο?
0: Ο γέροντας πάντοτε ευλογούσε με όλη την καρδιά τα παιδιά τα οποία έρχονταν κοντά του και τους ετώνιζε να διατηρήσουν αυτήν τη χαρά των πρώτων ημερών σε όλη τη ζωή τους. Τους το έλεγε πάντοτε αυτό το πράγμα. Και εμάς τους μοναχούς μας έλεγε να διατηρήσουμε και να θυμούμαστε την πρώτη χάρη. Και το λέει και Αβά Ισάκ αυτό, ότι να μνήσετε των πρώτων ημερών. Και για μας είναι κάτι πολύ σημαντικό στη μοναχική πολιτεία, να θυμόμαστε πόσο ο Θεός μας εκάλεσε κοντά του. Αυτό ισχύει και για τους εγγάμους. Να θυμούνται τις πρώτες μέρες που ο Θεός τους ευλογούσε πλούσια και τώρα να καταλάβουν ότι ο Θεός τους ευλογεί πιο πλούσια από πρώτα, αλλά πρέπει και ήδη να εργαστούν και όλοι να εργαστούμε για να διατηρήσουμε τη χάρη του Θεού.
1: Τώρα όμως για τους μοναχούς, όταν χάνουν αυτή την πρώτη χάρη, δεν είναι μεταμαρτύριο αυτό? Γιατί το καταλαβαίνουν πολύ περισσότερο από εμάς.
0: Το μαρτύριο δεν έγκυται στην απόκτηση της χάριτος. Το μαρτύριο έγκυται στην ταπείνωση που πρέπει να αποκτήσουμε. Και καταλαβαίνουμε μετά ότι ο Θεός ήταν πάντα κοντά μας. Αλλά επειδή εμείς δεν έχουμε την δέουσα ταπείνωση να αφομοιώσουμε τη χάρη, γι' αυτό περνούμε μια μαρτυρική περίοδο, να ταπεινωθεί η καρδία μας, να μπορέσει να αφομοιώσει τη χάρη.
1: Τώρα να πάμε και στα πιο πρακτικά. Θα νιώσουν και οι δύο του ζευγαριού το ίδιο αυτή την πρώτη χάρη? Δηλαδή, κατά πόσο εξαρτάται από την πνευματική κατάσταση του καθενός? Δηλαδή, εδώ αυτό που λέμε οι δύο σε σάρκα μία, τι ρόλο παίζει?
0: Ο καθένας κατά τη δική του χωρητικότητα και διάθεση. Αλλά συνήθως βιώνουν και οι δύο αυτήν την κατάσταση, ο καθένας κατά τον δικό του τρόπο. Αλλά αισθάνονται και οι δύο, συγκοινωνούν τα δοχεία αυτά τα πράγματα.
1: Ο επόμενος στίχος λέει: «Τους πόνους τον καρπό σου φάγεσαι». Για ποιους πόνους, ποιανών καρπών να απολαύσει το ζευγάρι?
0: Θα απολαύσεις τους κόπους των χεριών σου. Δηλαδή αυτό το οποίο εκοπίασες εσύ τόσον καιρό, την εγκράτεια, τη σοφροσύνη, την αγνότητα, την καθαρότητα, την αναζήτηση του ανθρώπου που θα είναι ο σύντροφος. Αυτό θα το απολαύσεις τώρα. Είναι η ώρα που ήδη θα απολαύσεις τους κόπους των έργων σου.
1: Άρα πώς, σε συνέχεια αυτού, πώς βραβεύει η χάρις τους κόπους των ανθρώπων στην πνευματική ζωή γενικότερα?
0: Με τον εαυτό της. Η χάρις γίνεται αμοιβή. Γίνεται έπαθλο. Γίνεται ο καρπός του κόπου των ανθρώπων. Η γεύση της καρπορίας.
1: Γίνεται όμως αυτό αντιληπτό από τους ανθρώπους, γέροντα, δηλαδή στο ζευγάρι? Πώς το καταλαβαίνει το ζευγάρι ότι τους επιβραβεύει η Θεία Χάρις?
0: Εάν ένα ζευγάρι έφτασε στο γάμο, στην ακολουθία του στεφανώματος, μέσα από ένα αγώνα εγκράτειας και σοφροσύνης, θα το καταλάβει πολύ καλά. Αυτό θα το καταλάβει πάρα πολύ καλά.
1: Μας έχετε πει ότι η βιασύνη, η απροσεξία, η επιπολαιότητα, η κατάκτηση του άλλου ανθρώπου και η προχειρότητα μέσα στη σχέση και την προετοιμασία για το γεγονός του γάμου μπορεί να φέρει πάρα πολύ πικρούς καρπούς. Όπως τρώσαμε, έτσι θα κοιμηθούμε, έχετε πει. Μάλιστα. Μπορείτε να μας πείτε τι πρέπει να προσέξει το ζευγάρι τώρα που στην αρχή του γάμου?
0: Τώρα πρέπει να προσέξει να διατηρήσει την χάρη που είχε προηγουμένως, να συνεχίσει με απόλυτο σεβασμό και αγάπη σε μια τελεία ψυχοσωματική ένωση και να χαρεί αυτή την ευλογία που του έδωσε ο Θεός, αλλά ταυτόχρονα την διαφυλάξει ως κόρη οφθαλμού.
1: Προχωράμε και ο στίχος λέει: «Μακάριος ή και καλός ή έστε». Τι σημαίνει ο Θεός να ευλογεί τον άνθρωπο, να ευλογεί το ζευγάρι?
0: Δεν μπορεί ο νους του ανθρώπου να το συλλάβει, ούτε η γλώσσα να το εκφράσει. Όταν ευλογεί ο Θεός τον άνθρωπο, είναι άπειρες οι ευλογίες που δίνει ο Θεός. Δηλαδή λέμε, εγώ δίνω όλα τα καλά στο παιδί μου και ενώ όλα τα καλά του κόσμου. Σκεφτείτε, αν μπορούμε να σκεφτούμε, εάν ο Θεός ευλογεί τον άνθρωπο, πόσο άπειρο είναι αυτό το πράγμα, ασύλληπτο, ασύλληπτο.
1: Παρακάτω λέει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον και θέλω έτσι να μας μιλήσετε γι' αυτό. υγιεινή σου ως άμπελος ευθυνούσα εν της κλήτεση της οικία σου. Δηλαδή η γυναίκα σου αν φοβάται το Θεό θα μοιάζει σε καλό αμπέλι με άφθονο στα φίλη που είναι τα παιδιά σου στους χώρους του σπιτιού σου. Οι ψαλμοί αυτοί ξέρουμε ότι γραφτήκανε 3.000 χρόνια πριν και παρουσιάζουν τη γυναίκα σαν αμπέλι και άφθονο στα φίλη. Τι εικόνες είχαν τότε οι άνθρωποι και τι άλλαξε σήμερα. Ακούμε τους πατέρες συχνά να μας λένε ότι όλα αλλάζουμε στην ιστορία, αλλά η ψυχή του ανθρώπου παραμένει ίδια όμως.
0: Σίγουρα μπορεί να μην λέει πολλά πράγματα αυτή η εικόνα, διότι μπορεί να μην ξέρουν οι άνθρωποι και τι ήταν αυτή η εικόνα. Η απόσπασή μας από την φύση έφερε πολλά δυσάρεστα αποτελέσματα, αλλά όμως εάν θέλουμε να μελετήσουμε, να δούμε ποια είναι αυτή η εικόνα, θα δούμε αυτή την εικόνα που έχουμε στα σπίτια μας εμείς οι παλαιότεροι, που τα μπέλια μας και τα κλίματα ήταν πάνω στα σπίτια μας και ήταν γεμάτα σταφύλια, ωραία σταφύλια που τα κόβαμε, δροσιζόμαστε, κάναμε το κρασί μας, τις σταφίδες μας, τα φρούτα μας. Ήταν χαρά Θεού, ήταν γεμάτη ευλογία. Αυτή η ευθυνία της αμπέλου εν της κλίσης της οικίας μας. Ήταν ένα πράγμα που ήταν γεμάτο χαρά και ευφροσύνη.
1: Μπορείτε να μας πείτε πώς φαντάζετε εσείς αυτή την αγνότητα 3.000 χρόνια πριν που αναφέρει εδώ ο στίχος σε σχέση με αυτό το μόνιμο ψέμα που ζούμε σήμερα στην εικόνα του ανθρώπου που συναντούμε.
0: Σίγουρα, εντάξει, δεν υπάρχει σύγκριση, αλλά ο Θεός είναι αυτός ο οποίος λειτουργεί στις ψυχές των ανθρώπων. Και υπάρχουν και σήμερα παιδιά νέα που έχουν μεγάλη αγνότητα και μας εκπλήττουν πραγματικά πώς διατήρησαν αυτή την αγνότητα ψυχική και σωματική. Τους φυλάει ο Θεός. Και ασφαλώς και τα 3-4 χιλιάδες χρόνια πριν οι άνθρωποι δεν είχαν τέτοιες προκλήσεις, αλλά πιστεύω ότι δεν είχαν και τόση μεγάλη χάρη που έχουμε σήμερα εμείς. Διότι όσο πιο πολλές προκλήσεις έχουμε, τόσο πιο πολύ βοηθάει ο Θεός. Όπως έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, όσο πιο πολλές δυσκολίες υπάρχουν, τόσο πιο πολλές ευλογίες δίνει ο Θεός. Και όσο πιο πολύ δύσκολη είναι η εποχή μας, τόσο πιο πολύ ο Θεός φυλάει με χειροπιαστόν τρόπο τον κάθε άνθρωπο.
1: Πώς αυτό το ψέμα γίνεται επικίνδυνο για το ζευγάρι, Γέροντα?
0: Εάν ο άνθρωπος πάψει να αναζητά το γνήσιο και το αυθεντικό και αρκεστεί σε εικόνες και πράγματα εξωτερικά, θα είναι επικίνδυνο, διότι γρήγορα θα εξατμιστεί, θα χαθεί.
1: Είναι τελικά εφικτό σήμερα το ζευγάρι να μοιάσει σαν αμπέλι με άφθονο σταφύλι? Φοβάμαι ότι και με καλή διάθεση να το ευχηθείς αυτό στο ζευγάρι, θα σε περάσει η περίγυρο, θα σε περάσουν τουλάχιστον γεωγραφικό.
0: Εάν του πεις βέβαια να γίνει σαν το αμπέλι στο σπίτι, δεν θα καταλάβει τίποτα. Αλλά εάν του πεις ότι ο Θεός να τους ευλογήσει και να τους σκεπάσει και να τους δώσει καρπών πολύ και χάριτος και χαράς και ευλογίας ουρανίου, θα το καταλάβουν. Θα το καταλάβουν οι άνθρωποι, γιατί όλοι μέσα μας έχουμε αυτήν την ανάγκη της βεβαιότητας που μόνο ο Θεός την δίνει.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Γέροντα.
0: Άστε καλά.

0: Άκου φίλε, μια εκπομπή με αναφορές σε επίκαιρα θέματα που απασχολούν τους νέους ανθρώπους του καιρού μας μέσα από το πρίσμα και τις προτάσεις της ελληνοορθόδοξης παράδοσης. Παρουσιάζει η Σταυρούλα Ζόρζου.
1: Αγαπητοί φίλοι, σας χαιρετούμε πάλι από την εκπομπή «Άκου φίλε» και από το στούντιο της Πεπτουσίας. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μία φορά ακόμη κοντά μας την κυρία Κατερίνα Τσιμούρη Διαμαντοπούλου, η οποία είναι φιλόλογος, εκπαιδευτικός πολλά χρόνια στα εκπαιδευτήρια της Πειραϊκής Εκκλησίας, ειδικευμένη στη λογοτεχνία και στη διδασκαλία της γλώσσας στους εφήβους και στα παιδιά. Και σήμερα το θέμα μας είναι το πώς η ψηφιακή εκπαίδευση έχει επηρεάσει την έκφραση των παιδιών και των εφήβων. Θέλοντας και μη, η ψηφιακή εκπαίδευση έχει μπει πολύ καλά πλέον στη ζωή μας. Τους προηγούμενους μήνες η ψηφιακή εκπαίδευση ήταν και ο μόνος τρόπος εκπαίδευσης που μπορούσε να λειτουργήσει. Τώρα πλέον η ψηφιακή εκπαίδευση λειτουργεί εναλλακτικά με την κλασική εκπαίδευση, την εκπαίδευση διαζώσης. Όμως, όπως παρατηρούν όχι μόνο οι εκπαιδευτικοί και οι ίδιοι γονείς, για να μην πω και οι μαθητές, η ψηφιακή εκπαίδευση έχει φέρει σημαντικές αλλαγές, οι οποίες είναι πιθανότατα μη αναστρέψιμες. Όπως μεγάλες αλλαγές έχει φέρει ούτως ή άλλως η ψηφιακή εποχή σε κάθε μορφή και σε κάθε έκφραση της ζωής μας. Κυρία Τσιμούρη, να σας καλωσορίσουμε.
2: Καλώς σας βρήκα και πάλι. Χαίρομαι πολύ.
1: Το θέμα μας σήμερα, είπαμε, είναι οι διαφορές που υπάρχουν πλέον, οι αλλαγές που έχουν έρθει στην εκφραστικότητα, στην εκφραστική δυναμική, να το πούμε πλέον, στον τρόπο έκφρασης των παιδιών, μετά από αυτούς τους μήνες ψηφιακής εκπαίδευσης. Πέρασαν κάποιοι μήνες που τα παιδιά, μπορώ να πω ότι περισσότερο ακούγαν και λιγότερο μιλούσαν. Γιατί πέρασαν κάποιοι μήνες που κατά τη διάρκεια της ψηφιακής εκπαίδευσης έπρεπε να είναι κλειστά τα μικρόφωνα, πολλές φορές κλειστές και οι κάμερες για να μην πέφτει η πλατφόρμα της διαδικτυακής εκπαίδευσης, να ακούν και λίγο να μιλούν, λίγο να γράφουν και περισσότερο να πληκτρολογούν. Και πολύ περισσότερο, λιγότερο να μιλούν, διαζώσεις, και περισσότερο να στέλνουν μηνύματα από το κομπιούτερ τους, από το τάμπλετ, μηνύματα σύντομα, πληκτρολογημένα, πολλές φορές χωρίς ολόκληρες λέξεις, αλλά με συμβολάκια ή με λέξεις συντμημένες. Κάποια φορά έπεσε το μάτι μου σε ένα τέτοιο μήνυμα που κυκλοφορούσε και βλέπω ότι πλέον έχουν καθιερωθεί συντομογραφίες. Με το γιατί είναι γουτου. Γαματάφ σημαίνει γιατί. Το μήνυμα είναι μου. Και άλλες τέτοιες έτσι συντομογραφίες που νομίζω ότι αυτές έχουν καθιερωθεί περισσότερο λόγω της ευρείας χρήσης του πληκτρολογίου στην περίοδο αυτή που μόλις προηγήθηκε. Πώς βλέπετε εσείς τα πράγματα πλέον, αυτούς τους μήνες που έχουμε διανύσει τώρα, που ξανά συναντήσατε τους μαθητές σας, μαθητές που γνωρίζατε πριν την καραντίνα, που επικοινωνήσατε μαζί τους ψηφιακά κάνοντας μάθημα και που τους ανταμώσατε πάλι αυτή τη χρονιά διαζώσεις.
2: Να σας πω, η πρώτη εντύπωση σε όλους, στους εκπαιδευτικούς, είναι πως βρισκόμαστε όλοι σε αυτή τη διαδικασία που είναι μία μαμά ή ένας εκπαιδευτικός που έχει πρωτάκι.
1: Πρωτάκι.
2: Πρωτάκι, που λέμε ότι...
1: Πρωτάκι και τα παιδιά του γυμνασίου.
2: Ναι, όλα, όλα, όλα. Και του λυκείου. Που δίνουμε μια άνεση χρόνου και λέμε μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχει στρώσει, θα έχει βρει τους ρυθμούς του και θα έχει καταλάβει πώς πρέπει να δουλεύει. Αυτό όμως ισχύει για όλα τα παιδιά. Μέσα μας όλοι οι εκπαιδευτικοί νιώθουμε ότι υπάρχει μια περίοδος επαναπροσαρμογής, να προσπαθήσουμε να ξαναθυμηθούμε τι σημαίνει είμαι μαθητής στο σχολείο, ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου και ποια είναι τα καθήκοντά μου. Και εξ αρχής μέσα μας όλοι πιστεύαμε, και εγώ έδωσα ένα περιθώριο και σε γονείς αυτό έλεγα, ότι δεν βιάστηκα να σας ενημερώσω, γιατί μέσα μου νιώθω ότι θέλω να δώσω ένα πλεονέκτημα χρόνου όπως δίνουμε σε ένα πρωτάκι. Εάν ως τα Χριστούγεννα θα έχει ξαναθυμηθεί πώς πρέπει να διαβάζει.
1: Είναι αλήθεια ότι λίγο αποδιοργανωθήκαμε οι περισσότεροι μέσα σε αυτή τη διαφορετική, ας το πούμε, πραγματικότητα. Οι συνθήκες ήταν πρωτόγνωρες, όχι μόνο για τους μαθητές, αλλά και αυτούς που είχαν εξ αποστάσεως εργασία. Αυτοί που είχαν εργασία από το σπίτι τους και έπρεπε διαδικτυακά να επικοινωνούν και να δημιουργούν το τμήμα αυτό της εργασίας που έπρεπε κάθε μέρα να αποτελειώσουν. Αυτό ούτως ή άλλως έφερε κάποιες διαφορές, ακόμα και στους ανθρώπους που κυκλοφορούσαν. Γιατί και η κυκλοφορία κατά την περίοδο της καραντίνας, η κυκλοφορία στους δρόμους, είχε ελαττωθεί. Μιλώ με ανθρώπους που, με επαγγελματίες που λειτουργούσαν εκτός σπιτιού και την περίοδο της καραντίνας, αλλά και τώρα, και λένε πραγματικά είχαμε ξεσυνηθίσει το μποτιλιάρισμα. Την περίοδο της καραντίνας δεν συναντούσαμε μποτιλιάρισμα. Τώρα πλέον πρέπει να ανταποκριθούμε σε νέες κυκλοφοριακές συνθήκες, τις οποίες τις είχαμε ξεσυνηθίσει. Αυτό λοιπόν, η αλλαγή στις συνήθειές μας είναι ένα δεδομένο για όλους τους κλάδους. Και για τους μαθητές ένα παραπάνω, οι οποίοι ούτως ή άλλως, σαν παιδιά που είναι, δεν είχαν και κάποιο ιστορικό μακροχρόνιας εργασίας για να έχουν συνηθίσει πάρα πολύ σε κάτι άλλο. Η έκφρασή τους όμως είχε διαφορές, ο τρόπος δηλαδή.
2: Ναι, όλα είναι λίγο αλυσιδωτά. Ναι. Νομίζω ότι αυτό που έφερε και θέλει μεγάλο αγώνα και από εκπαιδευτικούς και από γονείς είναι να ξαναπείσουμε τα παιδιά ότι πρέπει να κουραστούν. Α. Να μπούμε σε μια διαδικασία ότι χρειάζεται προσπάθεια πλέον. Γιατί μπορεί τα πράγματα πριν να ήταν κουραστικά μεν και ψυχοφθόρα, αλλά ήταν λίγο εύκολα, λίγο γρήγορα. Τώρα το παιδί πρέπει να μπει σε μια διαδικασία να σχετιστεί με τον καθηγητή που έχει απέναντί του, με τον συμμαθητή του που διακόπτει, με τη ροή του λόγου που υπάρχει και να την παρακολουθήσει και να μπορέσει γρήγορα να αντιγράψει, γρήγορα να παρακολουθήσει την πληροφορία. Αυτό που εγώ με λύπη μου διαπιστώνω είναι ότι τα παιδιά περιμένουν πώς και πώς, μπαίνοντας στην τάξη, σαν ανάγκη να ανοίξει ο διαδραστικός πίνακας, μία οθόνη δηλαδή, από την οποία θα αντλήσουν τις πληροφορίες που τους δίνονται, ώστε να τις αντιγράψουν, όπως γινόταν στην καραντίνα. Δυσκολεύονται πάρα πολύ στο να παρακολουθήσουν την προφορική παράδοση σημειώσεων. Παιδιά δευτέρας λυκείου, παιδιά τρίτης λυκείου, χρειάζονται δεύτερη και τρίτη φορά να επαναλάβει κάποιος την ίδια πρόταση που του υπαγορεύει. Του είναι πιο εύκολο να δει, να αντιγράψει, να διεκπεραιώσει δηλαδή, από το να ακούσει και να προσπαθήσει να συνδυάσει αυτό που γράφει με αυτό που ακούει, με τον άλλον που θα πει και κάτι. Αυτό είναι μια δεξιότητα που ενώ υπήρχε από μικρά, από το δημοτικό, να μιλούν όλα μαζί, να πάρω ένα στη γόμα του άλλου το μολύβι του και να ακολουθήσει. Ξαφνικά οχυρωθήκαμε ο καθένας στην ησυχία του με κλειστό το μικρόφωνο του, απλά να ακούμε, να τακτοποιούμε, να μην πολύ μιλάμε. Και τα παιδιά τα νιώθουν ότι κουράζονται να γράφουν. Εμείς έχουμε και μια έτσι, τακτική για όφελος των παιδιών, των απόντων κυρίως παιδιών, να το πρόχειρο ας πούμε, της τάξης, ακόμη και για μεγαλύτερα παιδιά, τις εργασίες που υπάρχουν για να γίνουν στο επόμενο μάθημα, να μπαίνουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μας.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι όμως για να σε βοηθήσει. Αν λείπεις, αν συνέβη κάτι και έπρεπε να απουσιάσεις από το μάθημα, ακόμη και αν ήσουν στο σχολείο, χρειάστηκε να κάνεις κάποια άλλη εργασία, σε φώναξε κάποιος καθηγητής, οπότε μην έχεις έννοια, το τι κάναμε στην τάξη έχει ανέβει. Πολλά παιδιά με ρωτούν την ώρα που υπαγορεύω την εργασία για το σπίτι, θα το ανεβάσετε και στην πλατφόρμα, Λέω, γιατί με ρωτάς, για να μην το γράφω, κυρία, αφού θα το δω από εκεί. Παιδί μου, λέω, πόσο σκόπος είναι να γράψεις δύο προτάσεις, δύο γραμμές. Είναι αυτή η λίγη προσπάθεια που λέμε. Mm. Κάτι που έγινε για να εξυπηρετήσει, για να βοηθήσει, ξαφνικά γίνεται μια...
1: Αλλαγή νοοτροπίας.
2: Αλλαγή νοοτροπίας, τεμπελιάς, μπορώ να πω. Λίγης προσπάθειας, λίγου κόπου. Δεύτερη έτσι κουβέντα που υπόθηκε και με έκανε να γελάσω αλλά και να λυπηθώ ταυτόχρονα, όταν γράψαμε με παιδιά λυκείου την πρώτη έκθεση που ήρθε από το πρόγραμμα σπουδών που πρέπει να γράφουμε κάθε μήνα, είπατε δύο παιδιά, δύο πολύ καλοί μαθητές έτσι και έξυπνοι μαθητές. Σας παρακαλώ, κυρία, με επίοικια θα τις διορθώσετε. Δύο χρόνια έχουμε να γράψουμε δύο ώρες έκθεσης σερί στη σειρά έτσι συγκεντρωμένη. Και όταν το κατάλαβα που μου το είπε, μέσα μου γέλασα και λέω εντάξει, θα είμαι επίοικης. Είχε δίκιο όμως. Αυτό το παιδί είχε από την Δευτέρα γυμνασίου να κάτσει σε ένα θρανείο και για δύο ώρες να κάτσει να βάλει σε μια σκέψη του, τη δομή στη σκέψη του, να ακούσει την πληροφορία και να γράψει. Αυτό είναι λίγο δύσκολο αν το σκεφτούμε. Επανήλθαν σε μια πραγματικότητα που την είχαν ξεχάσει. Γιατί ναι, δεν γινόταν διαδικτυακά να υπάρχει ένα κενό για 90 λεπτά, δύο διδακτικές ώρες. Τώρα γράφουμε όλη έκθεση. Ναι. Καταλαβαίνετε για πρακτικούς λόγους. Ναι, αυτό δεν μπορεί να γίνει.
1: Όχι, βέβαια.
2: Οπότε αυτά τα παιδιά είχαν να μπουν σε αυτή τη φυσιολογική διαδικασία που γινόταν κάθε μήνα παλιά από την Τρίτη Δημοτικού δύο ολόκληρα χρόνια. Και το ζητούσαν από μόνο τους να είστε επίοικοι, γιατί έχουμε ξεχάσει πώς γίνεται.
1: Πώς γράφουν, πώς εκφράζονται γραπτός.
2: Ναι, και ότι πρέπει να προσπαθήσω να μείνω συγκεντρωμένος για δύο ώρες να γράψω, να βάλω σε μία τάξη τη σκέψη μου, σε μία διαδικασία σχέσης τάξης. Όχι απλά μόνος μου στο σπίτι, ναι, σε μία διαδικασία σχέσης με τάξη, με συμμαθητές. Ναι. Με ένα θέμα που είναι γραμμένο στον πίνακα. Και όχι που θα το έχω σε μία οθόνη και κάποια στιγμή στο σπίτι μου θα το γράψω.
1: Έχει σημασία.
2: Ή θα
1: αυτό
2: το πληκτρολογήσω, επειδή. Ξέρετε, πολλές φορές κάποια παιδιά που είχαν κάποιες δυσκολίες ζητούσανε μπορώ αντί να το γράψω, επειδή δεν φαίνεται καλά μετά στα γράμματα. Όταν πρέπει να το σκανάρω, να το φωτογραφίσω και να το ανεβάσω στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, μπορώ να το γράψω στο πληκτρολόγιο.
1: Και φυσικά πληκτρολογούσαν
2: βέβαια. Μα αυτό δεν είναι ο τρόπος του. Δεν είναι τα γράμματά του, δεν είναι ο χαρακτήρας του. Δεν είναι η προσπάθειά του. Διαπίστωσα επίσης ότι παιδιά Τρίτης γυμνασίου ο γραφικός τους χαρακτήρας γύρισε πίσω δύο χρόνια. Παιδιά που είχαν κάποιες δυσκολίες και πιστεύαμε ότι με την ορίμανση και με το πέρασμα του χρόνου αυτό θα βελτιωνόταν. Ακόμη και ο γραφικός χαρακτήρας πήγε πίσω. Ναι. Δεν μιλά, για παιδιά που είχαν μια αντικειμενική δυσκολία μιλάω. Δεν είναι όλα τόσο ιδανικά όσο φαίνεται ότι δεν χάσαμε τίποτα γιατί έχουμε την τεχνολογία. Γιατί χάθηκε ένα πολύ σημαντικό και ουσιώδες κομμάτι, το να αγαπούν τα παιδιά. Το ότι γράφω, σβήνω, μετανιώνω και ξαναγράφω με το χέρι μου, με το σώμα μου, με δικό μου τρόπο. Και όχι με τον τυπικό, τον τυποποιημένο τρόπο.
1: Έγινε μία, αν μου επιτρέπετε, μία στροφή σε προκάτ και μηχανοποιημένους τρόπους. Προκάτ θα χρησιμοποιήσω, το λέω προκάτ, είναι ένας μηχανικός τρόπος ναι, γραφής. Γράφω όχι με το δικό μου γραφικό χαρακτήρα, επιλέγω από το πρόγραμμά μου, από το Word, επιλέγω μία γραμματοσειρά που έχω μέσα στον υπολογιστή ναι, ναι, μου. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι κατά κάποιο τρόπο χάνω και ένα στοιχείο της εκφραστικής μου δυνατότητας, ναι, γιατί και ο γραφικός χαρακτήρας, εκτός βέβαια από το τι γράφεις, ο γραφικός χαρακτήρας είναι και αυτό στοιχείο
2: ακριβώς
1: του χαρακτήρα.
2: Ακριβώς.
1: Το ίδιο κείμενο να το γράψει ένας, να το γράψουν δύο άνθρωποι, σου δίνει μια άλλη εντύπωση όταν το δεις από έναν άλλο γραφικό χαρακτήρα. Δείχνει τα στοιχεία του χαρακτήρα του ανθρώπου που έγραψε ο γραφικός χαρακτήρας.
2: Ακριβώς.
1: Το να αφαιρούμε τη δυνατότητα, αυτή την εκφραστική δυνατότητα από το μαθητή, γιατί τα δεχόμαστε από το πληκτρολόγιο, ίσως να είναι μία διευκόλυνση για τον εκπαιδευτικό που δεν ζαλίζεται να διαβάσει μέσα από μουτζούρες ή από κακογραμμένους γραφικούς χαρακτήρες, αλλά για τα ίδια τα παιδιά ίσως είναι και μία, ας το πούμε, μία φήμωση κατά κάποιο τρόπο, να το πω, μία αφαίρεση.
2: Ναι, νομίζω ότι είναι κάτι ξένο από τα ίδια.
1: Τους, ναι.
2: Και σίγουρα όλα αυτά εξυπηρετούν εμάς, μας βοηθούν και έτσι πρέπει, για να μας βοηθούν είναι, αλλά θέλει ένα μέτρο και όταν νιώθουμε ότι αυτό χάνεται, με ένα κόστος που πρέπει να το παίρνουμε, αυτό πρέπει να μαζεύεται. Ακόμη και στο μάθημα της λογοτεχνίας, που δεν υπάρχει λόγος, για παράδειγμα, να υπάρχει χρήση του υπολογιστή. Η κουβέντα των παιδιών όταν τους ζητώ να παρουσιάσουν ένα βιβλίο στην τάξη, γιατί αυτό το έχουμε και στις μεγαλύτερες ακόμη τάξεις, ναι, στο σχολείο, ναι, ναι, μας το διατηρούμε, είναι όμορφη διαδικασία. Όλα τα παιδιά, η πρώτη τους κουβέντα ήταν αν μπορώ να το παρουσιάσω σε PowerPoint.
1: Ίσως είναι πολύ ελκυστική η οθόνη, γιατί μέσα στο PowerPoint θα έχεις φόντο, θα έχεις διάφορα σχέδια,
2: αλλά
1: θα
2: δεν
1: έχεις
2: είναι
1: διάφορα
2: ακριβώς
1: ανθρωπάκια μέσα.
2: Αλλά δεν είναι το ζητούμενο. Αλλά δεν είναι, και αυτό το εξηγώ, ότι επειδή δεν είναι το ζητούμενο, δεν με ενδιαφέρει το στήσιμο που θα κάνεις της παρουσίασης, δεν θα αξιολογήσω την τεχνική σου. Εγώ ξέρω λιγότερα από εκείνα. Δεν είναι αυτό που επιθυμώ. Εγώ θέλω να δω το βιβλίο, να γυρίσεις τις σελίδες, να μου πεις τι θυμάσαι, να σε ρωτήσουν οι φίλοι σου από κάτω, να σχετιστείς. Ακόμη και το να σηκωθεί ένα παιδί όρθιο στην τάξη, κρατώντας το βιβλίο του και να εκτεθεί, να νιώσει ότι όλοι το κοιτούν και δεν κοιτούν την οθόνη, είναι σημαντικό, είναι δεξιότητα που πρέπει να την τολμάμε. Νομίζω ότι πολλές φορές οχυρωνόμαστε πίσω από μία οθόνη, από ένα προφίλ. Το ίδιο έγινε και στην διαδικτυακή την εκπαίδευση. Οχυρώθηκε ο καθένας πίσω από το εικονίδιό του, από την κλειστή του κάμερα, και μπορεί να κοιμότανε, μπορεί να έτρωγε, μπορεί να διάβαζε όντως, να παρακολουθούσε.
1: Μπορεί να ήταν απεριποίητος και ναι, τώρα να δει. Γιατί το έχω ακούσει, ναι, γι' αυτό, ότι τα παιδιά, θα μας πείτε εσείς βέβαια, ότι μετά την καραντίνα τα παιδιά ερχόμενα στο σχολείο αρκετά είχαν μια δυσκολία στο να προσαρμοστούν στην φροντίδα που πρέπει να έχουν για να εμφανιστούν στο σχολείο. Υπήρξαν παιδιά δηλαδή που έρχονταν ντυμένα πλημελώς, για να πω χαρακτηριστικά, με τις πιτζάμες, έχω ακούσει κιόλας, υπήρξαν παιδιά,
2: ναι, το έχω ακούσει κι εγώ αυτό σε εμάς, ευτυχώς δεν έχει συμβεί για την ώρα,
1: ναι,
2: αλλά είναι βέβαιο ότι οχυρωνόμαστε και δυσκολευόμαστε να εκτεθούμε με την καλή έννοια, με την έννοια ότι του σχετίζεστε με τον, ναι, άλλον. Και η γλώσσα, η έκφραση είναι ένας τρόπος επικοινωνίας. Αν εγώ επικοινωνήσω μέσω του διαδραστικού πίνακα τη λογοτεχνία που διάβασα ή το μάθημα που θέλω να κάνω, αυτό οχυρώνει εμέναν. Ενώ τα παιδιά δεν θέλουν την οθόνη, θέλουν εμένα. Μπορεί εμένα πρακτικά αυτό να με βοηθάει. Γιατί έτσι θα προλάβω να πω και όσα θέλω, θα προλάβω να εξοικονομήσω τον χρόνο μου. Όμως είναι ζωντανός οργανισμός η τάξη και καλώς έγινε ό,τι έγινε με το ψηφιακό τρόπο. Θέλει έναν έλεγχο από εδώ και μπρος, γιατί
1: θέλει
2: τα παιδιά
1: μέτρο,
2: τα πηγαίνει πίσω. Ακριβώς. Ενισχύει ακόμη περισσότερο την επιθυμία της προσήλωσης σε μία οθόνη.
1: Ναι, ναι. Μάλλον θα πρέπει να βάλουμε και εδώ το μέτρο, δεδομένου ότι... Όχι ότι βέβαια η πανδημία ελέγχθηκε, δεν έχει ελεγχθεί, αλλά δεδομένου ότι πλέον προσπαθούμε να συνεχίσουμε στην κανονικότητά μας, να ξαναμπούμε στο πρόγραμμά μας, καλό θα είναι να περιορίσουμε λιγάκι αυτές τις τεχνικές που μας διευκόλυναν τότε, ίσως εξακολουθούν να διευκολύνουν σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά καλό είναι να μην ξεχάσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας και έκφρασης που χαρακτηρίζουν την προσωπικότητα του κάθε ανθρώπου, γιατί η προσωπικότητα του κάθε ενός, είτε είναι μαθητής, είτε είναι έφηβος, είτε είναι ενήλικας, είναι μοναδική και πολύτιμη. Και δεν μπορεί να υποκατασταθεί μαζικά με έναν υπολογιστή, με ένα πρόγραμμα που ομαδοποιεί και ομοιοποιεί, ναι, τις εργασίες, ναι, των, ναι, ανθρώπων, την έκφραση των ανθρώπων. Όσον αφορά όμως την παραγωγή λόγου, αυτό επιδείνωσε, διευκόλυνε, Πώς το είδατε?
2: Νομίζω εσείς ότι τα παιδιά που έχουν ένα εκφύσεως χάρισμα γραφής, ναι, δεν τα δυσκόλεψε σε κάτι. Mm-hmm. Τα υπόλοιπα όμως παιδιά που έπρεπε να τους κεντριστεί αυτό το ενδιαφέρον για τη γλώσσα, πήγανε πίσω. Γιατί έπαψε να υπάρχει αυτό το παιχνίδι με το λόγο, αυτό το παιχνίδι με τη λέξη. Το να δουν κάτι που γράφεται και παρουσιάζεται ζωντανά μπροστά τους. Και το έχουν αυτό το ενδιαφέρον. Είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο πόσα πολλά πράγματα τους αρέσουν. Και νομίζουμε ότι απλά διαφορούν.
1: Ναι.
2: Πολλές φορές βλέπω τα παιδιά όταν, ας πούμε, παίζουμε κυρίως με το θέμα της ετυμολογίας, που είναι αγαπημένο για εκείνα. Γιατί τους φαίνεται σαν παιχνίδι. Τα αρχαία με τα νέα, να δείξουμε πώς έγιναν τα πράγματα, πώς σχετίζονται. Σήμερα μιλούσαμε με τα παιδιά ότι η λέξη ιδιώτης στα αρχαία ελληνικά ήταν μια λέξη αρνητικά χρωματισμένη. Ήταν ο αχρίος, αυτός που δεν ήταν πολίτης. Το σχετίσαμε με τη λέξη idiot που είναι στα αγγλικά. Mm-hmm. Βλέποντας όμως τη λέξη να γράφεται, έχουν μια επαφή με το λόγο, με τη γραφή, με το γράμμα, με τη λέξη.
1: Με τη θυμωρία,
2: είναι πολύ διαφορετικό από το να το ακούσουν πίσω από μια οθόνη.
1: Ναι.
2: Το να μπουν και αυτά σε μια διαδικασία, να ψάξουν. Τις προάλλες λέγαμε, βρείτε κι εσείς λέξεις από ένα λεξικό. Οι πιο πολλοί είπαν, ω κυρία, ποιος κάθεται. Ξέρετε πόσα παιδιά μετά έψαξαν και βρήκαν από πού προέρχεται τη λέξη πορτοκάλι, λέξη μανταρίνι. Ποιες λέξεις έχουμε που είναι από αραβική προέλευση. Δεν το περίμενα ότι θα τους άρεσε. Απλά τους δόθηκε μια ευκαιρία να δουν κάτι άλλο πέρα από το προβλεπόμενο.
1: Είναι η μαγεία της γλώσσας. Γιατί η γλώσσα είναι ένα ζωντανό πράγμα.
2: Έτσι, ένας το παρουσίασε, ένας έκανε την αρχή και μετά είναι αυτό που είχαμε πει και σε κάποια άλλη εκπομπή. Και μεγάλα παιδιά να είναι, τους αρέσει να κάνουν το κομμάτι τους, όπως λέμε, να δείξουν ότι και εγώ μπορώ, εντάξει, δεν είμαι όλη την ώρα με ένα κινητό, κάτι ενδιαφέρον
1: είναι
2: κάνω και εγώ.
1: Είναι και ο ενθουσιασμός της παρέας. Κάτι το οποίο δεν υπάρχει εύκολα στο διαδίκτυο, όταν είναι όλοι οι μαθητές σε μία τάξη, ο ένας θα παρακινήσει τον άλλον και θα διεγείρει το ενδιαφέρον της τάξης ο ένας με τον άλλον και θα υπάρξει μια συμμετοχή και μια πρόοδος. Κάτι το οποίο όταν καθένας είναι, όπως το είπατε, όταν καθένας αδρανεί πίσω από την κάμερά του και είναι ένας θεατής που σπάνια θα μιλήσει και σπάνια θα συμμετέχει και αυτό υπό προϋποθέσεις, οπωσδήποτε είναι μια αναστολή της κοινωνικότητας και της δημιουργίας.
2: Σήμερα ένα κορίτσι μου είπε ότι επειδή ήταν γιορτάζαν, είχαμε και πολλούς που ήταν σήμερα για ονομαστική τους γιορτή, λέει, πάντως κυρία αυτό το πράγμα, το να σου στέλνουν στο Viber χρόνια πολλά, αντί να σε πάρουν τηλέφωνο, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Και το είπε αυτό παιδί τρίτης γυμνασίου και χάρηκα που το άκουσα.
1: Ναι.
2: Τι κόπο έχει, λέει, να πάρει ένα τηλέφωνο να πει χρόνια πολλά? Πολλά λένε είναι πιο εύκολο να
1: στείλεις
2: ένα μήνυμα.
1: Για να μην ενοχλήσεις.
2: Ναι, ναι. Και ακόμη περισσότερο, ξέρετε τι μου είπαν, ότι είναι πολύ πιο εύκολο να γράψεις και στα γκρίκλεις αυτό που λέμε, γιατί κανένας δεν θα σε κοροϊδέψει για τα ορθογραφικά σου λάθη. Και ένα παιδί είπε, αν δεν μας είχαν πρίξει από το δημοτικό με την ορθογραφία, δεν θα την αντιπαθούσα τόσο. Και έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Ακόμη και την ορθογραφία, τον λόγο, του βάλαμε τόσο πρέπει, που ξεχάσαμε ότι είναι ένας τρόπος ελευθερίας. Αν του πεις το άλλο ότι αυτό σε ελευθερώνει, θα το κάνει. Αν του πεις κάντο γιατί πρέπει, το ίδιο πράγμα δεν θα το κάνει. Οπότε ξαφνικά αρχίσαμε να έχουμε την ορθογραφία από το δημοτικό σαν ένα μαστίγιο.
1: Βέβαια, και πώς αλλιώς να γίνει, όταν μεγαλώνοντας θα πρέπει να μάθουν ορισμένα πράγματα. Ίσως θα έπρεπε να υπάρχει μια ετυμολογία. Με ετυμολογία. Ναι. Αυτό το γράφουμε έτσι,
2: είναι
1: γιατί υπάρχει αυτό.
2: Το πρότιστο, νομίζω.
1: Ναι.
2: Το πρότιστο.
1: Ναι. Για να μπορέσει κανείς να γράψει, η αλήθεια είναι ότι η ελληνική ορθογραφία είναι από τις δυσκολότερες παγκοσμίως, αλλά είναι και μαγεία να ξέρεις γιατί γράφονται έτσι.
2: Ναι. Ένα παιδί είπε, τότε λέει, αν είναι, επειδή είναι δύσκολη η ορθογραφία, να την πηδενίσουμε, τότε να κατεβάσουμε και την μπασκέτα στο ένα μέτρο, να βάζουν όλοι καλάθι.
1: Α, σοφή κουβέντα.
2: Δεν τους δυσκολεύει τόσο. Ας κάνουν και ένα ορθογραφικό,
1: ναι,
2: αλλά ας μην επικεντρωνόμαστε εκεί. Δεν πειράζει, δεν έχουμε καταλάβει πόσο σπουδαίο είναι να μπορείς να εκφράζεσαι.
1: Να εκφράζεσαι τη γλώσσα σου.
2: Και ας κάνεις λάθος.
1: Ναι. Αν όποιος τολμάει να κάνει λάθη, θα διορθωθεί. Όποιος αδρανεί και απέχει γιατί φοβάται το λάθος, δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να διορθωθεί. Αυτό είναι σε όλα τα πράγματα. Αν φοβάσαι να περπατήσεις, γιατί θα πέσεις, δεν θα μάθεις να περπατάς. Το ίδιο είναι και στην έκφραση. Αλλά Το ζητούμενο στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι, γυρίζοντας πλέον από τη διαδικτυακή εκπαίδευση στη φυσική παρουσία, γυρίζοντας, για να το επεκτείνουμε ευρύτερα, από την κατοίκον εργασία στην εργασία με φυσική παρουσία, να μπορέσουμε και περισσότερο τα παιδιά που είναι αδιαμόρφωτες προσωπικότητες, να μπορέσουμε να τα ενθαρρύνουμε να ξαναβρουν τη δημιουργικότητά τους, το ρυθμό τους, την εκφραστική τους δυνατότητα και να τα ενθαρρύνουμε παρά τα λάθη, παρά την οπισθοχώρηση που, όπως προηγουμένως μας είπατε, έχετε διαπιστώσει. Να μην τα αποθαρρύνουμε, να επιμείνουμε να καλλιεργήσουν αυτές τις δεξιότητες που πιθανότατα με τις προηγούμενες συνθήκες λιγάκι να είχαν παρακμάσει.
2: Ναι, και είχαν ίσως λοξοδρομήσει. Νομίζω ότι κάποιες φορές άθελά μας δίνουμε σημασία στην ποσότητα και όχι στην ποιότητα. Δεν πειράζει, κάθε παιδί έχει τον τρόπο του, αλλά να μην τον χάσει πίσω από κάτι μαζικό και τυποποιημένο. Να μην τον χάσει, να μην αποθαρρύνεται. Αυτό δηλαδή και εγώ νιώθω ότι είναι το ζητούμενο στην επιστροφή, είναι να ξανααγαπήσουν τα παιδιά την διαδικασία του σχολείου, να ξανααγαπήσουν τη διαδικασία του κόπου, της προσπάθειας στο να γράφω και να δομώ αυτό που έχω σαν σκέψη και σαν λόγο.
1: Και αυτό πώς μπορούμε να το προβάλλουμε στα παιδιά. Γιατί φυσικά ο κόπος δεν είναι πλέον στην εποχή μας την αντιηρωική συνώνυμο της χαράς και της ευχαρίστησης. Ναι. Μήπως θα έπρεπε να προβάλλουμε μέσα από τη διαδικασία αυτή του κόπου, της εργασίας, τη χαρά της δημιουργίας, τη χαρά της ανταλλαγής των εμπειριών και τη χαρά της προβολής μιας κοινής δημιουργίας. Μήπως δηλαδή μέσα από κοινές δράσεις, από κοινού δημιουργία μέσα στην τάξη, να μπορέσουμε να ενθαρρύνουμε τα παιδιά.
2: Πρέπει να γίνουμε επινοητικοί.
1: Επινοητικοί.
2: Νομίζω ότι οι εκπαιδευτικοί, με όλους τους συναδέλφους έτσι που έχω συζητήσει, νιώθουμε πάρα πολύ αβοήθητοι επιστρέφοντας από την διαδικτυακή εκπαίδευση και την καραντίνα. Εγώ νιώθω ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να αντιμετωπίσω πίσω από τα παιδιά, αυτά που υπάρχουν στο κεφάλι τους, και εγώ πρέπει να τα βοηθήσω να ξαναβρουν τον δρόμο. Πώς πρέπει κάποιος να ξαναμάθει να περπατάει, να ξαναμάθει να χειρίζεται το κουτάλι και το πιρούνι αν έχει πάθει κάποια ζημιά σωματική. Μια γλωσσική φυσιοθεραπεία, κάτι τέτοιο πρέπει σιγά σιγά να ξαναγίνει. Χρειάζεται να γίνουμε επινοητικοί και πολύ σκόπος. Θυμάμαι μια δασκάλα έτσι μεγάλης ηλικίας που κάποτε μας είχε συμβουλεύσει ότι αν από την τάξη δεν βγαίνεις και δεν νιώθεις στραγγισμένος, αυτή τη λέξη είχε πει, δεν έγινε καλά το μάθημα.
1: Ναι.
2: Πέρασε πολύ καιρός για να καταλάβω κι εγώ τι εννοούσε. Και σίγουρα δεν στραγγίζεσαι με την διαδικτυακή εκπαίδευση. Ψυχικά ίσως καταβάλλεσαι, αλλά δεν στραγγίζεσαι, γιατί αυτό το στράγγισμα είναι σχέση.
1: Σχέση. Το σχολείο είναι μια σχέση. Αν αντικατασταθεί το σχολείο με μια διαδικτυακή εκπαίδευση, γιατί μας είναι ευκολότερη, βέβαια όταν δεν είναι δυνατόν η φυσική παρουσία, όταν δεν είναι δυνατή, φυσικά είναι πάρα πολύ καλό. Αλλά θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι είναι προτιμότερη η φυσική παρουσία, γιατί δεν δίνει στα παιδιά μόνο τη γνώση, αλλά ολοκληρώνει την κοινωνικότητά τους, τη διαμόρφωση του χαρακτήρα τους, την εκφραστική τους δυνατότητα, και οπωσδήποτε η διαδικτυακή απομόνωση λειτουργεί, επιτρέψτε μου να το πω αυτό, σαν μια αλλοτρίωση της ψυχοσύνθεσης του ανθρώπου. Γιατί πλέον ο άνθρωπος αποκλείεται από τη συναναστροφή και από την ανταλλαγή σχέσεων και περιορίζεται σε μία σχέση τυποποιημένη που την κάνει πίσω από συγκεκριμένες μορφές επικοινωνίας.
2: Γίνεται διεκπεραιωτική πλέον.
1: Διεκπεραιωτική
2: και
1: υπόθεση.
2: Και κάθε τι που είναι διεκπεραιωτικό και δεν έχει θέληση και συνέστημα και και κοινωνικότητα δεν βγάζει καλό αποτέλεσμα.
1: Δεν έχει την ομορφιά, το τι της ανθρώπινης ψυχής.
2: Και νομίζω ότι αυτό βλέπουμε και εμείς στο λόγο των παιδιών, ότι βγήκε διεκπεραιωτικός. Είναι απλά να τελειώνω τις δουλειές μου, να περάσει και η σημερινή εργασία που έχω να κάνω.
1: Ναι. Όχι γιατί με ευχαριστεί να πω
2: όχι,
1: ότι νομίζω.
2: Ούτε καν γιατί με ευχαριστεί να το γράψω. Θα το γράψω επειδή πρέπει. Ανόρεχτες απαντήσεις και ανόρεχτα παιδιά. Και τα καταλαβαίνω. Θέλει έναν κόπο. Είναι σαν να σε ένα πρωτάκι. Θες ως τα Χριστούγεννα να καταλάβεις. Βλέπω και τους γονείς ότι είναι με τα χέρια σηκωμένα. Δεν ξέρω πώς να τον ενθαρρύνω να διαβάσει. Δεν ξέρω. Είναι όλη την ώρα στο κινητό, λέει μία μαμά. Από το να μαλώνουμε, προτιμώ να μην διαβάζει. Δεν μπορώ να της πω ότι έχει άδικο. Έτσι είναι, έχει δίκιο. Τι, θα χάσει την επικοινωνία με το παιδί της, τι θα βγει μετά από αυτό. Όμως κάτι πρέπει να συμβεί από όλους μας, από τους εκπαιδευτικούς, από το παράδειγμά μας, εμείς σαν γονείς.
1: Να αποκτήσουμε...
2: Είναι ο κόπος μας πλέον μεγάλος. Ναι. Χρειάζεται να κοπιάσουμε ξανά.
1: Να αποκτήσουμε κέφι θέλει.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Για να γίνει και ο κόπος μας δημιουργικός, παραγωγικός και αποτελεσματικός. Ε?
2: Έτσι είναι, ναι. Νομίζω ότι είναι εποχή παραδείγματος, προσπάθειας και. Να ξαναβρούμε τη χαρά που και τα παιδιά έχουν, που κάθε μέρα μοιάζει σαν να είναι καινούρια.
1: Ναι.
2: Το λέγαμε αυτό με μία συνάδελφο, ότι είναι ωραίο αυτό στα παιδιά που τη μία ώρα τα μαλώνεις και την άλλη ώρα το έχουν ξεχάσει. Αυτό όμως το χρειαζόμαστε και εμείς. Τη μία μέρα ήταν δύσκολα, την άλλη δεν θα είναι. Πέρσι ήταν αλλιώς η εκπαίδευση, φέτος πρέπει να ξαναγίνει κάπως αλλιώς όμως. Ή πρέπει να ξαναθυμηθούμε πράγματα. Και δεν το εννοώ με το κάθε πέρσι και καλύτερα, ίσα-ίσα. Νομίζω είναι πολύ πιο ωραία τα πράγματα. Γιατί έχουμε ουσιαστικότερες ανησυχίες. Αλλά ο λόγος πραγματικά έχει πάει πίσω. Και ο γραπτός και ο προφορικός. Γιατί τα παιδιά δεν μιλούσαν, τα μικρόφωνα ανοιγόκλειναν με ένα τικ. Τα περισσότερα παιδιά δεν έγραφαν. Όταν είχες μια πανδημία να σε ταλαιπωρεί, δεν μπορείς τον άλλο να τον τιμωρήσεις γιατί δεν ανέβασε την εργασία του στην πλατφόρμα. Είναι κρίμα, δεν ξέρεις τι περνάει το σπίτι του.
1: Δεν ξέρεις πολλές φορές αν έχει και το ίντερνετ.
2: Ακριβώς.
1: Αν έπεφτε το ίντερνετ, αν λειτουργεί ο φόνος, αν λειτουργεί το
2: κουτί. Δεν ξέρεις πολλές αν την έκανε το παιδί, αν την έκανε η μαμά. Ακούγεται αστείο αυτό που λέω κιόλας, αλλά πολλές φορές και οι γονείς επιβεβαίωναν αυτή την αδύναμη προσπάθεια του. Ότι επειδή κουράστηκε το παιδί, γράφω εγώ την εργασία και την ανεβάζω στην πλατφόρμα. Κάποιες φορές το είπα, κυρία, κουράστηκα.
1: Και
2: θυμάμαι, να σας πω, θυμάμαι. Και
1: όλα είναι μέσα.
2: Ανοίγω έτσι να δω ένα τετράδιο. Αυτό είχε γίνει πολύ παλιά.
1: Ναι, ναι.
2: Ήταν γραφικός χαρακτήρας στη μία σελίδα, γραφικός διαφορετικός στη δίπλα.
1: Εκεί φαινόταν, στο Word
2: ναι, θα φανεί. Εκεί δεν θα φανεί. Εκείνη τη φορά λοιπόν το παιδί το παραδέχτηκε, ήμουν κουρασμένος και έλεγα στη μαμά μου τι να γράφει.
1: Πάει καλά, πέλεγε στη μαμά σου να γράφει και δεν σκεφτόταν η μαμά του.
2: Αυτό όμως καλύπτεται πολύ εύκολα στα διαδικτυακά.
1: Ναι, βέβαια.
2: Και αυτό
1: βέβαια.
2: Δείχνει ότι δεν έχω και την ευθύνη του εαυτού μου. Και πώς μπορούμε να τη ζητήσουμε από ένα παιδί.
1: Σωστά, σωστά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί μοιραστήκατε τις εμπειρίες σας, τους προβληματισμούς σας, με τους προβληματισμούς όλων μας, γιατί οπωσδήποτε η έκφραση είναι κάτι που αφορά και προβληματίζει όλους μας. Γιατί το να φτωχαίνει η γλώσσα μας, το να φτωχαίνει η εκφραστική μας ικανότητα, είναι μια μεγάλη πολιτισμική φτώχεια, την οποία πρέπει εύκολα να την, αμέσως μάλλον, να την συνειδητοποιήσουμε και να την αναχαιτήσουμε.
2: Έτσι. Και, ξέρετε, είχα...
1: και αυτό ξεκινάει από τα σχολεία πρωτίστως, έτσι.
2: Ακριβώς. Αυτό που είπα κιόλας στα παιδιά είναι ότι... Και εγώ το νιώθω και για τον εαυτό μας ο καθένας. Δεν θα φτωχύνει η ίδια η γλώσσα μεν σαν γλώσσα. Αυτή είναι καταγεγραμμένη και τακτοποιημένη. Η ιδιόλεκτός μας φτωχαίνει. Εμείς γυρίζουμε φτωχότεροι όταν κάτι δεν το προσπαθούμε και το αφήνουμε έτσι στην αχρηστία.
1: Και το μυαλό μας φτωχαίνει. Λιγότερες λέξεις, λιγότερη εκφραστική ικανότητα, λιγότερες συνάψεις στον εγκέφαλο.
2: Ακριβώς.
1: Δεν είναι τυχαίο που λένε ότι οι Έλληνες είναι από τους ευφυέστερους λαούς, είναι γιατί έχουν γλώσσα με περισσότερες λέξεις. Άρα από νωρίς κάνουμε μεγαλύτερες συνάψεις. Άλλη μονό μας, αν αυτό το χάσουμε, γιατί περάσαμε 1,5 χρόνο δύσκολα.
2: Ακριβώς, έτσι έχετε δίκιο.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας απόψε. Σας ευχαριστούμε και εσάς αγαπητοί φίλοι που ήσασταν μαζί μας σήμερα στην εκπομπή «Άκου φίλε». Ανανεώνουμε το ραντεβού μας την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Και εδώ από το στούντιο της Πεμπτουσίας η κυρία Διαμαντοπούλου Τσιμούρη Κατερίνα, εγώ και όλοι οι συνεργάτες της Πεμπτουσίας σας χαιρετούμε. Χαίρετε.

Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr.

0: Μεντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
3: Ασθένεια και πνευματική ζωή. Ομιλία του ιερομονάχου Μύρωνος Σιμωνοπετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στο Βύρωνα.
4: Διάλεξε ένα δύσκολο θέμα σήμερα. Η ασθένεια και πνευματική ζωή. Το επέλεξα γιατί πιστεύω ότι είναι μια συνέχεια το προκριτισμό μας θέμα για την πρόνοια του Θεού. Φυσικά μιλάω σε νέα παιδιά, σε νέους ανθρώπους, μιλάω σε γιατρούς. Ίσως το θέμα φαίνεται άκυρο για την ηλικία, αλλά νομίζω ότι είναι πάντοτε επίκυρο. Διότι η ασθένεια, όπως θα δούμε πιο κάτω, δεν έχει ηλικίες. Και έτσι, όπως και ο αγιασμός δεν έχει ηλικίες, έτσι και η ασθένεια δεν έχει ηλικίες. Ο Θεός, είπαμε ότι προνοεί και θέλει τη σωτηρία μας, θέλει τη σωτηρία του ανθρώπου, του κάθε ανθρώπου, αφού για τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά σταυρώθηκε και αναστήθηκε ο Χριστός. Η ψυχή του κάθε ανθρώπου είναι ξεχωριστή, είναι μονογενής και είναι ανεπανάληπτη. Δεν επαναλαμβάνεται. Μια φορά γεννιέται ο άνθρωπος, ζει και μετά ζει στην αιωνιότητα. Ο κάθε άνθρωπος από την ημέρα της γεννήσεώς του έως την ημέρα της κοιμήσεώς του κατεργάζεται τη σωτηρία του ή την απώλειά του αναλόγως των έργων του, γιατί ο Θεός δίδει τα χαρίσματα, δίδει τα τάλαντα, δεν υπάρχει κανείς μας χωρίς τάλαντα, δεν υπάρχει κανείς μας χωρίς χαρίσματα και αναλόγως με την αξιοποίηση, αυξάνει, τα αυξάνει ή τα κρύβει και τα χρηστεύει. Δηλαδή δίδει ο Θεός τάλαντα και χαρίσματα στους ανθρώπους και είναι πλέον στην ελευθερία του ανθρώπου η αξιοποίησή τους ή η αχρήστευσή τους. Αυτό ομιλεί και στο Ευαγγέλιο όταν περιγράφει εκεί τα πέντε, τα δύο και το ένα τάλαντο. Αυτός που πήρε τα πέντε τα έκανε δύο, αυτός που πήρε τα δύο τα έκανε τέσσερα, αλλά αυτός που πήρε το ένα δεν το έκανε δύο, αλλά το έκρυψε, το αχρήστευσε και τελικώς γιατί προφασίστηκε τον φόβο του ανθρώπου που το έδωσε. Δηλαδή ότι ο Θεός θα μας ζητήσει περισσότερα από αυτά που μας δίνει. Οδέποτε ο Θεός θα μας ζητήσει κάτι περισσότερο από αυτό που μπορούμε πραγματικά να κάνουμε. Ο Θεός ως δημιουργός του κόσμου τα έκανε όπως αναφέρεται στην Αγία Γραφή, τα έκανε καλά λίαν. Τον άνθρωπο που είναι η κορονίδα των δημιουργημάτων,

δεν μπορούμε να φτάσουμε στη θέωση. Ο διάβολος αυτό ακριβώς το πράγμα εκμεταλλεύτηκε και τον κόπο δηλαδή που χρειάζεται για να φτάσουμε στην θέωση και πρόβαλε στον άνθρωπο την εύκολη λύση ότι διέβαλε το Θεό ότι αν θα πάρετε αμέσως θα γίνετε θεοί. Δηλαδή που σημαίνει ότι χωρίς κόπο θα φτάσουμε στη θέωση. Φυσικά ο άνθρωπος έφαγε χωρίς κόπο τον καρπό, αλλά τελικώς εγνώρισε ότι ήταν γυμνός. Όχι γυμνός κατά το σώμα, γιατί και ο γυμνός που ήταν το σώμα δεν τον πείραζε, αλλά έμεινε πλέον γυμνός της χάρητος του Θεού, έμεινε γυμνός της δυνατότητας της επικοινωνίας με τον Θεό. Και αυτή η παράβαση της εντολής επέφερε την διατάραξη των σχέσεων μεταξύ του ανθρώπου και του Θεού και έτσι ο Θεός, για να μην γίνει λέει το κακό αθάνατο, εξόρισε τον άνθρωπο από τον παράδεισο και τον έδωσε τη δυνατότητα να εργάζεται τη γη από την οποία ανεπλάστη. Αυτή η διακοπή της του ανθρώπου από την πηγή της ζωής την περιγράφει το βιβλίο της Γενέσεως, όπως είπαμε στις αρχές, και θα σας το διαβάσω σε μετάφραση όπως ακριβώς το λέει για να καταλάβετε. Είπε δε τότε ο Τριαδικός Θεός, ιδού ο Αδάμ έγινε πλέον σαν ένας από μας με την ικανότητα να γνωρίζει το καλό και το κακό. Με θαυμαστικό. Και τώρα μήπως τυχόν απλώσει το χέρι του και πάρει και φάει, να φάει από τον καρπό του ξύλο της ζωής που ήταν μέσα στο κέντρο του παραδείσου και αυτό θα ήταν ο καρπός της εργασίας και της θεώσεώς του, έτσι και γίνει αυτός και κακό, το κακό αθάνατο πρέπει να εκδιωχθεί από τον παράδεισο. Και έδιωξε ο Θεός τον Αδάμ από τον παράδεισο της χαράς και της τέρψεως για να εργάζεται με τα κόπο τη γη από το χώμα της οποίας είχε πλαστεί το σώμα του. Έβγαλε τον Αδάμ και τον έφερε να κατοικήσει απέναντι από τον παράδεισο της χαράς και της τέρψεως. Πάντοτε ο άνθρωπος ενθυμείται και τα δύο πράγματα, και τη χαρά και την τάριψη του παραδείσου, και διέταξε τα χειροβήμ και τη φλογίνη Ευρωπαία της εστροφημένη να φυλάσσουν την οδό η οποία οδηγεί προς το δέντρο της ζωής. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος βγαίνοντας από τον παράδεισο χάνει τη φυσική του σχέση με τον Θεό, χάνει πλέον το άκοπο, δηλαδή τη ζωή χωρίς κόπο, χάνει το άπονο χωρίς πόνο, χάνει το άθλιβο χωρίς θλίψη και αποκτά στη ζωή του τον κόπο, τον πόνο, την θλίψη, το στιναγμό, την ασθένεια, το θάνατο ως λύτρωση όλων αυτών. Δηλαδή ο θάνατος έρχεται πλέον ως μια λύτρωση αυτών των πραγμάτων τον οποίον απέκτησε μετά την παράβασή του και αυτά είναι ο κόπος, ο πόνος, η θλίψη, ο στιναγμός και η ασθένεια. Έτσι λοιπόν ο θάνατος δεν είναι κάτι, δεν είναι τιμωρία αλλά είναι ευλογία. Φαίνεται οξύμερον το πράγμα, αλλά πράγματι για να μην είναι ο άνθρωπος αμαρτάνει, ο Θεός έδωσε, χάρισε το θάνατο. Η ασθένεια λοιπόν είναι μια κατάσταση αδυναμίας και εξωθενώσεως του ανθρώπου. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι δώρο του Θεού στη ζωή των ανθρώπων η ασθένεια, αλλά είναι ο καρπός της παραβάσεως της εντολής του Θεού στη ζωή του ανθρώπου. Στο ψαλτήρι γράφει: Κύριε, η καρδία μου ταράχθηκε, οι σωματικές μου δυνάμεις με εγκατέλειψαν, καθώς επίσης και το φως των οφθαλμών, που ο οφθαλμό μου δεν υπάρχει πλέον, σβήνει. Που σημαίνει όλα αυτά είναι η αποξένωση λοιπόν από το Θεό, μας οδήγησε στο πλήθος των ασθενειών μας. Είναι λοιπόν η ασθένεια μεταπτωτικό φαινόμενο, δηλαδή μετά την πτώση του ανθρώπου, μετά την έξωση του ανθρώπου από τον παράδεισο έχουμε την ασθένεια. Είναι η φθαρτότητα, η ασθένεια, ο πόνος είναι αποτελέσματα της παρακοής των πρωτοπλάστων στο δημιουργών και υπακοής στο δαίμονα. Ο αποχωρισμός του ανθρώπου από το Θεό είχε τις εκτρές αυτές συνέπειες. Η αλληλευθέρωση του πιστού από τα δαιμονικά δεσμά μπορεί να τον κάνει να βρει πνευματικό περιεχόμενο στις δοκιμασίες. Όταν ο άνθρωπος δηλαδή αποδειχθεί όλα αυτά ως αποτέλεσμα της δικής του αμαρτίας
και καταλάβει ότι πρέπει να απαλλαγεί.

αλλαγεί από τον δαίμονα, τότε πραγματικά μπορεί να φτάσει να δει αυτά ως δοκιμασίες μέσα στη ζωή, και τότε η δοκιμασία να γίνει μια σημαντική ευκαιρία βαθύτερης γνώσεως του Θεού, γνωριμίας και του θελήματός του και συναντήσεως των ανθρώπων με τον ίδιο τον Θεό. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος όταν αποδειχθεί αυτό το κόπο, τον πόνο, την ασθένεια και μπορεί να φιλοσοφήσει πάνω σε αυτά, μπορεί να γνωρίσει το θέλημα του Θεού, να συνειδητοποιήσει τη δική του αμαρτία και να μπορεί να γνωρίσει ξανά το Θεό. Κάτω λοιπόν από αυτές τις περιστάσεις η ασθένεια είναι μια επίσκεψη του Θεού προς τον άνθρωπο. Δεν είναι τιμωρία, είναι επίσκεψη. Είναι μια εκδήλωση της αγάπης του που έχει ως σκοπό τη θεραπεία της ψυχής από την αρρώστια της αμαρτίας. Άρα λοιπόν η αμαρτία έφερε ασθένεια στη ζωή του ανθρώπου. Οπότε όταν δέχομαι το δώρο μπορώ να θεραπεύσω αυτή την αρρώστια. Οι πατέρες λένε ότι ο Θεός δίνει τις αρρώστιες για την υγεία της ψυχής. Δηλαδή επιτρέπει μέσα στη ζωή μας την αρρώστια για να μπορεί να ελευθερωθεί η ψυχή μας. Η σημερινή Κυριακή είναι η Κυριακή της Σαμαρίτιδος. Ήταν και αυτή μια ασθενής λόγω των αμαρτιών της. Και όταν συνείδησε την όντως ζωή στον πηγάδι που πήγε να πάρει νερό, τότε απαλλάχθηκε από τις αμαρτίες. Σήμερα εδώ στην αίθουσα αυτή ο κύριος Μαυρόπουλος έδωσε την δυνατότητα να γνωρίζουμε ότι η Σαμαρίτιδα εκεί όπου της είπε ποιοι ήταν οι πέντε άνδρες, ήταν λέει οι πέντε αποκαλύψεις τις οποίες είχε κάνει ο Θεός εις τον άνθρωπο, τις οποίες όμως ο άνθρωπος δεν τις εκμεταλλεύτηκε. Και η έβδομη αποκάλυψη ήταν λέει ο έβδομος άνδρας, γιατί είπε πέντε και αυτόν που έχεις έξι δεν είναι άνδρας σου. Και σήμερα συναντάς στο πηγάδι την όντως ζωή, τον υφείο της ψυχής, ο οποίος θα σε απελευθερώσει. Δηλαδή είχε δίνει ένα τέτοιο νόημα που σημαίνει ότι μόνο η ασθενή ψυχή η οποία συναντάει το Θεό μπορεί να λυτρωθεί από τα δυσμά της αμαρτίας. Έτσι και η Σαμαρίτιδα στο πηγάδι συνείδησε τον Χριστό και ζήτησε το νερό, το ζών, και όταν ο Χριστός της είπε αυτό που είπαμε για τους πέντε άνδρες, εκείνη μετά του ζήτησε πού μπορώ να λατρέψω το Θεό, και ο Χριστός τους είπε ποιος είναι ο Θεός, όχι πού μπορούμε αλλά ποιος είναι. Διότι όταν γνωρίσουμε ποιος είναι ο Θεός, τότε πραγματικά μπορούμε να λατρεύσουμε τον Θεό, και εκεί είναι το τόνισμα που κάνει ότι ο Χριστός είναι ο νυμφίος της ψυχής του κάθε ανθρώπου, και η γνωριμία με τον νυμφίο της ψυχής γίνεται δια του Αγίου Πνεύματος. Καταλαβαίνετε πόσο βαθιά είναι τα νοήματα μέσα στο Ευαγγέλιο, αλλά εμείς πολλές φορές απλώς τα αναγνώσκουμε. Και η προηγούμενη όμως Κυριακή ήταν η Κυριακή του Παραλίτου, για τον οποίο ο οποίος είχε 38 ολόκληρα χρόνια στην παράλυση πάνω στο κρεβάτι, το πόνο, και το θεράπευσε ο Χριστός με ένα απλός λόγο: έγερε άρον τον κράβατό σου και περιπάτη. Γιατί τον είπε αν θέλει να γίνει υγιής, και εκείνος του είπε ότι δεν έχει άνθρωπο. Και πράγματι μόνο ο άνθρωπος, ο πραγματικός άνθρωπος, ο άνθρωπος χωρίς την αμαρτία, ο σωτήρας ήταν ο Χριστός. Γι' αυτό και είπε και εκείνος, τον είπε άνθρωπο νουκ έχω, όταν ταραχθεί το είδωρο βάλε με στην κολυμβήθρα. Και ο Χριστός του έδωσε την εντολή άρον τον κράβατόν σου και περιπάτη. Δηλαδή ο ασθενής και ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων Χριστός συναντήθηκαν εκείνη τη στιγμή ως σωτήρ του κόσμου. Δηλαδή που σημαίνει ότι μέσα στη συνάντηση που είχε ο παρακλητικός είδε τον Χριστόν ως σωτήρα του. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος έχει κάνει ερμηνεία εις το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον, μιλώντας για τον παράλυτο που για 33 ολόκληρα χρόνια περίμενε τη θεραπεία, λέει: η αρρώστια του έδειξε τη φιλανθρωπία του Θεού. Δηλαδή επειδή ήταν άρρωστος
επειδή παρουσιάστηκε ο Θεός, έδειξε πραγματικά την φιλανθρωπία του. Διότι πραγματικά το να παραδώσει ο Θεός σε τέτοια αρρώστια και το να παρατείνει την αρρώστια του τόσο πολύ καιρό είναι απόδειξη της μεγάλης του φροντίδος. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος πάνω στο κρεβάτι ετοιμαζόταν για την σωτηρία. Όπως λέει, ο Χρυσοχώος βάζει το χρυσάφι στο χωνευτήρι και το αφήνει να, και δοκιμάζεται στη φωτιά μέχρι ότου να το δει να γίνεται τελείως καθαρό. Έτσι κάνει και ο Θεός. Επιτρέπει να δοκιμάζονται οι ανθρώπινες ψυχές στις συμφορές τόσο όσο να γίνουν καθαρές και διάφανες και να αποκομίσουν πολύ ωφέλεια από τη δοκιμασία αυτή. Επομένως και αυτό είναι ένα είδος ευεργεσίας και μάλιστα το μεγαλύτερο είδος. Και καταλήγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, η πατρική φιλανθρωπία του Θεού με αγάπη και σοφία βρίσκει τρόπος να θεραπεύσει την άρρωστη ψυχή. Το πρόβλημα είναι αν εμείς μέσα στη ζωή μας δεχόμεθα την αρρώστια ως την παρουσία και ως δώρο του Θεού. Οι αρρώστιες όπως και οι άλλες θλίψεις που παρακολουθεί ως τη ζωή μας είναι κατά τους Αγίους Πατέρους φάρμακο που θεραπεύουν την ψυχή μας και την πολυχρονισμένη κακία που βρίσκεται στο βάθος της, καθώς έχουν μέσα τους το πικρό, το δεικτικό και μπορούν να δώσουν την υγεία ευκολότερα από άλλα μέσα, δηλαδή την νηστεία, την αγρυπνία και όποια άλλη άσκηση. Άρα ο άνθρωπος ο οποίος ασκείται με την νηστεία, με την προσευχή, με την χαρικμακετία, με την ελεημοσύνη, τι κάνει? Συναντάει το Θεό στο πρόσωπο του άλλου ή συναντάει τον Θεό μέσα στην άσκησή του. Αλλά πιο εύκολα, αν ο άνθρωπος το αγαπήσει, συναντάει τον Θεό μέσα στην αρρώστια. Η πνευματική ωφέλεια από προξενή σωματική ασθένεια είναι μια πραγματικότητα που βίωσαν όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό και ακριβώς όταν ο Κύριος τους επισκεπτόταν με κάποια ασθένεια, δεν ζητούσαν να απαλλαγούν από αυτήν, αλλά να τους δώσει δύναμη να υπομείνουν. Ένας γέροντας, αναφέρει το γεροντικό, ο οποίος υπέφερε από την υδροπικία, έλεγε στους αδελφούς που πήγαιναν να τον περιποιηθούν: «Πατέρες, εύχεστε ώστε να μην προσβάλλει παρόμοια ασθένεια την ψυχή μου». Δηλαδή, ναι μεν το σώμα να είναι ασθενής, αλλά να μην ασθενήσει η ψυχή με υδροπικία. Και η υδροπικία της ψυχής είναι ο γονκισμός, είναι ας πούμε η γκρίνια, η μουρμούρα. Όταν κανείς τα έχει, όλα αυτά είναι ως την υδροπικία. Όσο για τη σωματική ασθένεια, παρακαλώ το Θεό να μην με θεραπεύσει αμέσως, διότι αν και ο εξωτερικός μας άνθρωπος στήρεται, ο εσωτερικός όμως ανακοινίζεται ημέρα τη μέρα. Ισθανόταν δηλαδή αυτός ο Άγιος κατά το πρότυπο του Αποστόλου Παύλου την αυξανωμένη ωφέλεια στην ψυχή του από την ιδρύνη αυτή η ασθένεια. Ο Απόστολος Παύλος ήταν ασθενής, παρεκάλεσε τον Θεό και ο Θεός του είπε: «Σου φτάνει η χάρη μου, δεν σε θεραπεύω, διότι μέσα στην ασθένεια φαίνεται η δική μου δόξα». Δηλαδή που σημαίνει χρησιμοποιώ τον ασθενή για να μπορεί να εργάζεται και να δίδει τη δυνατότητα αυτής της παρουσίας και της παροχής του ανθρώπου όντας άρρωστος. Δηλαδή ασθενής ο υδροπικός, αγέροντας μπορούσε να θεραπεύσει τους άλλους που πήγαιναν κοντά του, αλλά δεν θεράπευσε ποτέ τον εαυτό του, γιατί ακριβώς ήξερε ότι η ασθένεια ήταν προς ωφέλειά του. Ο γέροντάς μας Σιμελιανός ήταν πολύ φιλάστηνος και από όταν προσωπικώς του γνώρισα υπέφερε από το στομάχι με πολλαπλές γαστρουραγίες και από τη μεγάλη του άσκηση. Και τότε ήμουν μάγειρας στο μοναστήρι, τόσο στα Μετέωρα όσο και στη Συνομονόπετρα, και έζησα κοντά του τόσο τις ασθένειες όσο και την πνευματική διάσταση που έδωνε σε αυτές τις ασθένειες ο γέροντας. Ζούσε ο ίδιος τον καρπό της πνευματικής του ζωής με οδηγό την ασθένεια. Ποτέ δεν διαμαρτυρήθηκε, ποτέ δεν είπε γιατί, ποτέ δεν κλαψούρισε, ποτέ δεν εδέχθη, δεν το έδειχνε, αλλά πάντα με σιωπή και προσευχή, την ησυχία και την απομόνωση, τη μελέτη
και την υπομονή κέρδιζε τον εφέλες από την ασθένειά του. Δηλαδή όταν ασθενούσε, όταν είχε μια γαστροαγία, δεν ζητούσε το γιατρό, δεν ζητούσε άλλα πράγματα. Ήταν το μέσο του να κλείσει την πόρτα του, να μείνει μία-δύο μέρες μόνος του, μέχρι στο παρεκκλήσι της Αγίας εκεί Μαρίας της Μαγδαληνής, να προσευχηθεί, να ανιστέψει, να προσευχηθεί και μετά από 2-3 μέρες με εφρενόμενο το πρόσωπο, με χαρά έβγαινε και σε εμάς που αγωνιούσαμε μας έλεγε ότι δεν είναι τίποτε. Σε όλες σχεδόν τις κατηχήσεις που μας έκανε στα δύο μοναστήρια, δηλαδή και στη Σιμωνόπετρα και στην Ομιλία, πάντα έβρισκε την ευκαιρία και μας μιλούσε για την ασθένεια και την πνευματική ωφέλεια από αυτή, τόσο του ασθενούς όσο και του διακονητού των ασθενών ή όλων των αδελφών. Δηλαδή όταν κανείς υπομένει την ασθένεια, έτσι είναι ο ίδιος ο οποίος αγιάζεται. Όταν όμως και ο άλλος διακονεί, αυτόν που ασθενεί αγιάζεται και αυτός ο ίδιος. Λέει κάποτε το γεροντικό ότι ρώτησαν ποιος είναι ο πρώτος, ας πούμε, που έμπρακτα αγαπάει τον Θεό και έχει την πνευματική ωφέλεια και το μισθό, το μεγαλύτερο μισθό μέσα στην πνευματική του ζωή. Και απήντησε ο γέροντας, ο πρώτος είναι ο ασθενών και υπουμένων. Ο δεύτερος είναι ο διακονών ασθενή αγωγίστος. Και ο τρίτος είναι ο κοινοβιάτης και τέταρτος είναι ο ασκητής. Εμείς βάζουμε μπροστά τον ασκητή, ο Θεός βάζει μπροστά τον ασθενή. Γιατί? Διότι ο ασθενής δεν επιλέγει την ασθένεια. Ο ασθενής υπομένει την ασθένεια. Γι' αυτό λέμε ο ασθενών και υπομένων. Όπως επίσης, ας πούμε, ο ασκητής βάζει το θέλημά του να βγει στην έρημο. Ενώ ο αυτός που διακονεί τον ασθενή είναι αυτός ο οποίος εφαρμόζει έμπρακτα την αγάπη του Θεού εις των πλησίων του, ολοκληρωτικά. Γι' αυτό και ζητάει το αγόγγιστα. Δηλαδή στο πρόσωπο του ασθενούς συναντάει τον Χριστό. Και όταν κανείς συναντάει τον Χριστό, έχει όλη την διάθεση να τον υπηρετήσει τον Χριστό. Έτσι ακριβώς και αυτός που διακονεί. Ύστερα είναι ο υποτακτικός, γιατί και αυτός δεν επιλέγει, αλλά αυτός θυσιάζεται διακονώντας την αδελφότητα, κόπτοντας το θέλημα. Και ύστερα είναι ο ασκητής, γιατί ο ασκητής έχει και το δικό του θέλημα και ζει και μόνος του. Φυσικά η ζωή του ασκητού είναι ένα παράδειγμα για όλους εμάς τους ανθρώπους. Αλλά έχει και αυτή όμως, επειδή είναι της δευτέρας επιλογής, γι' αυτό ο γέροντας τον ενέτασε στην τετάρτη κατηγορία της μεσταποδοσίας. Γράφει λοιπόν ο γέροντάς μας εις το βιβλίο «Χαρισματική οδός», ερμηνεύοντας το βίο του Αγίου Νείλου στην σελίδα 120. «Σ' όλους μας ο Θεός δίνει ένα σταυρό που είναι διάφορες σωματικές, ψυχικές και πνευματικές ασθένειες». Ήδη ο γέροντας από την πρώτη στιγμή λέει ότι μας δίδει σταυρό. Άρα λοιπόν η ασθένεια είναι σταυρός αγιασμού και κάνει την διάκριση των ασθενειών σε σωματικές, σε ψυχικές και σε πνευματικές. Και λέει σωματικές ασθένειες είναι οι ποικίλες αρρώσκες του σώματος για τις οποίες δεν φταίμε εμείς αλλά αφήνονται σε λόγους οργανικούς. Είπαμε και άλλες φορές και το επαναλαμβάνομαι. Τη γέννηση, το θάνατο και την ασθένεια δεν τα επιλέγουμε, αλλά τα εφιστάμεθα και τα αξιοποιούμε αναλόγως. Δεν επιλέγουμε δηλαδή εμείς να ασθενήσουμε όταν είναι σωματικές ασθένειες. Ψυχικές ασθένειες είναι η φυσική νοθρότητα του οργανισμού. Η αργόνια, αυτό δηλαδή που σκέπτεται αργά, ώσπου να σηκώσει το ένα πόδι βρωμάει το άλλο, τα αργά τα βόδια μου. Δηλαδή που σημαίνει ότι πολύ αργά η μελαγχολία, η αδυναμία συγκεντρώσεως του νου. Αυτές είναι οι ψυχικές ασθένειες, αλλά παρά τα αυτά είναι ασθένειες, γιατί ασθενεί η ψυχή και τα δείχνει αυτά, κατά αυτόν τον τρόπο. Και οι πνευματικές αρρώστιες είναι, ακούστε, αρρώστιες τις παρουσιάζει ο γέροντας. Είναι ο εγωισμός. Είναι ο φανατισμός, είναι η υπερβολική τάση για κάτι. Δηλαδή που σημαίνει η αμαρτία. Μέσα στην έννοια των ασθενειών
είναι και η πνευματική διάσταση της ασθένειας. Δηλαδή που σημαίνει ο εγωισμός τι είναι, μια ασθένεια είναι. Και ο φανατισμός δεν υπάρχει το μέτρο της, το μέτρο είναι πάντα στη μισότητα, ούτε στην δεν είναι στις ακρότητες. Και η υπερβολική τάση για το ένα ή για το άλλο. Από τις τρεις αυτές κατηγορίες, φοβερότερες είναι οι πνευματικές ασθένειες, γιατί είναι βαρύτερες. Δηλαδή οι ασθένειες οι οποίες συνδέονται με τον εγωισμό του ανθρώπου είναι οι βαρύτερες ασθένειες, διότι εκεί πλέον δεν υπάρχει ταπείνωση, αλλά υπάρχει η προβολή του εγωισμού μας. Εάν θέλουμε να μας φύγει αυτός ο σταυρός των ασθενειών, δεν θα το καταφέρουμε, μόνο θα χάσουμε τον Χριστό, τον χρόνο μας. Αν όμως το σηκώσουμε, θα προχωράμε στον αγώνα μας και όλη μας η ζωή θα γίνει μια γεφυρούλα που θα μας περάσει στον ουρανό. Άρα λοιπόν δεν είναι σωστό να έχουμε την απέτηση να απαλλαγούμε από τις ασθένειες, διότι οδέποτε θα το καταφέρουμε αυτό. Αν όμως τις αποδεχτούμε, τότε αυτές οι ίδιες οι ασθένειες γίνονται μια γέφυρα που περνάμε στον ουρανό. Όσιος Νείλος, λέει ο Γέροντας, είχε σωματική αρρώστια, αλλά όπως φαίνεται είχε και ψυχική αρρώστια, η οποία την έκανε βαρκούλα για να πάει γρηγορότερα στον ουρανό. Είχε μια τάση καταθλιπτική ο Άγιος, όπως φαίνεται μέσα από το βιβλίο. Μη σας φαίνεται παράξενο ότι και οι Άγιοι είχαν αυτές τις ψυχικές ασθένειες. Ήταν άνθρωποι και γι' αυτό ακριβώς μπορούμε τους Αγίους μας μέσα στην καθημερινή μας ζωή να τους μιμούμεθα, διότι έχουν τις δυνατότητες, είχαν τις αδυναμίες που και εμείς, αλλά είχαν όμως την ορθή τοποθέτηση απέναντι σε αυτές τις δυναμίες και έτσι μπόρεσαν και κέρδιζαν τον αγιασμό τους. Είχε μια τάση καταθλιπτική, γι' αυτό ο βιογράφος λέει συνεχώς ότι ήθελε να είναι χαρούμενος, γελαστός, ότι η γαλιά του το πνεύμα του. Δεν είναι το δικαίωμα στους άλλους ανθρώπους να του πούνε ότι είναι στενοχωρημένος, αλλά ήταν πάντοτε χαρούμενος. Δηλαδή λέει ο Χριστός, λέει ο Απόστολος, ότι πάντοτε να χαίρεστε και όταν ακόμη πέφτετε σε διάφορους πειρασμούς, διότι ο πειρασμός κατεργάζει τη σωτηρία. Ήταν γελαστός και η γαλιά του, δηλαδή ήταν φρενόμενος. Αντικαθιστούσε δηλαδή αυτή την τάση και την αγαλίαση του πνεύματός του, ούτως ώστε η ασθενής κατάσταση να γίνει ταχύτερο μεταγωγικό μέσο προς το Θεό. Προπάντων όμως φοβόταν τον εγωισμό, γιατί ήταν πνευματική ασθένεια. Και επειδή ήταν μόνος του, σκεπτόταν μήπως το χτυπήσει ο Σατανάς εκ δεξιών. Δηλαδή μήπως το εκεί που ήταν μόνος του δεν φοβόταν τόσο την κατάθλιψη όσο την πνευματική ασθένεια του εγωισμού. Και αναφέρει εδώ ο Γέροντας ότι ένα τρόπο που εφεύρει ο Άγιος για να προστατεύσει τον εαυτό του από την πνευματική ασθένεια και από τον εγωισμό. Τι εφεύρει λοιπόν, ώστε και 40 ημέρες να μην είναι νηστικός, αλλά και να μην μπορεί να καυχάται ότι νίστηψε 40 μέρες. Ο ζήλος του τον οδήγησε στο να φερθεί έξυπνα. Οι Άγιοι δεν είναι αφελείς. Οι Άγιοι είναι έξυπνοι. Είναι πανούργοι με την καλή έννοια της λέξεως. Όπως αναφέρεται στην Οδύσσια, ο Οδυσσέας ήταν πανούργος. Δηλαδή μπορούσε να βρει τον τρόπο να μπορέσει να περάσει τις δυσκολίες. Έτσι και λοιπόν και ένας Άγιος δεν είναι αφελής, είναι ένας έξυπνος, ένας άνθρωπος που βρίσκει τον τρόπο να περάσει τις δυσκολίες τις πνευματικές για να φτάσει στον αγιασμό του. Ο Όσιος Νείλος είχε διαβάσει στην ιστορία του Θεοδωρήτου, είναι ένα βιβλίο αυτή που περιγράφει ένα επίσκοπος, ο Θεοδόρητος ήταν επίσκοπος Κύρο, ο οποίος έγραψε τη φιλόθεο ιστορία και εξιστορική βίωση Αγίων Ασκητών και Ασκητριών και είναι εκδεδομένο, μπορείτε να το βρείτε στις εκδόσεις της ΕΠΕ Θεσσαλονίκης, Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας, και διάβασε μια φιλόθεος γυναίκα βρήκε κάποιον τρόπο που το άρεσε πολύ, γιατί και τον εγωισμό το χτυπούσε και την άσκηση επιτελούς. Άρα λοιπόν μέσα στη ζωή μας πρέπει να διαβάζουμε τους βίους των Αγίων, γιατί μας δίδουν τη δυνατότητα να βρίσκουμε τρόπος και εμείς να προχωρούμε στον αγιασμό μας. Δηλαδή τι διάβασε, ότι αυτή η γυναίκα ήθελε να νηστεύσει 40 ημέρες για να το πετύχει και να μην και να...
Αυτή η γυναίκα ήθελε να νηστεύσει 40 ημέρες. Για να το πετύχει, χώριζε το 40ήμερο σε τρία διαστήματα και ενδιάμεσα δοκίμαζε την τροφή. Έτσι, όταν τη ρωτούσαν τη γυναίκα αυτή, εάν νήστεψε 40 ημέρες, απαντούσε ότι μόνο μέχρι 13 ημέρες μπορεί να το δοκιμάσει. Μπορεί. Το δοκίμασε αυτό όσιος και το βρήκε αληθινό. Δεν είπε δηλαδή, δεν έλεγε δηλαδή ψέματα, αλλά έδιδε τη δυνατότητα μέσα στις 13 μέρες να φάει κάτι και να συνεχίσει την άσκηση. Που σημαίνει 40 μέρες πράγματι νήστευε, αλλά και τον εαυτό του τον έλεγε ότι ορίστε δεν τα καταφέρνεις, μόνο 13 μέρες, αλλά και την άσκηση τον έκανε. Και ο Άγιος Μακαριστός Γέροντας Παΐσιος έλεγε, όταν το σώμα δοκιμάζεται, τότε η ψυχή αγιάζεται. Αυτή η έκφραση τα λέει όλα. Όταν το σώμα δοκιμάζεται, τότε η ψυχή αγιάζεται. Άρα δεν υπάρχει αγιασμός χωρίς άσκηση. Μεγάλη τιμή θα μου έκανε ο Χριστός αν επέφερα ακόμη περισσότερο για την αγάπη του, αρκεί να με ενίσχυσε ώστε να αντέχω, και μισθό δεν θέλω. Δηλαδή δεν θέλω μισθό. Μου φτάνει η αγάπη του. Μόνο να με ενίσχυε, να μπορώ αρκεί να με ενίσχυσε ώστε να αντέχω. Διότι αυτός ο Άγιος ήταν σίγουρος ότι ο μισθό, αφού ο Θεός δεν αδικεί κανένα, αλλά ο πλουσιοπάροχα δωρίζει δώρα στα χαρίσματα, θα τον άφηνε και αυτόν χωρίς χαρίσματα. Άρα λοιπόν, μέσα στη ζωή του, ο πόνος του ήταν πραγματικά ένας τρόπος αγιασμού. Ακόμη έλεγε, όσο ωφελήθηκα από την αρρώστια, δεν ωφελήθηκα από όλη την άσκηση που είχα κάνει μέχρι τότε. Δηλαδή η ασθένεια ήταν πάντοτε, ήταν φιλάστηνος Άγιος Γέροντας Παΐσιος, αλλά το τελευταίο χρόνο υπέφερε πραγματικά πολύ, και γι' αυτό λέει ότι και άσκηση και αν έκανε, και έκανε πολύ μεγάλη άσκηση, και ό,τι χαρίσματα είχε τα πήρε από την έννοια της αποδοχής της ασκήσεως αυτής που έκανε. Μεγάλο πράγμα η υγεία, αλλά και το καλό που προσφέρει η αρρώστια, η υγεία δεν μπορεί να το δώσει. Είναι μεγάλο πράγμα, χάρισμα η υγεία στον άνθρωπο, αλλά λέει αυτό το καλό που προσφέρει η αρρώστια δεν μπορεί να τον προσφέρει η υγεία. Πνευματικό καλό είναι, πολύ μεγάλη ευκαιρία, πολύ μεγάλη. Καθαρίζει τον άνθρωπο από την αμαρτία και μερικές φορές του εξασφαλίζει και τον μισθό. Η ψυχή του ανθρώπου είναι σαν το χρυσάφι και η αρρώστια σαν τη φωτιά που το καθαρίζει. Αυτό ακριβώς που είπε και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για τον παρατηρητικό, το είπε και ο Άγιος σύγχρονος Άγιος Γέροντάς μας Παΐσιος, ότι είναι πραγματικά η ασθένεια ως η φωτιά που καθαρίζει τον Χριστό. Ο Χριστός μας είπε στον Απόστολο Παύλο, «Η γάρ δύναμή μου εν ασθενία τελειώτη». Η δύναμη η δική μου φαίνεται μέσα στην ασθένεια. Όσο περισσότερο ταλαιπωρηθεί με κάποια αρρώστια ο άνθρωπος, τόσο περισσότερο εξαγνίζεται και αγιάζει, αρκεί να κάνει υπομονή και να τη δέχεται με χαρά. Δηλαδή η σωματική αρρώστια βοηθά τη θεραπεία της πνευματικής αρρώστιας, την εξοδετερώνει με την ταπείνωση που φέρνει. Διότι καρπός της ασθενίας είναι και η ταπείνωση, γιατί ο άνθρωπος πρέπει να την αποδεχτεί την αρρώστια. Θυμάστε το παράδειγμα του στρατιώτη που αναφέραμε στην προηγούμενη μας σύναξη, ο οποίος όταν ήταν δυνατός όλη τη ζωή του την είχε μέσα στην ασωτεία. Όταν πήγε στον πόλεμο, όταν τραυματίστηκε, όταν έμεινε ανάπηρος πάνω στο καροτσάκι, πάνω στο κρεβάτι, πάνω στο καροτσάκι, όπως έλεγε, θυμάστε η ιστορία, το περιστατικό που διαβάσαμε, το ότι άνοιξαν τα μάτια της ψυχής του και είδε τον Θεό και κατάλαβε την ωφέλεια που του προσέφερε η ασθένεια αυτή. Δηλαδή το προσέφερε την ασθένεια, διότι έχει την ευκαιρία να γνωρίζει τον εαυτό του, να μετανοήσει, να γνωρίζει την αγάπη του Θεού, να ακολουθήσει τον Θεό, να δει το φως μέσα στη ζωή του. Και ο άλλος σύγχρονος Άγιος μας, ο πατήρ Πορφύριος, ο Καυσοκαλυβίτης, έλεγε, «Ευχαριστώ το Θεό που μου έδωσε πολλές αρρώστιες». Είχε και αυτός πάρα πολλές αρρώστιες. Πολλές φορές το λέω, «Χριστέ μου, η αγάπη σου δεν έχει όρια. Το πώς ζω είναι ένα θαύμα. Μέσα στις άλλες μου αρρώστιες έχω και καρκίνο στην υπόφυση.
Πονάω φοβερά. Οι γιατροί το ξέρετε, το καταλαβαίνετε. Μπορείτε να μας το πείτε μετά. Πονάω φοβερά. Προσεύχομαι όμως σηκώνοντας το Σταυρό του Χριστού με υπομονή. Πονάω πολύ, υποφέρω, αλλά είναι πολύ ωραία η αρρώστια μου. Την αισθάνομαι ως αγάπη του Χριστού. Κατανοίγομαι και ευχαριστώ το Θεό. Είναι για τις αμαρτίες μου. Τι αμαρτίες έχει κάνει ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος, ο οποίος από 9 χρονών βρέθηκε στο Άγιον Όρος, αλλά είχε την αίσθηση της αμαρτωλότητος εν σχέση με την μεγαλειότητα και την αγιότητα του Θεού. Αυτό τον έκανε να αισθάνεται. Αισθανόταν πόσο Άγιος είναι ο Θεός και πόσο μικρός ήταν αυτός, και γι' αυτό ακριβώς και αυτές τις ευκαιρίες τις έπαιρνε ως μια δοξολογία στο Θεό. Είναι για τις αμαρτίες μου. Είμαι αμαρτωλός και προσπαθεί ο Θεός να με εξαγνήσει. Όταν ήμουν 16 χρονών, παρακαλούσα τον Θεό να μου δώσει μια βαριά αρρώστια, ένα καρκίνο, για να πονάω για την αγάπη του, να τον δοξάζω μέσα από τον πόνο. Ο Θεός δεν λησμόνησε το αίτημά μου και μου έδωσε αυτή την εργασία μετά από τόσα χρόνια. Τώρα δεν παρακαλώ τον Θεό να μου πάρει αυτό που του ζήτησα. Χαίρομαι που το έχω, για να γίνω κι εγώ συμμέτοχος στα πάθη του από την πολύ μου αγάπη. Έχω την παιδεία του Θεού. Ον γάρ αγαπά, Κύριος παιδεύει. Η αρρώστια μου είναι μια ιδιαίτερη εύνοια του Θεού που με καλεί να μπω στο μυστήριο της αγάπης του. Δηλαδή ο Χριστός ήταν αγάπη, είναι η αγάπη. Ο Χριστός αυτή η αγάπη τον ανέβασε στο Σταυρό. Έτσι μπορούσε με τη δική του αρρώστια να νιώσει αυτή την αγάπη του Θεού, γιατί ήταν και αυτός πάνω στην αρρώστια, πάνω στο Σταυρό της αρρώστιας του. Γι' αυτό δεν προσεύχομαι να με κάνει ο Θεός καλά. Προσεύχομαι να με κάνει καλό. Όχι καλά, αλλά καλό. Και οι δύο σύγχρονοι Άγιοι μας δοκιμάστηκαν από βαριές αρρώστιες. Αυτό όμως δεν το συμπόδισε καθόλου στον πνευματικό τους αγώνα. Αυτό δεν το συμπόδισε στην έμπρακτη αγάπη του Θεού προς τους ανθρώπους. Αυτό δεν το συμπόδισε στο να ευεργητούν τον άνθρωπο που πήγαινε κοντά τους με ποικίλα προβλήματα. Άφησαν την αρρώστια τη δική τους κατά τόπο, κατά μέρος, και ασχολούνται σαν πραγματικά με την αρρώστια των άλλων ανθρώπων. Αν ο άνθρωπος συνέχεται από την αρρώστια, διότι δεν μπορεί να καταλάβει κανέναν άλλον, και αυτό και ο ασθενής γκρινιάζει. Όταν όμως ο άνθρωπος αφήσει την αρρώστια κατά μέρος, τότε μπορεί να καταλάβει και τον γιατρό και τον άνθρωπο που το διακονεί, και να είναι ευγνώμων και να είναι χαρούμενος. Αν μιλούσαν για την αρρώστια, μιλούσαν σαν κάτι το φυσικό μέσα στη ζωή τους, και μάλιστα σαν ένα χάρισμα και όχι σαν τιμωρία από το Θεό. Δεν προτιμούν σαν να μιλούν για την αρρώστια τους, αλλά όταν καμιά φορά χρειαζόταν να παρηγορήσουν και να βοηθήσουν έναν άνθρωπο, τότε πραγματικά μιλούσαν σαν κάτι το πολύ φυσικό μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Η χάρη του Θεού φαίνεται πλουσιότερη ίσως στα ασθενούς ή στο σώμα. Ο γέροντάς μας, ο Εμιλιανός, μας έλεγε σε μια σύναξη που μας έκανε. Είναι ένα επικίνδυνο στοιχείο της σκηνής, αλλά και της προσωπικής ζωής μας, είναι οι στιγμές της αρρώστιας. Είμαστε σύνολο και μπορεί μέσα στο σύνολο να αρρωσταίνουμε. Άρα λοιπόν είναι ένα επικίνδυνο στοιχείο της κοινής ζωής, αλλά και της προσωπικής ζωής μας, η αρρώστια. Όταν σε καταλάβει η σωματική ή ψυχική αρρώστια και ησυχάζει το κελί σου, πρόσεξε, μη στενοχωρηθείς, μη φοβεθείς, μη σε πιάσει αγωνία, διότι θα προκύψουν ανώμαλες ορέξεις. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος ασθενεί και φοβάται την αρρώστια ή στενοχωρείται για την αρρώστια, τότε πραγματικά έχει να έχει παράξενες ορέξεις και διάφορες διαθέσεις. Θα θέλεις να σου κάνουν επισκέψεις σε αδελφοί σου. Θα θέλεις να κουβεντιάζεις μαζί τους, να σου χαμηλούν, να σου κάνουν ξεχωριστό φαγητό. Θα σηκωθούν πρωί-πρωί για την εκκλησία και μετά θα αναπαυθούν. Όμως εσύ θα λες, πήγαν στην εκκλησία και τώρα κοιμούνται και κανείς δεν ήλθε να με δει, με ξέχασαν. Όλα αυτά γιατί φοβάσαι την αρρώστια, γιατί στενοχωρήσει για την αρρώστια. Θα έτσι έλθει ένα παράλογο στοιχείο στη ζωή σου. Γι' αυτό, ιδιαίτερα όταν είσαι άρρωστος, να είσαι χαρούμενος
και να διατηρήσεις τη δραστηριότητα της ψυχής σου, διότι η χαρά δεν σε κάνει απαιτητικό, αλλά σε κάνει θυσιαστικό. Όταν ο άνθρωπος δεν είναι χαρούμενος, απαιτεί από τους άλλους. Όταν όμως ο άνθρωπος είναι χαρούμενος, τότε είναι αυτός που δίδει στους άλλους ανθρώπους. Μην ολιγορήσεις σε τίποτε, ούτε να υποκύψεις, ούτε απαιτήσεις, ούτε προσδοκίες να έχεις, αλλά μόνο να ευχαριστείς τον Θεό. Όταν στη ζωή μας δεν έχουμε απαιτήσεις, δεν έχουμε προσδοκίες και μάθουμε να δικαιολογούμε τους άλλους, τότε μπορούμε να πραγματικά να χαρούμε και στην αρρώστια, γιατί τότε θα δικαιολογήσω τον νοσοκόμο που με ξέχασε ή τον γιατρό ο οποίος δεν ήρθε εγκαίρος. Θα μπορέσω μέσα να το δικαιολογήσουμε και έτσι θα μπορώ να ησυχάζω, θα μπορώ να αγιάζω δηλαδή. Αν δεις ότι λόγω της ασθένειας σου ταράζεται η ψυχή σου, σκέψου ότι αυτή η ταραχή είναι ένας εγωισμός και μια αδυναμία. Είσαι μόνος σου και είσαι άρρωστος, ταράζεσαι. Σκέψου λοιπόν ότι είναι μια έκφραση του εγωισμού σου, γιατί θέλεις να βάλεις κέντρο τον εαυτό σου. Και πες τότε στη ψυχή σου, γιατί ταράσεις η ψυχή μου, και ευχαρίστησες τον Κύριο και εκείνος αμέσως θα είναι μαζί σου. Δηλαδή που σημαίνει μάθει μέσα στην αρρώστια να ευχαριστείς τον Θεό. Είναι ένα δοκιμαστήριο αγιασμού η ασθένεια. Πώς λοιπόν μπορούμε να εργαστούμε πνευματικά και να την αξιοποιήσουμε? Πρώτα απ' όλα είναι μια ευκαιρία να δούμε τον εαυτό μας, να κάνουμε μια εσωτερική στροπή, ένα ψάξιμο και έχουμε όλο τον χρόνο δικό μας. Να έρθουμε αντιμέτωπε με το όχι και τόσο γνωστό εαυτό μας. Είναι μια καλή ευκαιρία να σκύψουμε μέσα μας, να μετανοήσουμε ειλικρινά, να προσευχηθούμε θερμά, να γνωρίζουμε τη χάρη του Θεού για των Αγίων Μυστηρίων της Εκκλησίας μας. Άρα λοιπόν η ασθένεια μας δίδεται από το Θεό και αν εμείς την αξιοποιήσουμε, τότε πραγματικά μπορούμε να προχωρήσουμε, να την χρησιμοποιήσουμε πνευματικά, διότι όταν είσαι ασθενής είσαι μόνος και όταν είσαι μόνος τότε μπορείς πραγματικά να κάνεις ένα πίσω γύρισμα του εαυτού σου. Μια φορά είχα αρρωστήσει και μάλιστα ήταν η γιορτή του Αγίου Σίμωνος και είχαμε πανηγύρι στο μοναστήρι και έμενα στο κελί, ήταν 39-40 περιπτώσεις. Τότε δεν είχαμε και τους γιατρούς να μας εξυπηρετούν. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι έζησα ακριβώς αυτό το πράγμα. Ότι γύρισε η ζωή μου όλα τα χρόνια, από τα παιδικά χρόνια, και έκανα τις επισκέψεις σε όλους τους χώρους που είχα πάει από μικρό παιδί και όλο δηλαδή μια επιστροφή προς τα πίσω. Και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Και όταν το είπα, γέρας, πέρασε ο γέροντας, τέλειωσε ο πανηγύρι και πέρασε ο γέροντας, του είπα, ξέρετε γέροντα, αυτό και αυτό συνέβη. Και λέει, έτσι είναι παιδί μου, η αρρώστια δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να μπορεί να γυρίσει, να δει όλο τον πίσω εαυτό του και αναλόγως με αυτό που έχει ζήσει, αυτό και θα σκέπτεται. Γι' αυτό ακριβώς η αρρώστια είναι ωφέλεια όταν ο άνθρωπος μπορεί να την αξιοποιήσει, όταν μπορεί να εργαστεί. Γιατί το δικό μου πήγε στα δάση, στα βουνά, στα πρόβατα, στα κατσίκια, αυτά ήταν τα βιώματά μου. Έτσι, αν είχα άλλα βιώματα θα πήγαινε εκεί. Έτσι και μέσα στην έννοια της καθημερινής ζωής μπορούμε να ζήσουμε αυτό τον έλεγχο τον προσωπικό, τον οποίο όμως να το χρησιμοποιήσουμε με την προσευχή μας, με τη μετάνοιά μας, με την ειλικρινή μετάνοιά μας, με την εξομολόγησή μας, με τη συμμετοχή στα μυστήρια, να γίνει αγιασμός. Άρα λοιπόν είναι ευκαιρία η αρρώστια να είναι πίσω για να κάνουμε ένα βαθύτερο κοίταγμα εις την ψυχή μας. Ο γέροντάς μας σημερινός κάπως έτσι περιγράφει το βίωμά του για την ασθένεια. Όπως σας είπα, ήταν πολύ ασθενής. Μας έλεγε σε μια σύναξη, όταν αρρώστησε και αναγκάστηκε να μείνει πάνω από ένα μήνα έξω και μάλιστα τον είχαν ετοιμάσει και για το χειρουργείο και τελευταία στιγμή και ένα φάρμακο πήρε και άνοιξε ο πληρός του και δεν πήγε στο χειρουργείο. Και τότε και εμείς είχαμε φοβηθεί και εμείς, ας πούμε, ήμασταν στην αρχή της ζωής. Αυτό συνέβαινε το 78 και όταν γύρισε κάναμε τα παράπονα και του είπαμε ότι πρέπει να πάει στους γιατρούς να κάνει διάφορα πράγματα. Και εκείνος είπε, ήταν λίγο δύσκολες ημέρες, αλλά δεν ήταν τίποτε. Στην ουσία ήταν ανώδυνες οι ημέρες. Μάλιστα, μάλλον για μένα, και ξεκούραστες.
Με την πρόφαση της ασθενείας μου έμεινα μόνος στο κελί μου και μπορούσα έτσι να κάνω τη δουλειά μου, το πνευματικό μου πρόγραμμα. Μου φαίνεται ότι είναι πραγματικές ευκαιρίες σε αρρώστιες και συνεχίζει. Από μικρός μου άρεσε πάρα πολύ να κάνω ταξίδια με καράβια, γιατί έχουν ώρες εκεί πέρα. Βαδίζονται στη θάλασσα και κάθεσαι είτε έξω είτε στην καμπίνα σου, εκεί πέρα και διαβάζεις ό,τι θες κάνεις. Έτσι και η αρρώστια μου φαίνεται ότι είναι κάτι τέτοιο. Μια δυνατότητα να μείνεις μονάχος, μόνος σου, ο Θεός, ο εαυτός σου, οι Άγιοι σου, οι αρετές σου, οι αμαρτίες σου, οι ελλείψεις σου, τα σφάλματά σου, οι αποφάσεις σου. Δηλαδή πώς μέσα στο καράβι μπορείς να κλειστείς και να μείνεις πάνω στην καρέκλα στο κατάστρωμα και να ταξιδεύεις και να ψάχνεις και να πας όπου θέλεις, έτσι και ακριβώς και η αρρώστια μπορεί να την παρομοίαζε ο γέροντάς μας σε ένα καράφι. Είναι κουραστικό κανείς να μιλάει για την αρρώστια του. Είναι μια επιστροφή στον εαυτό του, μια ευκαιρία επιστροφή στον εαυτό του. Πάντως είναι αλήθεια ότι η αρρώστια είναι ένα μέσο, ένα κριτήριο να μετριέται η ζωή και το βάθος και το πνεύμα ενός ανθρώπου. Πράγματι στην αρρώστια φαίνεται και η αρετή μας και η αδυναμία μας. Αναλόγως δηλαδή τη στάση απέναντι στην ασθένεια, μπορεί να δει ο άνθρωπος τα μέτρα του, τα πνευματικά ή τα ανθρώπινα υλικά και πρόσκαιρα και εφήμερα. Το να ασχολούμεθα και να μιλάω περί της ασθενείας μου, να φοβάμαι, να αγωνιάω, να προβληματίζομαι, να ερωτώ, να παρακαλώ, ακόμη και το Θεό να παρακαλώ να με κάνει καλά, είναι ένα είδος ειδωλολατρεία, μια στροφή σε κάτι το οποίο έκαναν οι χείρες του Θεού και το έκαναν για μένα. Δηλαδή αφήνω το Θεό και πάω στον εαυτό μου, κάνω είδωλο τον εαυτό μου. Να, έχω την αρρώστια, την έκανε ο Θεός στα μέτρα του ανθρώπου. Δηλαδή ο Θεός πάντων αγαθός, δεν είναι δυνατόν να κάνει κάτι το οποίο δεν είναι τελείως αγαθό. Είναι ένα δώρο του Θεού η αρρώστια για να μπορέσει ο άνθρωπος να πετάξει την αμαρτία. Όταν λοιπόν εμείς ασχολούμεθα με την ασθένεια, καταλαβαίνετε πόσο είναι η λύθη του Θεού. Δηλαδή όταν εγώ ασχολούμαι με την ασθένεια, ξεχνάω το Θεό. Μια άλλη ευκαιρία που μας δίνει η αρρώστια, η ασθένεια, είναι να γίνουμε πιο ανεκτικοί, πιο συμπονητικοί με τους αδελφούς. Να γνωρίσουμε τον άγνωστο εαυτό μας. Είπαν ορθά πως όποιος έχει υποφέρει πολύ μοιάζει με εκείνον που γνωρίζει πολλές γλώσσες και έτσι μπορεί να καταλάβει πολλούς και να τον καταλάβουν πολλοί. Ένας άνθρωπος που ξέρει γλώσσες μπορεί πραγματικά να επικοινωνήσει πιο άνετα με τους ανθρώπους. Έτσι και ένας που είναι ασθενής μπορεί να καταλάβει πολύ πιο πολύ τον άλλον άνθρωπο. Ο γέροντας έλεγε γι' αυτό ότι ο άνθρωπος ο οποίος δεν πονάει, άνθρωπος που δεν αρρωσταίνει, άνθρωπος που δεν αναγκάζεται να βογκάει μέσα στη ζωή του, κατά κανόνα είναι ένας σκληρός άνθρωπος που δεν μπορεί να πιάσει κανέναν από τους κτύπους της καρδιάς των άλλων, που δεν μπορεί να έχει σπλάχνα, που δεν έχει στοργή, δεν έχει τρυφερότητα, δεν έχει αντοχή, δεν έχει υπομονή, δεν έχει δύναμη Θεού, δεν έχει Θεό. Δεν έχει Θεό αυτός ο άνθρωπος. Ο πόνος και η ασθένεια είναι η φυσιολογική κατάσταση του ανθρώπου και μάλιστα των Αγίων του Θεού. Δεν έχουμε διαβάσει στα συνεξάρια κανέναν Άγιο που να μίλησε κατά του πόνου ή κατά της ασθένειας. Κανέναν Άγιο που να θεράπευσε τον εαυτό του παρότι ήταν δυνατόν να θεραπεύσει πολλούς άλλους. Κανέναν Άγιο που ποτέ να είπε τόσους πόνους Θεέ μου γιατί. Δεν ήταν δυνατό. Αντιθέτως, έχουμε Αγίους οι οποίοι διαμαρτύρονταν στο Θεό διότι τους είχε ο λίγον πόνο ή διότι τους είχε απαλλάξει από τις ειδήνες της ασθένειας. Αυτό το βιβλίο του Αγίου Γέροντος Παϊσίου, όταν κανείς το διαβάσει και μάλιστα φτάσει στο τελευταίο κομμάτι η οποία περιγράφει την αρρώστιά του, θα δείτε ότι όλα αυτά που σας λέω τώρα ο ίδιος τα έζησε, ο ίδιος τα επαλήθευσε. Γι' αυτό το πράγμα που σας είπα τώρα, για την έννοια την αρρώστια, πώς αντιμετωπίζει, πώς γνωρίζει ο άνθρωπος, πώς μαλακώνει ο άνθρωπος, πιο πολύ λέει ο ίδιος, έκανε εγχείρηση.
Μόλις συνήλθε λίγο από την εγχείρηση, υποχωρώντας την υπομονή των γιατρών, άρχισε να κάνει την πρώτη γενική χημειοθεραπεία. Ταλαιπωρήθηκε πολύ, αλλά έκανε υπομονή, πιστεύοντας ότι η ταλαιπωρία αυτή ήταν ένα από το Θεό για το καλό του. Ο Θεός κάτι θέλει με τη δοκιμασία αυτή, είπε. Μου κάνει μια πνευματική εργασία ανώτερη από κάθε άλλη που έχω κάνει μέχρι τώρα στη ζωή μου. Βλέπετε την πνευματική διάσταση που έδινε στην αρρώστια. Και μια άλλη μέρα είπε, άκουγα για χημειοθεραπεία και νόμιζα ότι είναι χημειοθεραπείες. Δηλαδή ότι κάνω στους καρκινοπαθείς θεραπεία με χυμούς και φυσικές τροφές. Τώρα όμως καταλαβαίνω τι ταλαιπωρία είναι. Έλεγα στους αρρώστους ότι γίνεται ανθρωπίνος να γίνει και ότι δεν γίνεται ανθρωπίνος να προσευχηθούμε να βοηθήσει ο Θεός. Αλλά δεν ήξερα ότι χρειάζονται τόσες διαδικασίες για να βοηθηθούν οι άνθρωποι, οι ανθρωπίνος οι άνθρωποι. Έπρεπε να περάσω αυτή την ταλαιπωρία για να καταλάβω. Απέκτησα τώρα μια πείρα μεγάλη. Είδα ότι αυτό που γίνεται ανθρωπίνος δεν είναι κάτι απλό. Περνάει βάσανο ο άνθρωπος και τελικά μπαλωμένος καταλήγει. Ενώ λίγο αν το χαϊδέψει ο Χριστός στο χέρι, φεύγουν όλα και γίνεται καλά. Ούτε φάρμακα χρειάζονται μετά, ούτε φαρμάκια. Και αν το χαϊδέψει στο πρόσωπο, ακόμη καλύτερα. Αν τον αγκαλιάσει κιόλας, θα μαλακώσει και η καρδιά του. Γι' αυτό να κάνουμε προσευχή να βοηθάει ο Χριστός τους ανθρώπους και να μην επαναπαυόμαστε ότι κάποιος έπεσε σε καλούς γιατρούς. Τελικά ο γέροντας διέκοψε τις χειρονομίες, διότι σύντομα οι γιατροί κατάλαβαν ότι ο οργανισμός του δεν το αντέχει. Δηλαδή φτάνοντας την έννοια της προσωπικής εμπειρίας με την χημειοθεραπεία, καταλάβει δεν είναι απλώς μια ευχή να βρούμε έναν καλό γιατρό, αλλά να ευχόμεθα στους ανθρώπους να τους δίνει δύναμη, διότι είναι μεγάλη δοκιμασία αυτή η έννοια της χημειοθεραπείας. Δεν ζητάμε εμείς οι πιστοί τον πόνο νοσηρά στη ζωή μας, όπως δεν πάμε και αυτόκλητοι στο μαρτύριο. Δεν είμαστε δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι μας αρέσει να είμαστε άρρωστοι. Η Εκκλησία πάντοτε εύχεται υπέρ της υγείας και διαφωτίσεως των ανθρώπων. Εάν όμως έλθει ο πόνος, όπως και το μαρτύριο, δεν αρνούμεθα, αλλά τα υπομένουμε καρτερικά και με ελπίδα στο έλεος του Θεού, πως μας παρχωρεί την και αλήθεια, θα έχουμε μεγάλο κέρδος από την ωφέλεια. Δεν πάμε γερεύοντας, δεν τα αρνούμεθα όμως όταν μας τα δίνει, γι' αυτό τα βλέπουμε ως δώρο του Θεού. Ακόμα μέσα από την ασθένεια ο άνθρωπος αποκτά και μια εμπειρία, αποκτάει ένα βίωμα, πράγματα τα οποία θα φανούν κρίσιμα και σε άλλους δοκιμαζομένους ανθρώπους. Πίσω από κάθε ασθένεια και πίσω από κάθε πόνο κρύβει το χέρι του ο Θεός, το οποίο ευλογεί τον πάσχοντα. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Δεν συνέβη και τίποτα. Είμαστε τόσο καλοί, δεν το ξέραμε. Είμαστε τόσο ενάρετοι άνθρωποι. Μπορεί να είμαστε τόσο υπέροχοι. Κάνουμε την προσευχή μας, παιδιά, και να πάμε.
2: Μοναχική διακονία.
3: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή.

0: Αγιώτος ο Θεός ημών πάντοτε νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα Σοι Χριστέ ο Θεός ήλπις ημών δόξα Σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκληθε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνει θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.

0: και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν σ' οφειλέτες ημών, και μη είσαι ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νικαίαι, και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν της λόγης σου και νικήσεν το κρίνεσθέ σε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσισέ με ημίτηρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησαν στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίεις με ισόπο και καθαριστήσω με, πλύνεις με και περχιών αληθνάθήσω με. Ακουτείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας της ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τις εγκάτες μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγκαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμους στα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη σία ανέδω κάνω, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και δεταπεινωμένη ο Θεός σου κοξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα οι σχηνόμενοι οι λέγοντες μη έβγε έβγε. Αγαλιάσωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριον σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου. Εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, μεταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδεία σε νεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτα χείρα, με ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ άκουσα μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπον σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τι καταβαίνου συνεισλάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί το έλεό σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Διδάξον με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκτλείψω στην ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει τους εχθρούς μου. Και απολύεις πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου ημί. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέθε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε Θεό,

0: Ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Σύ ημώνος Άγιος, Σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξα Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εις πέραν ευλογήσουσε και εν έσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελεήσον με, ίαση την ψυχή μου ότι μαρτώνσει. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, τη Υιό Θεός μου, ότι πάρα σύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γηνός κουσίσε. Καταξίωσον, Κύριε, εν την εκτήτα αυτή αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος Σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, Συ πρέπει ύμνος, Συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιο τα πάντα γένετο. Τον διημάσους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης, κρίνεζόντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και εστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό, συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά Σου, ελθέτη βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου, ως εν ουρανών και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Προγόνων Χριστού τη μνήμη εορτάσομεν, την τούτον πιστό σε τούμενη βοήθειαν, τουριστήνε άπαντας από πάσης θλίψεως τους κράζοντας, ο Θεός γεννού με θυμών, ο τούτος δοξά σας ως ευδόκησας. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης, προσκυνούμενος και δοξαζόμενος, Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα αυτή τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντουλά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλη, σύνα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την ότος θεοδόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός κτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, και σώσον ημάς Θεοτό και Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε άχραντε, αρνή Παρθένε Θεόν ημφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών, της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπίης και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδε λήξη με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίσιτε επ' εμήτα μαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν, και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμήτα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν με το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχή περιέπουσα, και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμουν με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής διπαθίας. Πάψον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής στηριγμένους εν τις εντολές σου και τη μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογία χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζει το πάντιμον και μεγαλοπρεπές σου όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχή, το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. η ελπίζω μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση, την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξόν υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογική επαρθενικών κάφημα, εξής Θεός εσαρκώθη και παιδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχων Θεός ημών, την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και την σύνγαστέρα πλατητέρων ουρανών απειργάσατο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελο, εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δώεις χώρον το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση επηρία του αντικειμένου, ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών, και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Τι υπερμάχος στρατηγόταν νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Θεοτόκη Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού. Ευλογημένη η γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έφτιας των ψυχών ημών.
2: Θεοτόκη Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού. Ευλογημένη η εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού, ευλογημένη η εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, εν κρίσιμον δόξα σε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες Παναχράμου και Παναμούμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγιών Δόξων και Πανεθυμών Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Αγίας εν δόξου Θεοπρομήτωρος Άνης εις την κοίμησιν ευλαβώς εορτάζομεν και των Οσίων και Θεοφόρων Μητέρων ημών. Ολυμπιάδος της διακονήσεις και ευπραξίας όντιν ιερά μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου και πάση της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της Μητρός και Καθηγουμένης της Ιεράς και Σεβασμίας Μονής Ταύτης Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ Συνοδείας αυτής.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχης.

Υπομέν και υπέρε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχόν των Αγίων Πατέρων ημών,

Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το βασιλεί και Θεό ημών. Επλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου, εμεγαλύνθης φόδρα, εξομολόγηση και

ο περιπατών επί πτερήγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και του λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γήν επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις τον τόπον όνε θεμελίωσας αυτά, όριον έθου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάσεν χάραξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όνα κρίς δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν, ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώην τη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης, και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω, και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσω με τα ξύλα του πεδίου, εκέντρι του λιβάνου σε φύτευσας, εκεί στρουθεί ένος εύσουση, τουρδού η κατοικία ηγείται αυτών, όρητα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότους και γένετον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό, βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Ως εμεγαλύνθη τα

ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκων ούτως ον έπλεσε σε μπέζιν αυτή, πάντα προσέφρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν, ανοίξαν τόσο την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαν τους δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσι, εξαποστελείς το πνεύμα σου τεκτιστήσονται, και νεκαινείς το πρόσωπον της γης, ή το η δόξα Κυρίου του αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, άσο το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με ως υπάρχω, η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο, εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γης και άνομη, ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένε τον ίξ, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.

Θεού.

0: Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
1: Πρόσχομεν.
0: Δίκαιη στον αιώνα σώση και εν Κυρίω μισθός αυτών και η φροντίς αυτών παρέξιστον. Δια τούτο λείψετε το βασίλειο της ευπρεπίας και το διάδημα του κάλους εκχειρός Κυρίου, ότι τη δεξιά αυτούς και πάση αυτούς και το βραχίον υπερεσβεί αυτών. Λείψετε πανοπλίαν των σύλων αυτού και απλοποιήσει την κτήσιν εις άμυναν εχθρών. Ενδύσετε θόρακα δικαιοσύνην και περιθύσετε κόρυφα χρήσιναν υπόκριτων. Λείψετε ασπίδα καταμάχητων οσιότητα, οξυνίδα απότομων οργήνης τρομφέων, στην εκπολεμήσει αυτό ο κόσμος επί τους παράφρονας. Πορεύσετε εύστοχοι βολίδες αστραπών, και όσοι από ευκύκλου τόξου των εφών επισκοπών ελούνται, και εκ πατροβόλου θυμού πλήρης τρυφίζονται χάλαζε. Αγανακτήσει κατά αυτόν είδωρ θαλάσσης, ποταμιδές συγκλήσουσιν αποτόμους. Αντιστήσετε αυτής πνεύμα δυνάμεως, και λένε

Έλαψε εκλεκμήσει αυτούς και ερημώσει πάσαν την υγιήν ανομία και κοφοπραγία περιτρέψει θρόνου στην αστόν. Ακούσετε ούν βασιλείς τι σύνεται, μάθετε δικαστέ περά των γης, ενωτήσαστε οι κρατούντες πλήθους και οι γαυρωμένοι επιόχλοι.

Δικαίων ψυχέν χειρί Θεού και ομοιάψετε αυτών βάσανους. Έδοξεν εν οφθαλμής αφρόνων τεθνάνε και ελογίστηκα πως εσύ έξοδος αυτών και αφημών πορεία σύντριμα. Είδε εις την εν ειρήνη και γάρεν όψη ανθρώπων εάν κολαστώσιν η ελπής αυτών Αθανασίας πλήρης και ολίγα παιδευθέντες μεγάλα ευερετηθήσονται ότι ο Θεός επήρεσεν αυτούς και έβρεν αυτούς αξίους αυτού. Ως χρυσόν εν χωνευτηρίο ευεκίμασεν αυτούς και ως ολοκάρπωμα θυσίας προσεδέξατο αυτούς και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσι και ως ποινθήρισεν καλά με διαδρομούνται. Κρινούσιν έθνη και κρατήσουσι λαών και βασιλεύσι αυτών Κύριους εις τους αιώνας. Οι πεπιθώτες επ' αυτών συνήσουσιν αλήθειαν και η πιστή εν αγάπη προσμενούσιν αυτό, ότι χάρις και έλωσιν της σωσής αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής.

είστε, γύρες χαρτί μειονού το πολυχρόνιον, ουδέ αριθμό ετών με μέτρητε, πολυάδε είστε η φρόνηση της ανθρώπης, και ηλικία γύρος βίος εκυλίδωτος. Ευάρεστος Θεό γενόμενος αγαπήθη, και ζών μεταξύ αμαρτωλών μετατέθη. Υρπάκι με κακή αλλάξη σύνεση αυτού, ειδόλος απατήσει ψυχήν αυτού. Βασκανία γάρφα βλότητος αμαυρεί τα καλά, και ρεμβασμός επιθυμίας μεταλλεύει νουνά καπών. Τελειωθήσεν ο λίγο απλήρωσε χρόνος μακρούς. Χάριστη γαρεν Κύριο η ψυχή αυτού, διότι το έσφευσεν εκ μέσω πονηρίας.

Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος Σου εφημάς, καθάφερε λυπήσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

Ιησού δούλη παίξαν της κεφαλάς τους δεύτερον υπέταξαν ευχένας, ούτε είναι εξ ανθρώπου να μένους βοήθειαν, αλλά τους όμως περιμένοντος έλεος και της είναι απεκδεχομένη σωτηρία, τους διαφυλάξουν εν πάντη καιρό και κάτι που παρούσαν εις πέραν, και την προσιούσα νύχτα που φαντός εχθρό αποφάσισαν τη μένη της ενεργής διαβουλικής και διαλογισμών ματαίων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος την βασιλεία σου ευλογημένο και δεδοξασμένον,

Αρχών, Μιχαήλ και Γαβρίλ και Παρθών των Εφουρανίων του Αερώνα είναι δυνάμεο να το μάθω. Και εσύ έχουν τιμίου εντόπιστον του Προδρόου και των Συμφρίων, των Αγίων εντόπιστον, των Αγίων Πατερισμών μεγάλων και αρχών και εκπαιδικών των Αγκάλων, Βασίλου και Μεγάλων και Βορειού και Βορειού και Βορειού και Βορειού και Βορειού και Βορειού και Βορειού και Βορειού και Βορειού και Βορειού και Βορειού και Βορειού και Βορειού και Βορειού και Βορειού και Βορειού και Βορειού και Βορειού και Βορειού και Βορειού και Βορειού και Βορειού και Βορειού και Βορειού και Βορειού και Βορειού και Βορειού και Βορειού και Βορειού και Βορειού και Βορειού και Βορειού και Βορειού και Βορειού και Βορειού και Βορειού και Βορειού και Βορειού και Βορειού και Βορειού και Βορειού και Βορειού και Βορειού και Βορειού και Βορειού και Βορειού και Βορειού και Βορειού και Βορειού και Βορειού και Βορειού και Βορειού και Βορειού και Βορειού και Βορειού και Βορειού και Βορειού και Βορειού και Βορειού και Βορειού και Βορειού και Βορειού και Βορειού και Βορειού και Βορειού και Βορειού και Βορειού και Βορειού και

Δεόμεθα υπερπάσης ψυχής χριστιανών κλειβωμένηστε και κανταφωνουμένης, ελέους Θεού και βοηθείας επιδεόμενης, σκέπης του Αγίου Οικουτούδου και των κατοικούντων εν αυτό, ειρήνης και καταστάσεως του σήμανος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, σωτηρίας και βοηθείας των μετασπουδής και φόβου Θεού κομπιόντων και διακονούντων, πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των απολυφθένων και των αναποδημιεσόντων, ιάσεως των εν ασθενείες κατακειμένων, υπερανέσεως μακαρίας μνήμης και αφέσεως,

Ανιτάφτη και πάσα μονή πόλη και χώρα να πορχή, λιμούλη μου, σεισμού καταπονισμού, πυρό μαχαίρα, επιδρομή αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτου γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, που αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένη. Και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης

Μιχαήλ και Γαβριήλ και Πασών των Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφημών Αποστόλων, των εν Αγίης Πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του εν Μύρη Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρονος και Θεοδόρου του Στρατιλάτου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, της Αγίας Ενδόξου Θεοπρομήτωρος Άνης, εις την κοίμηση ευλαβώς εορτάζομεν, και των Οσίων και Θεοφόρων Μητέρων ημών, Ολυμπιάδος της Διακονήσεις και Ευπραξίας, όν

0: Νην απολύεις τον δούλον σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη τη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησαν τας ανομίας ημήν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο ετης ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννήθητο το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν της οφειλέτης ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρό.
2: Ότι σου

0: Το όνομα Κυρίου ευλογημένων από τον ίν και έως του αιώνος.
1: Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από τον ίν και έως του αιώνος.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Κινήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ευλογήσω τον Κύριον παντή καιρό, διαπαντός η ένεση αυτού εν το στόματί μου. Εν το Κύριο επενεθίστε η ψυχή μου, ακουσά τους αμπραείς και εφανθήτωσαν. Μεγαλύνεται τον Κύριον συνεμή και υψώσουμε το όνομα αυτού επί το αυτό. Εξεζήτησα τον Κύριον και επικουσέ μου και εκπασών των θλίψεών μου ερισατώμε. Προσέλθετε προς αυτόν και φωτίστητε και τα πρόσωπα ημών μη κατεσχυνθεί. Ούτως ο πτωχός εκέκραξε και ο Κύριος εισήκουσεν αυτού και εκπασών των θλίψεων αυτού έσωσεν αυτόν. Παρεμβαλεί άγγελος Κυρίου κύκλο των φοβουμένων αυτών και ρίσετε αυτούς. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος, μακάριος ανήρος ελπίζει από αυτόν. Φοβήστε τον Κύριον πάντες οι Άγιοι αυτού, ότου και

0: λόγους επί τη μνήμη της σωσίας Μητρός Σιμών, Ολυμπιάδος της Διακόνου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικαία και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Στο στερέωμα της Εκκλησίας μας προβάλλεται σήμερα κατεξοχήν το καθαγιασμένο πρόσωπο της Θεοπρομήτωρος Αγίας Άνης, της οποίας τιμούμε τη σεβάσμιο κοίμηση. Συνάμα με αυτή προβάλλεται μια εξίσου αγιασμένη μορφή, ίσως άγνωστη στους πολλούς, αυτή της διακόνισσας Αγίας Ολυμπιάδος. Η Αγία Ολυμπιάς γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 365. Σε βρεφική ηλικία έμενε ορφανή και από τους δύο γονείς της και ευτύχησε να έχει άριστη παιδαγωγό την Θεοδοσία, αδελφή του Αγίου Αμφιλοχίου Ικονίου. Σε ηλικία μόλις 19 ετών νυμφεύεται τον έπαρχο Νευρίδιο.

0: ο οποίος κρίμασιν εις είδε Κύριος λίγους μήνες μετά φεύγει από τη ζωή. Η Ολυμπιάς, αρνούμενη κατηγορηματικά να ξαναπαντρευτεί, επιδίδεται σε έργα αγάπης και ευποιίας, μοιράζοντας τον άφθονο πλούτο της για την ανακούφιση των πτωχών. Αργότερα χτίζει μοναστήρι και χειροτονείται διακόνης από τον Πατριάρχη Νεκτάριο. Όταν αυτόν διαδέχεται ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τότε πλέον η Ολυμπιάς αφοσιώνεται εξ ολοκλήρου στο έργο της Εκκλησίας, κάτω από την καθοδήγησή του. Στο πρόσωπο του Χρυσορήμωνος Πατριάρχου βρίσκει τον εμπνευσμένο Ιεράρχη, τον στοργικό πνευματικό πατέρα, ο οποίος με το κύρος του την βοηθούσε στο κοινωνικό και πνευματικό της έργο. Μα και ο Ιερός Χρυσόστομος, στο πρόσωπο της Αγίας Ολυμπιάδος, βρίσκει την εμπνευσμένη πρωτοπόρο ηγέτιδα του γυναικείου μοναχισμού, όπως και αγραφείται εκείνη την εποχή. Έτσι, ανάμεσα σε αυτές τις δύο μεγάλες φυσιογνωμίες αναπτύσσεται ένας άρρηκτος δεσμός, δεσμός που σφυριλάτησε η θερμή αγάπη στον κοινό των πάντων δεσπότη και η βαθιά συγκίνηση μπροστά στον άμετρο ανθρώπινο πόνο. Η γόνιμη αυτή συνεργασία των δύο ηγετικών μορφών της Εκκλησίας μας συνεχίζεται και σε δύσκολους καιρούς. Όταν ο Πατριάρχης παίρνει το δρόμο της εξορίας στα κόμμανα του πόντου, η Ολυμπιάς μένει στην Κωνσταντινούπολη το δεξί χέρι του και του δίνει τη δυνατότητα με τον πλούτο της και εξόριστος να ασκεί έργο ιεραποστολής. Οι εχθροί του Ιερού Χρυσοστόμου όμως αργότερα εξόρισαν και την Αγία Ολυμπιάδα στην Νικομίδια, όπου έμεινε αρκετά χρόνια. Η αγάπη της στο Θεό της έδωσε τη δύναμη να υπομείνει αγόγιστα τις ποικίλες θλίψεις και τους πειρασμούς που εκεί αντιμετώπισε. Εκεί εκοιμήθη εν Κυρίω, μεταξύ του 409 και 420. Ο Ιερός Χρυσόστομος, που από τον τόπο της εξορίας του αλληλογραφούσε με την Αγία Ολυμπιάδα, μας δίνει το πορτρέτο της. Μέσα από τις 17 προσαυτή επιστολές του που διεσώθησαν, βλέπουμε τις αρετές της, την αγιότητα της ζωής της, τον στολισμό της στον πνευματικό. Η σεμνή Ολυμπιάς κατά τον Άγιο Χρυσόστομο ήταν γεμάτη από κάθε ευλάβεια, με σεβασμό στους Αγίους, υπομένοντας την άσκηση, ποθώντας παρθενία, βοηθώντας τις χείρες, προστατεύοντας τα ορφανά, υπερασπίζοντας τα γυρατιά, επισκεπτωμένη τους αρρώστους, κλαίοντας μαζί με τους αμαρτωλούς, καθοδηγώντας τους πλανωμένους, ελεώντας όλους χωρίς εξαίρεση, κατηχώντας πολλές από τις άπιστες γυναίκες. Άφησε αλυσμόνη το όνομα καλοσύνης, αποκατέστησε από τη σκλαβιά στην ελευθερία πλήθος δούλων και τους ανέδειξε ισοτίμους με τη δική της οικογένεια. Τίποτε το φτωχότερο από τα ενδύματά της δεν μπορούσε να βρεθεί, καθώς τα σκεπάσματα αυτής της ανδρείας γυναίκας ήταν κατώτερα από των φτωχών τα ενδύματα. Η ποιότητά της ξεπερνούσε και την αθωότητα των παιδιών. Κανένας λόγος κατηγορίας δεν ακουγόταν για αυτή τη Χριστοφόρο γυναίκα, αλλά ολόκληρη βασανισμένη τη ζωή κυλούσε σε κατάνοιξη και συχνή των δακρύων ροή. Ίσως τα λόγια είναι φτωχά για να περιγράψουν το μεγαλείο της αρετής της, μας δίνουν όμως σίγουρα ένα καθρέπτη για να γνωρίσουμε τη φτώχεια του δικού μας κρυπτού της καρδιάς θησαυρού. Η Εκκλησία μας τιμά και γεραίρει τη μνήμη της ουσίας Ολυμπιάδος σήμερα. Μας δίνει έτσι και την ευκαιρία να ζητήσουμε την ευχή και τη μεσητεία της και για το δικό μας πνευματικό αγώνα στην εποχή μας που αναζητά πρότυπα αγιότητος. Τες αυτής Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου άνοιξες και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Κύριε τα χείλη μου άνοιξες και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Κύριε τι επληθύνθησαν οι θλίβοντες με, πολύ επανίστανται πεμέ. Πολύ λέγουν στη ψυχή μου και έτσι σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε αντιλήπτορ μου η δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επικουσέ με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσω με από μυριάδων λαού των κύκλους συνεπετεθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον μου ο Θεός μου, ότι Συ επάταξες πάντας τους εχθρενοντάς ζηματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην, ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξεις με, μηδέτη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησάν με και επεστήριξε πεμέ την χείρα σου. Που και στην ίεση εν της αρκή μου ο προσώπου της οργής σου, που και στην ειρήνη εν της σωστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου υπέρ την κεφαλήν μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επέμε, προσώζησαν και εσάπησαν οι μόλοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου, εταλεπόρσετε κατεκάμπθενε ως τέλους, όλη την ημέρα σκυθροπάζουνε πορευόμην, ότι εψώοι με πλήσαν επεγμάτων κι ουκέ στην ίεση της αρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε εναντίον σου πάσε επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία με ταράχθεν κατελειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμό μου και αυτό ουκέστημετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων με ξναντίες μου ίγκυσαν και έστησαν και οι έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζοντο οι ζητούντες την ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μου. Ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κυκών και ως άλλος σου κανήγον το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχουν το στόματι αυτού ελεγμούς. Ότι επί Συ Κύριε ήλπισα, Συ εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου ότι είπων, μήποτε επιχαρώσει μη εχθρή μου και το σελευθύν επόδος μου, επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν, ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και οι αλγιδώνουμεν οποιών με στη διαπαντός, ότι την ανομία με εγώ να αγγελώ και με ρυμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου, οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ, και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως, οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών, εν διέβαλον με επικατεβίωκον αγαθοσύνην, μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απέ μου, πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου, μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απέ μου, πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσέ ορθρίζω, εδείξησέ σε η ψυχή μου πως απλώς η σάρξ μου, εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδήν την δύναμή σου και την δόξαν σου, ότι κρίσον το έλεο σου περ ζωάς τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσω εν τη ζωή μου και εν το ονόματι σου αρώτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότος εμπληστεί η ψυχή μου, και χίλια γαλιάσεως ενέσει το στόμα μου, ή εμνημόνευόν σε επί της τρομνής μου, εν της όρθρης εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι, εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμούδε αντελάβει το η δεξιά σου, Αυτοί δε εις μάτιν εζήτησαν την ψυχήν μου, εις ελέψονται εις τα κατώτατα της γης, παρδοφίσονται εις χείρας ρομφέας, μερίδες ελοπαίκων έσονται, ο δε βασιλεύς εφρανθίσεται επί το Θεό, επενεθίσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα, εν της όρθρισε μελέτων εισέ, ότι γεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι, εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρεσε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου, εισελθέ των οποιών σου προσευχή μου, κλείνον το ούσο στην δέησήν μου, ότι επλήστηκα χώνη η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγγισε, προσελογίστη με το καταβενόν των εις λάκων, εγεννήθηνος η άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος, όσοι τραυματίε καθεύδοντες εν τάφο, ο νου και μνής της έτη και αυτοί της χειρός απόστησαν, έθεντο μεν λάκο κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου, επεμέ επιστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου, επίδιδες επεμέ, εμάκρυνα στους νοστούς μου απεμού, έθεντο με βδέλυγμα εαυτής, παρεδόθην και ουξεπορευόμην,

μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, οι ιατροί αναστήσου και εξομολογήσονται εσύ, μη διήγησετε έτσι εν το τάφο το έλεό σου και την αλήθεια σου εν τη απολία, μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλυλισμένη, καγώ προσέ Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε, ή να τη Κύριε αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει στο προσωπόν σου απ' εμού, το φως είμαι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην, επεμέδι ήλθον εωριές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με, εκύκλωσαν μως οι υδρόλοι την ημέραν περιέσχον με άμα, εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας, Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρεσε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου, εις ελθέ των οποιών σου προσευχή μου, κλείνον το ούσου στην δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου, το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω, πάσοντας ανταποδώσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσας ανομίας σου των ιόμενων, πάσας τας νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθωράν στην ζωήν σου, τον στεφανούντας εν ελέη και εκτιρμής, τον εμπιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμίαν σου, ανακαινισθήσετε όσα ετού είναι ότι σου, ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος, τε κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αφού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού, δικτήρμον και λεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύ, ουκ ατας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατας αμαρτίας ημών ανταπέδω και νημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού, επί τους φοβουμένους αυτών, καθώς ον απέχου συνατολέα ποδισμών, εμάκρυνα θυμών τας ανομίας ημών, καθώς η κτήρη πατήριους, οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνίστε ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ως ηχόρτωσε ημέρε αυτού, ως η άνθος του αγρού ούτως εξανθίσει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό, και ούχ υπάρξει κι ούχ επιγνώσετε έτη των τόπων αυτού, το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί του φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επίησιον της φυλάσσου την διαθήκην αυτού και με μνημένης των αντολών αυτού του ποιήσε αυτάς Κύριος εν του ουρανών.

0: εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησιν με την αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιον σου πάζον. Ότι κατεδίωξουν εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσιν εις γην την ζωήν μου, εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίεσεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμείε ταράχθη η καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπον σ' απ' εμού, και ομοιωθείς με τις καταβαίνους νης λάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεος, ότι επισήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, τη ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσε με αγή ευθεία. Ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξτε κλείψος την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξλοθρεύσου εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους λείποντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με αγή ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν,
2: υπέρ
1: της άνωθεν εν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν,
2: υπέρ
1: της ειρήνης του σήμανος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν,
2: υπέρ
1: του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών τον εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου εις εν Χριστώ διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της Μητρός και Καθηγουμένης της Ιεράς και Σεβασμίας Μονής Ταύτης Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ συνοδείας αυτής του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας της πατρίδος ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της Αγίας μονής ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές

Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του

Ιησού της όχλης, ιδού η μήτυρ και οι αδελφοί αυτού ειστήκησαν έξω, ζητούντες αυτό λαλήσε. Είπε δε της αυτό, ιδού η μήτυρ σου και οι αδελφοί σου έξω εστίκασαν.

Ελεησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλειψον το όνομά μου, επιπλείον πτύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με, ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενωπιόν με στη δία παντός, σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησαν τις λόγεις σου και νικήσαν το κρινεσθέσαι, ιδού γάρ εν ανομίες ενελήφθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μήτυρ μου, ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια, τη σοφία σε δηλωσάς.

Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου. Αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησες θυσίαν έδωκαν. Όλο καυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων. Καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου που ξοδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτό.

κληρονομία. Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλουσιά. Πρεσβείες της Παναχράντου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Παμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Επουρανίων Οερών Αήλων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθυμών Αποστόλων Πέτρου και Παύλου των 12 των Εβδομήκοντα, Ιάρχονος Ηρωδίωνος και Πάντων των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου εις Αποστόλου και Μυροφόρου Μαρίας της Μαγδαληνής, Φωτεινής της Αμαρίτιδος, Νίνας Φωτιστρίας της Γεωργίας, Κωνσταντίνου και Ελένης, Βλαδιμίρου και Όλγας, Κυρίλου και Μεθοδίου,

Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του εν μύρης, Πυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Νεκθαρίου Πενταπόλεως, Νίφωνος Κωνσταντίνου Πόλεως, Ευσταθίου Θεσσαλονίκης, Γρηγορίου του Παλαμά, Βυσαρίωνος και Αχιλίου Λαρίσης, Λουκάς Συμφερου Πόλεως και Κρυμαίας, Επιφανίου και Θεράποντος Επισκόπων Κύπρου και Παρθενίου Επισκόπου Λαμψάκου των Θαυματουργών, του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρονος και του Στρατιλάτου, Μινάου του Θαυματουργού Ευσταθίου Μάμαντος Αλεξάνδρου Μερκουρίου, Γεδεών του Νέου Οσιομάρτυρος Αποστόλου του Νέου Τριανταφύλου του Εξαγοράς, των Αγίων Ενδόξων Ιερομαρτύρων Χαραλάμπου Ελευθερίου Βλασίου Φωκά, Ιγνατίου του Θεοφόρου, Ριγίνου Επισκόπου Σκοπέλου Φιλουμένου και Ιωάννου των Νέων και των Εθνοϊερομαρτύρων, Κοσμάτου Ετωλού Γρηγορίου του Πέμπτου Πατριάρχου Κωνσταντινού Πόλεως, Χρυσοστόμου Σμύρνης και των Συναυτών, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Γυναικών Θέκλης Βαρβάρας Παρασκευής Μαρίνης Κυριακής, Ειρήνης Εκατερίνης και Πανεφημού Εφημίας, και απάντων των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Ανδρώντε και Γυναικών, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιάνου Κύρου και Ιωάννου, Σαμσών και Διομίδου Σταλελαίου και Τρίφωνος Μοκίου και Ανικήτου, Ερμολάου, Ζιναίδος και Φιλονίλης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των Ενασκήσι Λαμψάντων, Αντωνίου του Μεγάλου Ευθυμίου Σάββατου Υγειασμένου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, Πέτρου και Αθανασίου των Εντοάθων, Νικοδήμου του Αγίου Ρήτου, Νικηφόρου του Λεπρού Παϊσίου του Αγίου Ρήτου, Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, Εφραίμ του Κατουνακιώτου Ιωσήφ του Ησυχαστού, Σιλουανού και Σοφρονίου των Εντοάθων, Ιακώβου του Ενεβία, Αμφιλοχίου του Εν Πάτμου, Γεωργίου του Καρσλίδου, Βυσαρίωνος του Αγαθονίτου, Ευμενίου του Νέου Αθανασίου του Χαμακιώτου, Δημητρίου του Καγκαστάθη, Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης και Ιωάννου του Ρώσου του Νέου Ομολογητού και Θαυματούργου, των Οσίων και Θεοφόρων Μητέρων ημών, Σοφίας της Εγκλησούρα και Ματρώνης της Αωμάτου, της Αγίας Ενδόξου Θεοπρομήτωρος Άνης, εις την κοίμησιν ευλαβώς εορτάζομεν, και των Οσίων και Θεοφόρων Μητέρων ημών, Ολυμπιάδος της Διακονήσεις και Ευπραξίας, όν την Ιεράν μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, οικετεύομεν σε

Ελέη και κυρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού Μεθού ευλογηθώσει. Συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα τιμή και αΐ.

Αξίωσε τη αμαρτία η αχλή, σκοτίσασε το νου μου, η μαύρωσέ μου τη ψυχή και έσβεσε την εκ Θεού δοθήσε μη χάρη, θεαυγή και ζωηφόρον μήτερ. Άρε τη ελασφόρου σου επισκοπή.

ευάδισας προς τη λάμψη να κλεινός της Αγίας αυτού δόξης, πλούτων παροσαμένη γερών, γένος λαμπρών και πάν άλλων θαρτών, διότι δόξης της άνω εξίωσε. Την το παρθένο καλονήν και υποτύπωσιν και των οσίων στυλογράφημα και σέμνομα,

Άγγελε, άειλον πολιτείαν εν ασκήσει Αγία, μετήλθε σε πραξιωσία, δεις των αγαθών την πηγή, καταλαβήν εξιώθεις θεόπνευστε, εξής ρανίδα χάριτος, επόμβρισον τη σιβώση. Χαίρε βλαστός θερπνός Βυζαντίου, χαίρε καρπός του Ευαγγελίου, χαίρε της αγνίας των θείων κοιμήλιων, χαίρε χαρισμάτων ταμείων πολύτιμων, χαίρε δέδρων των γλυκύκαρπων ριζοχίας ευκλαιούς, χαίρε σκεύος των χριστότευκτων εφυπνίας τριλαμπούς, χαίρε ότι καθήλες του εχθρού τιμανίαν, χαίρε ότι ετρώθης αγαπήσει τη θεία, χαίρε σεμνών παρθένων καλόπισμα, χαίρε σεπτών οσίων υπόδειγμα, χαίρε κανών θεοφόρων γυναίων, χαίρε λαμπάς αρετών.

προφητικός συνέλθομεν πάντες, του αξίως σημνήσε της προγόνου Χριστού την Παναγίαν μετάστασιν, σήμερον γάρεκ της προσκέρου μεταστάσας ζωής, εν της επουρανής μεταχαράς την πορείαν ποιουμένη αγάλετε, και ως ουσα μήτυρ της όντως αληθούς

των εν Λουγδούνο και Βιέννα της Γαλατίας μαρτυρισάντων, τρεις εξενός πνίγου συνάνδρας Παρτίου, ως τριπλοκών της Παρτίων συνημένους, νίκης αγώνος υπηκού τη Βλανδίδη, δίδωση λαμπρά, παμβασιλεύστα στέφη, τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων, 165 Θεοφόρων Πατέρων ημών, τον εν την Πέμπτη Οικουμενική Συνόδο συνενθόντων και τα οριγένους δόγματα καθελόντων. Λόγοι βελίαροι, λόγοι οριγένους, ους περ καθήλων προσκυνητέ του λόγου, μνήμη της Οσίας και Μακαρίας Ολυμπιάδος της Διακόνου, Ολυμπιάς λοιπούς

Δια του το λαέγω ημιν, πάσα αμαρτία και βλασφημία απαιτήσεται της ανθρώπης. Ιδέα του πνεύματος βλασφημία ουκ απαιτήσεται της ανθρώπης.

Είπε ο Κύριος την παραβολή ταύτη, ομοιότι η βασιλεία των Ρώμων 10 Παρθένης, έτεινε σλαβούσετας λαμπάδας αυτών εξήτων εις απάντηση του νυμφίου, 5 δε

αναπάθηση μας βέντινε, απεκτήθησαν δε πρόνιμη λάγωση, μη ποτέ ο καρκέσι μην και μην, χορεύεστε δε μάλλον προς τους πολλούντας και αγοράσετε αυτάς. Απερχομένου

0: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε λέησον.
0: Ευσεβόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου, των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε λέησον.
0: Ευσεβόμεθα υπέρ της Μητρός και καθηγουμένης της Ιεράς και Σεβασμίας Γονιστάς της Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ συνοδείας αυτής.
1: Κύριε λέησον.
0: Επιδεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τικόμη και μονή ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των δούλων του Θεού Μαρίας και Άνης, υπερηγίας και σωτηρίας αυτών.
1: Κύριε λέησον.
0: Επιδεόμεθα υπέρ των μακαρίων και αηδημών κτητόρων της Αγίας Μονής ταύτης Αντωνίου Ιερέως και νέο κτητόρος αυτής και πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβοσκημένων και απαναχού ορθοδόξων και των δούλων του Θεού Γεωργίου Πρεσβυτέρου, Αντωνίας Αριστάρχου, Αντωνίας Νάνας, Δήμητρας Αποστόλου και Δημητρίου, υπεραναπαύσεως αυτών.
1: Κύριε λέησον.
0: Επιβεώμεθα και υπέρ των αδελφών ημών των εν τες διακονίες όντων και πάντων των διακονούντων και διακονισάντων, εν τη Αγία Μονή ταυτή. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την οικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Έξεστε και την κομμένη του Κυρίου, η πιστή πέντε και την κομμένη του υπόμεν, είναι ο Κύριος από τους ελέησον, καθηγητή από το λόγο της αληθείας, αποκαλύψει από τους Ευαγγέλιους.

και πολλά εξ προσποιηθούμεν και σου δεόμεθα δωθέ και φιλάνθρωπε. Όπως επιβλέψει τη δέηση μου, καθαρίσει μόνο τα ψυχά και τα σώματα από παντό μολυσμού, σαρκό και πνεύματο. Και εδώ η σημαίνει ανένοχη και κατάκριση την παράσταση του Αγίου Θεαστήριου. Χάρισε ο Θεό και τη συνευχομένη σημαίνει προκοπή βίου και πίστεω και συνέσου πνευματική. Δώσε αυτή πάντα με τα φόβου και αγάπη λατρεύου εσύ ανενόχου και ακατακρίτω μετέχει των Αγίων σου μυστηρίων. Και έτησε πουρανίου σου βασιλεία αξιοθύνε.

0: θεστήρας, εν σοφία προσκόμεν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουπίθέντα, ομοούσον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντε εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντεται υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιών.

Ο Υιός Αυτός ον Σύ και ομονηγενής Υιός και το Πνεύμα στο Άγιον Σύ, εκ του μειώντης στην ημάς παρήγαγης και παραπεσόντας ανέστησας πάλι και ο καπέστης πάντα ποιών, έως ημάς των ουρανών ανοίγαγης τη Βασιλεία σου Χριστού την μέλουσαν. Υπέρ τούτων να πάντων ευχαριστούμε Σύ και το ομονηγενής Υιό και το Πνεύμα Τιος στο Άγιο, υπέρ πάντων ον εισμεν και ον ουκ εισμεν, των φανερών και αφανών υπηρεσιών των εις ημάς γεννημένων, ευχαριστούμε Σύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης. Είναι εκ των χειρόνιμων δέξας την κατηξίου σας και έτης υπαρεστήκες χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων. Τα χερουβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολυώματα μετάρση και αυτερωτά.

Αντικαταπέψει με την Θεία Χάρη και την δωρεά του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν. Υπέρ του Κύριε μας, ο Πασιτύψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης.

0: κοινωνία του Αγίου Πνεύματος και της αμνία τους και αλλήλους και πάσα τη ζωή δημών Χριστό του Θεό παραθόμεθα. Και καταξίωσον ημάς Δέσποτε με τα Παρισία σε κατακρίτως το Λουάν επικαλείστε σε τον Επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών, και μη είσαι ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: ουρά και νησαρκικέ αίμα, τη λέση του φοβερό Θεό. Συνδέσποτα προκειμένου να πάσει με σαν δόξου μάλιστα στο θεμινά σου διαφέρεια τη πλέον σύμπληψαν τη οδηπορού συνόδου του γνωστού δασία σου διατρό των ψυχών των σωμάτων.
1: Χάρη και εκτιρμή και την ανθρωπία του μονογενού σου, ο μεθοευλογητό.
0: Ελθέ στο αγία σε
1: μένα. Στον Παναγίο και αραφό
0: και
1: το οποίο
0: σου λέει να την
1: νικαίει και ει του αιώνα του νεού.

Παρά των θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινόλογης μόνο καθίσταμε, αλλά εσύ Χριστέ ο Θεός, ο τελών δικαιός σας και χανανένα λαοί σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξόν μου τα σφλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξαμε προσερχόμενο και απτωμενών σου, ως την πόρνη και την εμόρουν. Ημέν γάρ του κρασπέδου σαψαμένη ευχερό συνεία συνέλαβεν, ιδέ του ω αχράντο πόδα κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων επομίσατο. Εγώ δε λεϊνό, όλων το σώμα τελμών δέξαστα μη καταφλεχθεί, αλλά δέξε με ω περικίνα και φώτη σώματα τη ψυχή αισθητήρια, καταφλέγον μου τα τη αμαρτία εγκλήματα. Πρεσβείες τους ασφόρους τεκούσεσε και των απαρονίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ, ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, το ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω, ότι ούτω αυτό εστί το άγραντο σώμα σου, και ούτω αυτό εστί το τίμιο νέμα σου. Δαίμον σου ελέησόν με και συγχωρήσόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τον λόγο, τον έργο, τον γνώση και αγνία, και αξίωσόν με κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφησιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον. Αμήν. Ιδού βαδίσω προς θείαν κοινωνίων, πλαστουριέ μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, άλλων κάθαρων εκ πάσης με κυλίδος. Το δείπνο σου του μυστικού σήμερον η Θεού και νονών με παράλαβε, ο μίγαρ της εχθρήσου το μυστήριον είπο, ο φίλε μου εσου δώσω ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστητή μου Κύριε τη Βασιλεία σου. Θεωργών αίμα φρίξον άνθρωπε βλέπω, άνθρωπε αρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και φήμε και τρέφει, Θεή το πνεύμα, το δε νου τρέφει ξένος. Έφελξα σπόθο με Χριστέ και ηλίωσα στο Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον περί αήλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότησε των Αγίων σου, πόσες ελεύσω μονάξιους, εάν γαρτολμήσω συνεισελθήνε στον υφώνα, όχι τον μελέχιο του καίστου του γάμου, και δέσμος εκβαλούμε υπό τον Αγγέλο, καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου, και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε σου Χριστέ ο Θεός μου, μη κρίμα μη γέννητο τάγια ταύτα δια των άξιων είναι με, άλλης κάθαρσεν και αγιασμών ψυχήστε και σώματι, και εις αραβώνε της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμίδε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεσταν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, ο μίγαρ της εχθρήσου το μυστήριον είπο, ο φίλε μας ειδώσα καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει,

καρδιά των ψυχών ημών, ότι και την παρούση μέρα κατηξίωσε εμά του ουρανίου και θανάτων μυστηρίων, ορθοδόμησον ημών των οδών, στήριξον ημά του φόβου του πάντα, φρούρισον ημών τη ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα ευχέ, και εκεσίε εν δόξου το τόπο και παρθένου Μαρία και πάντων Αγίων σου. Ότι ο Αγιασμό.

ευλογών σου, ευλογούνται σε Κύριε και αγιάζουν τους επίσης υπεπιθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντες την ευφρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψη μας ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε τις Εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρρωξε δημών του στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσει αγαθή και πάν δόρημα τέλειον, άνωθεν εις τη καταβαίνουν εξού του Πατρός των Φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν,

γνωρίζω το λόγο σου, Κύριε, και κεκλελεύσε στην κήπα του δαπού σε εχθήν, καρπούσε, απόλαυση και τροφήν ημετέρων, ότι σπέρμασε του τρει πέδα και δανείλων εν Βαβυλώνια προδιέτων να προτέρου αναδείξα, αυτό πανάγαθε βασιλεύκη τα σπέρματα τα αύτα συν τη διαφόρη καρπή ευλόγησον, και του εξ αυτών μεταλαμβάνοντα πιστού δούλου σου αγίασον, ότι ει δόξαν συν και ει τιμή και μνήμη τη Αγία τη ενδόξου Θεοπρομήτωρο Άνη ει την κήμη συνευλαβού σου εορτάζομαι, και των οσίων και θεοφόρων μητέρων ημών, ότι διάδοχοι τη διακονήσει και ευπραξία, τα αυτά προετέθησαν παρά των στών δούλων και ει δημόσιων των ευσεβείται πίστη ελιοθέντων. Παράσκονται αγαθετήστε ευτρεπίσα ει τα αυτά και τη στιγμή να επιτελούσει πάντα προσωτήρια νητήματα, και των αιωνίων σου αγαθών την απόλαυση, πρεσβείε τη Παναχράντου Δεσπίνη ημών Θεοτόπου και η Παρθένου Μαρία, τη Αγία Ενδόξου Θεοπρομήτωρο Άνη ει την κήμη συνευλαβό εορτάζομαι, και των οσίων και θεοφόρων μητέρων ημών, ότι διάδοχοι τη διακονήσει και ευπραξία, όν την ιερά μνήμη ευτελούμε και πάντων στον Αγίον. Ότι σύ ο ευλογό και αγιάζουν τα σήματα Χριστέ ο Θεός ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπουμε σύ το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαπητό.

0: αγαθή ετοιμάστη αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σε. Ο εναγής θαυμαστός Χριστός ο
1: αληθινός Θεός ημών,
0: προστασίες των Παμεγίστων Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Επουρανίων, ο αιρώνα ηλουμινάμενων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Άγιων Ενδόξων και Πανεθυμών Αποστόλων, των Άγιων Ενδόξων και Καλλινικών Μάρτυρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωσήφτου Ισυχαστού και Εφραίμ του Κατουνακιώτου, των πάντων των ενδιαρά Μητροπόλητα, αυτή διαλαμψάν των Αγίων, Οσίων Μαρτύρων και Νεομαρτύρων, της Αγίας Ενδόξου Θεοπρομήτωρος Άνης, εις την κοίμηση Ευλαβώς εορτάζομεν, και των Οσίων και Θεοφόρων Μητέρων ημών, Ολυμπιάδος της Διακονήσεις και Ευπραξίας ό,τι ιεράν δήμην επιτελούμεν, του Εναγής Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, ούτην Θείαν Ιερουργία

0: Επάντητη γης της καλής μετουσίας των ζωβιών μυστικών δωρημάτων, ήμισον ευθύς ευχαρίστησον μέγα και τα θερμός η ψυχής Θεόν λέγε, δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός. Ευχαριστώ σου Κύριε Θεός μου, του καπώσου με τον αμαρτωλόν, αλλά κοινωνών με γενέστη των αγιασμάτων σου κατηξίωσες. Ευχαριστώ σου ότι με τον ανάξιον μεταλαβήν των αχράντων σου και πουρανίων δωρεών κατηξίωσες. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, υπερημών αποθερώνται και αναστάς και χαρισάμενος ημίν, τα φρυτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών, δώσ' γενέστε ταύτα καμίσια, εσύ ψυχίστε και σώμα τους, αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυντων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλησμογήν σοφίας, εις περιποίηση των εντολών σου, της προσθήκης της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν, είναι το αγιασμό σου δι' αυτό φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω δι' απαντός και μικέτια με αυτό ζώλεση το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη, και ούτου του τι δε δύο πάρα σε περπίδη ζωή αιωνίου, στην αίδιον καταντήσω ανάπαυσιν, ένθω των εορταζόντων ήχους ο κατάπαυστος και η απέραντος ειδονή των καθορόντων του σου προσώπου το κάλλος το άρητον, σιγαριτών του εφετών και ανέκφραση ευφροσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε ημνή πάσα εκτής τους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και Δημιουργία των απάντων, ευχαριστώ σε επί πάσης της παρέσκου μου αγαθής και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέομαι όλους σου αγαθέ και φιλάνθρωποι φυλαξών υπό την σκέπη σου και την τοπτερήγων σου σκιά. Και δόρισε με έχασε κάτι μόνο πρωί, επαξίω μετέχει των αγιασμάτων σου, η άφεση αμαρτιών και η ζωή νεόνιων. Σίγαρη ο άρτο τη ζωή, η πηγή του αγιασμού, οδοτήρ των αγαθών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν. Συν το πατρί και το αγίο πνεύμα, την ειν και αή και ει του αιώνα των αιώνων να μην. Ο δούστροφη μισάρτη είναι κουσίω, ο πύρι υπάρχουν και φλέγουν αναξίου. Μη δι καταφλέξει με μην πλαστουριέ μου, μάλλον δι έρθε προς μελών μου συνθέσεις. Εις πάντας αρμούζους νεφρούσεις καρδίαν, φλέξον δακάνθας των όλων πτεσμάτων, ψυχήν κάθρον αγίασον τας φρένας, τας υγνία στήριξον ως τέης άμα, εστίσον φώτισον απνή πεντάδο, όλο με το σώσιν καθήλωσον φόβο. Αείς και επεφρούρητε και φυλατέ με εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου. Άγνησε και κάθανε και ρυθμιζέ με, κάλυνε, συνέτιζε και φώτιζέ με. Δείξον μέσον σκήνομα πνεύματος μόνου και μικέτη σκήνομα της αμαρτίας. Είναι όσον οίκο εισόδο κοινωνίας, ως πυρ με φεύγει πάσκα κούρκος παν πάθος. Πρέσβη σφαίρους οι πάντες υγειασμένους, ασταξιαρχίαστε των ασωμάτων. Των πρόδρομών σου τους σοφούς Αποστόλους προσθήσδε συνάχραντον αγνήν μητέρα, όντας λιθάς εύσπλαχνε δέξε Χριστέ μου και φωτός πέδατον σον έργα συλλάτριν, σίγαρ υπάρχεις αγιασμός και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη δόξαν άπαντες πέμπομε καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, γέννητο μη ζωή νεόνιον και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών, γέννητο δε μη ευχαριστή αύτης, χαράν υγιέν και φροσύνην, και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύσης ο εξουσών με τον αμαρτωλόν στην εκδεξιόν της εις δόξης, πρεσβείς Παναχράντους σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτό και το φως της σκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση, σκέπη, καταφυγή, παραμυθία, το αγαλίαμά μου. Ευχαριστώ σου ότι ξεώσας με τον ανάξιον κοινωνών γενέστε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινόν φως, φώτισόρ μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, ή την πηγή της Αθανασίας και ίσας αζωοποίησόν με τον τεθανατωμένο τη αμαρτία. Ή το ελεήμονος Θεού φιλέσπλαχνος μήτρε, ελεήσόν με και δώσ' κατάνυξη και συντριβήνε την καρδία μου, και ταπείνωση είναι τη διανοήμασή μου και ανάκτηση τη αιχμαλουσία των λογισμών μου. Και αξίωσόν μέχρι τελευταία μου αναπνοή, σε κατακρήτω υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών. Ισία συμψυχήστε και σώματο, και παράσχουμε δάκρυα μετανία και εξομολογήσεω, ει το ημγήν και δοξάζειν σε πάσα τα ημέρα τη ζωή μου.
1: Ότι προκειμένου και δεν του αδέχει πάρα του αδέχει αμήν. Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν.
0: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και γεν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείες ημών, ένα και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστία το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθέτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσεων δώσει μεν σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Αμήν, του στόματός σου καθάπερ, πρισσώσε κλάμψα χάρη, στην οικουμένη νεφώτιση, να φιλαργυρία στο κόσμο, θησαυρούς εν απέθετο. Το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξε, εν ελασίς λόγης παιδεύων. Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβε το Λόγο Χριστό το Θεό, σωτήνετες ψυχάς ημών. Εκ των ουρανών εδέξω την Θεία Χάρη και δια των σών χιλιών πάντας διδάσκης προσκυνήνε τριάδι των ένα Θεών. Ιωάννη Χρυσόστομε, παμακάρις Θεός, η επαξίως εφημούμενσε, υπάρχεις γαρ καθηγητής ως τα Θεία Σαφών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ότι τριάδι παρεστός ολόφωτος με τα πασών των επουρανίων τάξεων και το εν Θεόν μελώδημα συναυτές αναφωνών Μιχαήλ και την γην Θεία Νεύση διερχόμενος και τέρας ημεγής της θαυμαζόμενος μη πάυση πρεσβεύων υπερ πάντων ημών. Κινήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, την πρεσβεία Κύριε πάνω των Αγίων και της Θεοτόκου την συνειρήνη δώσει μην. Και λέησον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρν των χερουβίμ και ενδοξωτέρνα συγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Δια πρεσβειών της Παναχράντου σου Μητρός και Πάγνωσον των Αγίων, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ημών ελέησον ημάς.
0: Αμήν.
3: Μοναχική Διακονία.
4: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχών.